0: Με πάσα ειλικρίνεια, καθημερινά δεν θυμάμαι πάρα τέσσερις ώρες. Δεν ξέρω πώς αντέχω, κάτι στιγμή θα κλατάρω, αλλά είναι γύρω στις 3:30 που ήπνε. Και όπως λέγανε και στο χωριό, μπορεί να λαγιάσω 5 λεπτά στον καναπέ, ξέρω εγώ το απόγευμα, αλλά μέχρι εκεί 5 λεπτά.
1: Το χωριό ποιο είναι?
0: Χωριό είναι, έβλεπες καφέ της Χαράς.
1: Ναι, ναι.
0: Προκοτρονίτσι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Προκοτρονίτσι εννοείται δεν υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Αλλά το χωριό που έχουν γίνει τα γυρίσματα είναι η Καρδιά Αργολίδος και από εκεί κατάγομαι. Εγώ μεγάλωσα στο Άργος και η Καρδιά Αργολίδος είναι το χωριό των Ποζιονελαίων, τέλος πάντων.
1: Ωραία μέρη πάντως εκεί, έτσι.
0: Παρθένα μέρη. Δεν σου κρύβω ότι όσο περνάει ο καιρός, λέω, τελείωνε εδώ πέρα και μόλις βγει η σύνταξη όταν αργεί, πήγαινε στο χωριό και τα επίμονα κατοίκες που λέγεται η ταινία.
1: Ναι, ναι. Καμιά φορά μαζί σκεφτόμαστε σε κάποια πράγματα, έτσι το έχω συνδυάσει, αλλά εγώ δεν έχω χωριό, είναι η μόνη διαφορά, ειδοποιώς διαφορά, ή το χωριό μου τέλος πάντων του παππού μου είναι λίγο μακριά και δύσκολο να πάω εκεί.
0: Πού είναι?
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εξού και ΑΕΚ, Νίκο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Τι σε έπιασε ρε παιδί μου, γιατί τώρα να κάτσεις να γράψεις ένα βιβλίο και τέτοιο βιβλίο, δεν είναι έκατσα ένα τέταρτο, έριξα δύο ιδέες και άντε έβαλα μια βάση και προχωράω. Προφανώς μιλάμε για μια έρευνα πολλών ετών, έτσι.
0: Που βοηθάει και συνήθως, να ξέρεις, δεν το έχουν οι πολιτικοί, αλλά το έχουν οι αθλητικοί συντάκτες. Αυτό που βοηθάει αρκετά είναι ότι κρατάμε αρχείο. Εγώ για χρόνια κάθομαι και σημειώνα και άφηνα την άκρη πραγματάκια. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βάλτο στην άκρη, βάλτο εδώ, ήταν οι ιστορίες κτλ.
1: Βασάκια εκείνες τις εποχές, τώρα ηλεκτρονικά φαντάζομαι.
0: Ναι, ακόμα και αν διαβάσεις κάτι σε ξένο μέσο. Σε ξένο μέσο, άμα το δεις και το φυλάξεις. Αργότερα, όταν ήρθε η ώρα και άνοιξα το αρχείο, συνειδητοποίησα ότι είχα κρατήσει πάρα πολύ υλικό. Έστω το βιβλίο λίγο στο μυαλό μου, να δω μήπως όλο αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, το υλικό το είχα. Ας πούμε σε τίτλους που λέμε, έτσι, σε μπούλετς. Από εκεί πέρα λες μια κάτι για να βάλω κάτω. Πόσο μπορεί να βγει αυτό, πόσο. Και έτσι να γράφω. Χωρίς να ξέρω πού θα καταλήξω. Εν τέλει, είδες πόσο καταλήξω. 640 σελίδες.
1: Ναι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο με τη βάση του, αυτό έτσι και τη δομή όπως λες, και πολυτελές είναι σαν έκδοση και πολλές σελίδες είναι, μπορεί να χαρακτήριζεται, Νίκο, ως μη εμπορικό. Δηλαδή, καλά τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν βγάζει λεφτά κανένα συγγραφέας πέρα από τους 2-3 προβεβλημένους από την όλη ιστορία, μπαίνεις μέσα με τα τσαρούχια, αλλά είναι και δύσκολο οικονομικά να μπορέσεις να βγάλεις.
0: Ναι, για να βγάλεις χρήματα μπορούμε να γίνουμε. Δεν αμαντά, να αρχίσουμε να γράφουμε συστηματικά, να δολοφονήσουμε. Αργότερα,
1: λοιπόν.
0: Γύρισε σπίτι και βρήκε την καθαρίστρια καθαρισμένη. Τι έγινε σήμερα το πρωί? Τι μεγάλο μυστήριο είναι αυτό? Αλλά θέλει και λίγο φαντασία όλο αυτό.
1: Εντάξει, όλα θέλουν φαντασία. Κοίτα, και το ποδόσφαιρο θέλει φαντασία. Και μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο θέλει φαντασία. Και πίσω από αυτή τη φαντασία, φαντάζομαι, μέσα από τη δική σου έρευνα προκύπτουν πολλά πολλά διάφορα ευτράπελα, περίεργα, κωμικά, επικίνδυνα, τραγικά. Για πες μας λίγο έτσι, δώσε μας ένα στίγμα.
0: Εμείς κοιτάμε χρόνια το Μουντιάλ και βλέπουμε ακόμα και σαν παιδί, παιδί μου, λόγω ηλικίας. Θυμάμαι περισσότερο και πιο καλά το 1990. Ωραία. Το θυμάμαι σαν παιδί το κλάμα του Μαραντόνα, το πέναλτι που είχα ακόμα και σε έναν δικάστρο, γιατί πώς ήμουν τότε. Φάνηκε ότι δεν ήταν πέναλτι. Αυτό που πήρε η Γερμανία στο τελικό. Και διάφορα άλλα. Και στην πορεία βγήκαν ιστορίες που αναρωτιόταν γιατί δεν είχαν γίνει νωρίτερα γνωστές. Απολύτως λογικό, γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ. Υπήρχε αυτή η ταχύτητα στο διαδικτύο που πλέον δεν κρύβονται τίποτα. Αλλά υπάρχουν εκεί ιστορίες, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Θυμάμαι πάρα, πάρα πολύ καλά δύο ομάδες, οι οποίες μπορεί ελάχιστοι να τις θυμούνται σήμερα. Η μία, για τον 1990, ξαναλέω έτσι. Η μία ήταν η Τσεχοσλοβακία, και θυμάμαι το πρώτο μάτς που είχα δει ποτέ στο Μουντιάλ, γιατί το είχα χαρεί, ήταν Τσεχοσλοβακία-Αμερική, με τον Τόμας Κούχραβη να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν το πρώτο μου ίντερνετ, τώρα είχε το 10, από πολλές δευτεράς αυτός. Θυμάμαι την παιδική ιστορία, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάνα ακόμη, σαν σήμερα, μπορεί να μην θυμάμαι ποιες χώρες χθες και βάλανε, ποιοι ήταν πρώτες χώρες χθες στο μπάσκετ, πριν από μερικές ώρες. Όμω θα σου πω ότι θυμάμαι πολύ καλά τον Καλιγκιούρη που έβαλε τον γκολ τη Αμερική το 90. Μία λοιπόν ήταν Τσεχοσλοβακία, μου είχε κάνει εντύπωση, και η άλλη η Ιουγκοσλαβία. Γιατί είστε χαράδε, έτσι. Εκεί ήταν δει που αυτέ οι μήνε έδωσαν δύο από τα κεφάλαια του βιβλίου. Μία είναι η διάλυση τη Τσεχοσλοβακία και άλλη είναι ότι ουσιαστικά η Ιουγκοσλαβία είχε αρχίσει να διαλύεται από τότε. Δηλαδή, εκείνο το Μιτζιάλ, αν και αργότερα, ακόμα και ο γνωστό μα υποπονητή, όσοι ήταν τότε εκδέστορα και αργότερα, πέσα στο Παναγικό, έλεγε ότι ήταν η τελευταία φορά που εμφανιστήκαν ενωμένοι κτλ. Και εν τέλει, η πραγματικότητα ήταν εγγεμέτρου διαφορετική. Η Γιουγκοσλαβία είχε ήδη αρχίσει να διαλύεται από μόνη τη και θα διαλύονταν χωρί τον Φίλιππ. Αν δείτε δηλαδή ιστορίε του Αλίεσα που αφορούν στην εθνική ομάδα, απορεί στο γιατί εν τέλει έφτασε αυτή η χώρα να μείνει τόσο χρόνια ενωμένη. Γιατί ήταν. Οι 12 φίλε του Ισραήλ είναι ενωμένε. Και ναι. Το βλέπουμε μέχρι σήμερα, έτσι που έχει σπάσει σε 10 κομμάτια.
1: Ναι, οπότε πήγε και το ΝΑΤΟ και έβαλε το χεράκι του και αποτελείωσε το έργο.
0: Θυμάστε το Φρέσκο Κάταμετ.
1: Ναι. Πώ, εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή, θυμάμαι μέχρι και Μουντιάλ. Θυμάμαι πιτσιρικά στο Μουντιάλ του 1978.
0: Στην Ελλάδα
1: και λοιπά. Και μάλιστα τότε ήμουνα με την Ολλανδία. Ντρέπομαι που το λέω τώρα. Προφανώς γιατί ήμουν επηρεασμένος πιτσιρικάς από τα όσα είχα ακούσει από τον μπαμπά μου για τη δικτατορία στην Αργεντινή κλπ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Αλλά τότε μιλάμε για και εκεί μια ιστορία. Μάριο Κέμπες, ο Φιλιόλο τερματοφύλακας με το 7 στην πλάτη. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Α πούμε μετά για το 1978 η Αργεντινή, όπως και το 1934 η Ιταλία, είχαν όντως πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή μπορεί να το κατακτούσαν. Χωρίς τη βοήθεια των καθεστώτων και των διαιτητών και τη οργάνωση τη ίδια τη ΦΥΓΑ που εντελείχαν. Ίσως δηλαδή να δείξαν λίγο εαυτόν. Πραγματικά η Αργεντινή το 1980 ήταν καλή.
1: Κοίτα, το 1934 η Ιταλία, επειδή ήταν και σε μια παγκόσμια εξέγερση όλη η ιστορία του φασισμού, νομίζω δεν υπήρχε άλλο δρόμο για τον Μουσολίνη και την εθνική ομάδα παρά να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, με την Αργεντινή. Είναι ένα κομμάτι πλέον του πλανήτη το 78, δεν έχει όλο αυτό το κομμάτι της παγκοσμιότητας, έτσι, που είχε τότε η ιστορία με την Ιταλία. Νομίζω αυτές τις διαφορές βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, Νίκο. Έτσι το βλέπω λίγο σε μια, ας την χαρακτηρίσουμε, πολιτική αντίληψη. Λοιπόν, έκανες το εξής, είπες 1934 Ιταλία. Εγώ θα σε πάω λίγο πιο πίσω ακόμα, στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο του 1930, και θα ακούσουμε ένα εμβληματικό τραγούδι που είχε γραφτεί εκείνη την εποχή, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 30 από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, τη γνωστή Σελέστε, υμνώντας τους πρώτους παγκόσμιους πρωταθλητές. Χωσέ Πεπίνο Μινιστέρι, Ομάρ Οντριζόλα, το τραγούδι το ακούμε τώρα. Ύμνος είναι.
0: Ναι.

0: Ωραίο, έτσι Νίκο.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, μιλάμε με τον Νίκο Μποζιονέλο, συγγραφέα του βιβλίου Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Νίκο, τα βασικά δεν είπαμε, έτσι, δηλαδή πότε κυκλοφόρησε το βιβλίο, από ποιες εκδόσεις και πού διατίθεται, δηλαδή πού μπορεί να το βρει ο καθένας. Ξέρω ότι έχεις κάνει κάποιες παρουσιάσεις ήδη και παράλληλα τι άλλο ετοιμάζεις σε επίπεδο παρουσιάσεων.
1: Έχουν γίνει 4 παρουσιάσεις μέχρι στιγμής, 2 στην Αθήνα κεντρικά, 1 στη Ραφίνα, γιατί μένω εδώ κοντά, και 1 στο Άργος, γενετήρα μορφές. Τώρα δεν νομίζω να γίνει, θα πάμε πάλι από φθινόπωρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και ο χρόνος αρκετά περιορισμένος. Το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό είναι μια έρευνα 640 σελίδων, θέλω να τονίσω αυτό, και σε μεγάλο μέγεθος. Η κυκλοφορία της εκδόσης Historical Quest. Historical Quest, άμα μπείτε στο site, το παραγγέλνετε και έρχεται, αλλά από ό,τι εξ όσων γνωρίζω είναι και στα περισσότερα βιβλιοπωλεία. Και μάλιστα μόλις προ 2 ημερών ενημερώθηκα ότι πατήσαμε το κόκκινο κουμπί για εκτύπωση και 2.000. Πάρα πολύ.
0: Ωραία, δεν περίμενα. Εντάξει, τιμή.
1: Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και αυτό εντάξει είναι αν μη τι άλλο τιμητικό.
0: Ναι, η τιμή.
1: Η τιμή είναι στα 25 ευρώ.
0: Μόνο.
1: Το
0: λέω το μόνο γιατί είναι πολυτελής έκδοση μεγάλη αλεύκομα, έτσι. Αυτή την εικόνα έχω εγώ και θα υπολόγιζα να είναι κανένα 35 και λίγο παραπάνω.
1: Και κοίταξε, θα σου πω τι μου είπε ο εκδότης, γιατί και εγώ ήμουν άπειρος αναφορικά με τις εκδόσεις, όχι τη συγγραφή. Την περίοδο που τα βάζαμε κάτω, εκεί γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου για να πώς προχωρούσε το βιβλίο και τα λοιπά, πάω σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου 270 σελίδων, κανονικό μέγεθος, 270 σελίδες, που όπως είπε και ένας εκ των κορυφαίων της κυβέρνησης εκείνη την ημέρα στο συγγραφέα του, λέει, ωραία, θα το διαβάσω ακατούρητος αυτό, δηλαδή τόσο γρήγορα, θα προλαβαίνω το άλλο τα πάλι. Και ήταν στα 18 ευρώ και του λέω το εκδότη μου, ρε Γιάννη, Γιάννης Χρονόπουλος, ο εκδότης της Historical Quest, αυτή του λέει 270 σελίδες 18 ευρώ. Εμείς του λέω 640 και μεγάλο μέγεθος και 25 ευρώ. Και μου εξήγησε και έχει και δίκιο έτσι. Και στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή δεν το έχω κάνει το βιβλίο για να βγάλω χρήματα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δηλαδή πάνω κάτω, όταν πολλούνται το κόστος βγάζεις. Ότι άμα πάει και 30 δεν το αγοράζει ο άλλος. Είμαστε και δυστυχώς, εντάξει είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά είμαστε και σε μια εποχή άνθρωποι που έχουν ακριβήνει τα πάντα. Τα πάντα δηλαδή. Τώρα άσε το μικρό στο προνήπιο, παίρνω τον καφέ μου απ' έξω και κάθε μέρα ας πούμε αλλάζω καφέ για να βρω γιατί κάθε μέρα ανεβαίνουν. Το 2.20 έχει πάει 2.60, το 2.30 έχει πάει 2.90. Και πλέον είμαστε και σε μια φάση που μετράς ακόμη και τα ψηλά που κάποτε δεν τα κοίταγες, που λέγες.
0: Και με το σουβλάκι συμβαίνει αυτό να ξέρεις.
1: Ο πατέρας δεν εννοείται, καλά το σουβλάκι είναι πικρή ιστορία. Ο πατέρας μου είναι κρεοπόλης στο Άργος, έτσι, χρόνια κρεοπόλη, έχει πάρει σύνταξη, αλλά σιγά μην σταματήσει να πηγαίνει στο μαγαζί όπως όλοι οι συνταξιούχοι. Το έχει αναλάβει ο αδελφός μου. Θυμάμαι λοιπόν την εποχή, γιατί μικρός πήγαινα και βοηθούσα, έτσι, μέσα και τέλη δεκαετία του 90. Ειδικά στις 2 μέρες που είχε λαϊκή και είχε πάρα πολύ δουλειά κτλ. Και μου είχε κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, έκοβα το κυμάτο κατεψυγμένο, κανονικά, φίλε με χατζάρα, έτσι, έκοβα, έβαζε κτλ. Και έλεγα.
0: Μποζιονέλος εν δράση, ναι.
1: Και δεν είχαμε και social, το The Viral να γίνει. Λοιπόν, και πήγαινε ρε παιδί μου κοιμάς ένα 250. Άστο ρε Νικολάκη, τώρα πας σε κανένα ακροπολί να ψωνίσεις και άμα δεν είναι ακριβώς ένα κιλό δεν το παίρνει ο άλλος. Και είναι απολύτως λογικό γιατί αποκλείσεις τα χρήματα, είναι τεράστιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μέσα στην καθημερινότητά μας που είναι ένας μήνας πάρα πολύ πιεστικός που πάρα πολλά σπίτια 20 του μήνα έχουν ξεμείνει και τα πρωτοφόλια του είναι άδεια, δεν μπορείς τώρα να πας να βάλεις ένα βιβλίο 30-35 ευρώ.
0: Αυτό
1: και
0: δεν
1: σου κρύβω ότι σε 2-3 περιπτώσεις, όπου σε διακόπτω, που ήρθαν σε επαφή μαζί μου, ένας μου λέει ρε φίλε, έχω μόνο ένα 20-άρικο, είμαι άνεργος κτλ. Του το στείλα δώρο. Και έκανα 2 άλλες περιπτώσεις ηλικιωμένων που επίσης μου ζήτησαν αν μπορούν να το δώσω σε δώσεις κτλ. Λέω ρε παιδιά, τι δώσεις. Πήρα την εκδοτική, λέω στείλτε τα και με χρέωση δική μου στιγμή. Ναι. Την αποστολή. Προς Θεού.
0: Εντάξει, υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και αυτό είναι πολύ βασικό. Σε εκείνο που έλεγες νωρίτερα για το κυμά και το 1250, εγώ σε διακόψα και πήγα να προσθέσω κάτι.

0: Ναι. Αν δεις τώρα τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή σούπερ μάρκετ και λοιπά, που προφανώς έχουν δώσει μια οδηγία από παλιά, έτσι, παλαιόθεν που λέμε ιστορία, στους υπαλλήλους να ρίχνουν και λίγο παραπάνω. Πλέον αυτό που λες, δηλαδή το 1 κιλό δεν το κάνουν ένα 250, μπας και τσιμπήσει ο άλλος, το κάνουν ένα 0,80 το πολύ. Κάτι ψιλοπράγματα δηλαδή. Γιατί σου λέει ο άλλος, θα μου πει πάρ' το πίσω. Κατάλαβες. Ένα στο λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λίγο ξυγκάκι παραπάνω, λες άντε. Δηλαδή ακόμα και αυτό για το πώς μετράνε το ευρώ για να υπάρχει κέρδος για τους επιχειρηματίες. Νίκο, πιτσιρικάς δούλευες εκεί στο κρεοπωλείο του μπαμπά, να είναι καλά.
1: Βοηθούσα. Επειδή από το 99 το άγγωσε, ήθελα να σπουδάσω και ρίζωσα.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είχες πιτσιρικάς έτσι στο μυαλό σου τι θες να κάνεις στη ζωή σου? Ήταν από αυτά που έλεγες από πιτσιρικάς, εγώ θα γίνω δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης, θέλω να ασχοληθώ με αυτό? Ή προέκυψε στην πορεία?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Από μικρός είχα ένα κόλλημα με τα αθλητικά, όπως όλα τα παιδιά, έτσι εννοείται. Και διάβαζα και μία και δύο αθλητικές εφημερίδες. Δηλαδή, η μάνα τις παίρνανε, τις αγοράζανε στο περίπτωρο έξω από το δημοτικό ή το γυμνάσιο ή το λύκειο. Πιστεύω πολύ λύκειο από το 95. Τις βάζαμε στο σιρτάκι κάτω από το γραφείο. Τις διαβάζαμε τις εφημερίδες και δεν ήμουν μόνο εγώ. Και σε κάποια φάση το έχω πει μάλιστα, γιατί συμπτωματικά είμαστε γείτονες, μένει στα 30 μέτρα από εδώ. Ο Χάρης Οξύδης που είχε τότε το παλιό καλό σπορτάι. Και επειδή αργότερα δουλέψαμε και μαζί για ένα μικρό διάστημα, το είχα αποκαλύψει ότι πολλές φορές μάτευα τον τίτλο της επόμενης ημέρας. Και ήμουν ακόμα μαθητής λυκείου.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, το πλέον χαρακτηριστικό είχε κάνει μια νίκη, τώρα δεν θυμάμαι, η εθνική ομάδα, και είχε βάλει γκολ ο Μαχλάς και ο Φραντζέσκος. Και ήμουνα την ώρα που πάμε να πάρουμε εφημερίδες μας, άφηνα ξέρω εγώ, γονείς μας λίγο κλπ. Και περπατούσαμε προς το δημοτικό, προς το Λύκειο. Και είχε το καλύτερο στον δρόμο. Και λέω τότε στον κολλητό μου, του λέω, θα έχει γράψει τον τίτλο Κοπέλια. Είχε αυτή τη μία λέξη.
0: Άκου να δεις, ναι. Εσύ το συνέδεσες λόγω Κρήτης και λοιπά, ναι.
1: Αλλά ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάπως στο μυαλό υποσυνείδητα.
0: Αλλά έξυπνο, δηλαδή. Είχες από τότε, ρε παιδί μου, στρόφαρε το μυαλό και σε επίπεδο δημοσιογραφικό για να βγάλεις έναν τίτλο. Εδώ βλέπεις μεγάλους δημοσιογράφους που ταλαιπωρούνται ακόμα και βγάζουν κάτι τίτλους που είναι σιδηρόδρομοι. Και σου λένε όλη την ιστορία μέσα στον τίτλο. Τι θα διαβάσει ο άλλος μετά στο κείμενο? Υπάρχει λόγος? Αυτό το κάναν παλιά, ξέρεις, άμα δεις αθλητική ήχο, ξέρω εγώ, δεκαετία του 50, φως στη δεκαετία του 60, έλεγε σε όλο τον τίτλο τι έγινε. Έβαλε τον κολοτάδε, αράωτε εδώ, έγινε ένα φάουλ κλπ. Τελείωσε. Δεν χρειαζόταν να διαβάσεις μέσα το ρεπορτάζ. Η μαγεία και η μαεστρία, όπως την περιγράφεις και εσύ, Νίκο, για έναν τίτλο, είναι να σε ιντριγκάρει, να σου φέρει, ρε, τι λέει, τι θέλει το κείμενο, η συνέχεια ποια είναι, ξέρω εγώ. Κάπως
1: έτσι. Και στην πορεία προέκυψε, δηλαδή, μετά αφού έδωσα δύο φορές πανελλήνιες και δεν το είχα, ήρθα στην Αθήνα να βρω κανένα σχολή. Και μου είχε δώσει ο πατέρας μου χρήματα, πήγαινε πάνω. Εγώ ξέρω, βρήκα κάτι φιλαράκια, πήγαμε μπουζούκια, πήγαμε ρεβιτάδικα. Πού μυαλό τώρα, 19, το μυαλό. Επιστρέφοντας λοιπόν με το λεωφορείο στο Άργος, πετυχαίνω ένα συμμαχτή μου που είχε έρθει στην Αθήνα για να μιλήσει με τη σχολή του Τέτρου του Ρεπορτάζ. Δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια σχολή, ξέρω τι υποθέσει τώρα χωρί ίντερνετ να μα ακούν τα τέλεια, θα λένε τι λένε. Δεν το γνώριζα. Κατεβαίνω φίλε στον Ιστιμό, περνάω απέναντι, παλιό Ιστιμό, παίρνω το λεωφορείο, ξαναγυρίζω Αθήνα, πήγα στην Καλυθέα και γράφω τη στολή.
0: Έλα.
1: Την ώρα δηλαδή, την κουβέντα του συμμαθητή και την τυχαία συνάντηση έγινε το μοιραίο και το δυστυχώ.
0: Φοβερή ιστορία, φοβερή ιστορία, έτσι. Ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές στιγμές που μπορεί να μην τις υπολογίζεις εκείνη την ώρα, που αλλάζουν τη ζωή σου και δεν ξέρεις ότι αυτό είναι το γύρισμα, ρε παιδί μου. Η ζωή μου αλλάζει. Μπαίνω σε ένα δρόμο, ένα μονοπάτι το οποίο θα έχει μια σταθερότητα και μια διάρκεια. Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσεις στο εξής. Για να παίξουμε το επόμενο τραγούδι που έχει να κάνει με τη Βραζιλία του 1958, αν έχεις κάτι για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι μια μικροατάκα για να πασάρουμε μαζί το τραγούδι θα με βοηθούσε πολύ. Σου βάζω δύσκολα τώρα πρωί να θυμηθείς.
1: Για το 58.
0: Το 58 σου έχω πάει πολύ.
1: Α, για το 58. Για το 58. Αράντσιπα. Η χρυσή γενιά. Η χρυσή ορδή. Η χρυσή ομάδα. Η οποία πρωταγωνίστηκε το 54 και το 58 ήταν απούσα. Η περιπτώσεις που λέει. Είναι ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου, πως η καλύτερη ομάδα του 54 ήταν κουμπάσος του 58, ίσως η καλύτερη ομάδα που έχει ο κόσμος μετά την τελευταία του.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία η πάσα, εξαιρετική, εύστοχη, Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ύμνος για εκείνη την εθνική ομάδα της Βραζιλίας το 1958.

0: Ατάκα το Μούντο Ενώσα είναι το τραγούδι και ερμηνεύουν ο Βάγνερ Μαουγκέρι. Τώρα Βάγνερ το λέω εγώ, μπορεί να λέγεται διαφορετικά. Λόγω Βάλτερ Βάγνερ, εγώ τον λέω Βάγνερ. Λάουρο Μίλλερ, Μαουγκέρι Σομπρίνιο και Βίκτορ Νταγκό. Τώρα, άμα τα διάλυσα έτσι στην πορτογαλική γλώσσα, δεν τα πάω και πολύ καλά. Εκείνο που θέλω να σου πω, Νίκο, για να ξεκινήσουμε μια κουβέντα. Αυτοί οι λαοί τώρα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, οι λαοί καταπιεσμένοι, οι λαοί μέσα στη φτώχεια, έχουν μεγαλώσει μέσα σε πολλές δυσκολίες. Οι περισσότεροι παίκτες, η ιστορία τους είναι έχουν βγει από φτωχογειτονιές. Μέσα από το παγκόσμιο κύπελο και την επιτυχία, ουσιαστικά έρχεται και η μεγάλη χαρά και η καταξίωση στους ίδιους απέναντι σε όλο αυτό το οποίο ζουν και βιώνουν. Σε παρακολουθώ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα καθημερινά και μου κάνει εντύπωση, που πολύ θετική θα έλεγα, που έχεις μία πολιτική άποψη γύρω από τα γεγονότα και για το πώς όλα αυτά συνδέονται με τον αθλητισμό. Και ενώ υπάρχει ένα σύνθημα που προσπαθεί να επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, το no politica, στον αθλητισμό κλπ. Κλπ. Ο αθλητισμός μόνο, όπως προκύπτει και από το βιβλίο σου ενδεχομένως, έχει άμεση σχέση με την πολιτική. Ε?
1: Όχι, κοίταξε, γράφοντας το βιβλίο, δεν είχα συνειδητοποιήσει, θυμόμουν εντάξει το Μουντιάλ του Μουσολίνη, διότι θυμόμουν ότι ήταν ας πούμε το πρώτο Μουντιάλ που έπαιξε τόσο κομβικό ρόλο η πολιτική και τέλος πάντων ό,τι συνέβη έξω από τα γήπεδα για να διαμορφωθούν τα αποτελέσματα μέσα στα γήπεδα. Το Μουντιάλ του 1930 έγινε στην Ουρουγουάη, ως γνωστόν. Και ως γνωστόν, επειδή τότε δεν ήταν, ήταν ακόμα καινούριο κτλ., οι Ουρουγουανοί έκαναν προσκλήσεις. Δηλαδή τους κάλεσαν και λέει: ελάτε και θα καλύψουμε και εμείς τα έξοδα. Πολύ ωραία. Ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες, μόλις τέσσερις αποδέχτηκαν την πρόσκληση, μέχρι τον οποίο ήταν η Ρουμανία. Ο Ρουμάνος βασιλιάς για μια διοργάνωση που ακόμη δεν υπήρχε, έβγαινε μπροστά και είπε: σας παρακαλώ, εμείς θα πληρώσουμε τα έξοδα, δεν θα μου κλέψετε εσείς τη δόξα. Και ανέθεσε στους ανθρώπους του παλατιού να αργώσουν όλη τη Ρουμανία, προφανώς τα σύνορα ήταν αρκετά διαφορετικά σε σχέση με σήμερα, για να βρουν τους καλύτερους παίκτες. Πρόσεξε, το Μουντιάλ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και υπάρχει ένας τύπος που κυβερνά μια χώρα και έχει καταλάβει την αξία. Του λέμε: θα πάει η Ρουμανία καλά, θα το καπηλευθώ εγώ. Θα μου πει τώρα, έλα με τα προπολεμικά κτλ. Ακόμη, αυτό το βρήκα χάρη στην έρευνα, γιατί δεν σου κρύβω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Και κάποια γεγονότα καθαρίζουν στο μυαλό και στις αναλύσεις και στη συνείδηση με τα χρόνια. Θυμάσαι την Κροατία του 98 στη Γαλλία, που ήταν μια εξαιρετική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και πάει στην τρίτη θέση.
0: Βέβαια, ομαδάρα.
1: Με Σούκερ, με Βλάουβιτς, με όλα τα παιδιά, ας πούμε, που ήταν μια καταπληκτική ομάδα. Ο Ράνιο Τούτμαν που κυβερνούσε
0: την... Το κουρεμένο, πώς τον λέγανε εσύ, σαν το δεκάρι νομίζω ήταν.
1: Ο Μπομπάν.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Τον Μπομπάν. Εφτάρας μεγάλος. Ο οποίος Μπομπάν θα γυρίσουμε και στο 90 γιατί το αφήσαμε στη μέση, δεν είχε παίξει λόγω της ιστορίας. Έτσι. Ο Μπομπάν δεν είχε παίξει με εθνική Γιουγκοσλαβία στο 90, αλλά πρωταγωνίστηκε το 98. Η Κροατία λοιπόν μετά την τρίτη θέση πρέπει να εμφανίσει, και σας δίνω ένα μικρό δείγμα, στο προεδρικό μέγαρο καμιά εικοσαριά φορές. Εδώ μια φορά του υποδέχεται ο Μητσοτάκης και όχι όλες τις ομάδες. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει ποιες θα επιλέξει για να συγχαρεί. Μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Στην Κροατία ο Τούτσμαν ήταν συνέχεια δίπλα και όχι μόνο. Και από πριν είχε αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο για να το κάνει κτήμα του. Και μιλάμε για έναν εκλεγμένο τότε, θυμίζω, κυβερνήτη. Έτσι. Δεν είχε καθεστώς τότε η Κροατία. Μια και έλεγα τώρα για το Μπόμπαν. Και ξεκινήσαμε πριν να μιλάμε για την Ιουγκοσλαβία και το άφησαμε στη μέση, απολογούμε. Το 90 λοιπόν η Ιουγκοσλαβία με το φίλο μου τον Σίρεσκο το Κάτανετς ήταν ο μοναδικός Σλοβένος, σλοβένικης καταγωγής, στην ενδεκάδα. Ήταν οι Ιουγκοσλάβοι να παίξουν προημιτελικό με την Αργεντινή. Νομίζω μπορεί να το θυμάσαι αυτό το μάτι, γιατί μας είχε συνεπάρει όλους.
0: Ναι,
1: δύο
0: πάρα
1: πολύ καλές ομάδες. Ο Κάτανετς δεν αγωνίστηκε. Ήταν το βασικό χαφ της ομάδας του Ιτσάουσιν. Μάθαμε χρόνια λοιπόν μετά, το αποκάλυψε ο ίδιος και το παραδεχτήκαν και οι υπόλοιποι, ότι είχε δεχτεί απειλές από Σέρβους: μην τολμήσεις να αγωνιστείς, θα σου κάψουμε το σπίτι στη Σλοβενία. Το 90. Καλοκαίρι του 90, πριν διαλυθεί ακόμη η Ιουγκοσλαβία. Και φανταστείτε, οι Σέρβοι γκρίνιαζαν στον Όσιμο ότι έβαζε περισσότερους Βόσνους. Ο Μπόμπαν δεν είχε αποκλειστεί με, για μένα, φωτογραφική ποινή με εκείνη την κλωτσιά που έχει ρίξει σε αστυνομικό στα επεισόδια του αγώνα Ερυθρό Αστέρα Δυνάμο Ζάγκρεπ, που ουσιαστικά άφησαν το φυτίλι για τον εμφύλιο στη Γιουγκοσλαβία, έτσι που έβραζε το αίμα του. Και γενικώς το ότι η Γιουγκοσλαβία κατόρθωσε να φτάσει για τελευταία φορά ενωμένη σε μια μεγάλη διοργάνωση, για μένα είναι επίτευγμα. Έχει τεράστια ιστορία, έχει τεράστια κεφάλαια.
0: Με τις συνθήκες που περιγράφεις και αποκαλύπτει σίγουρα. Βέβαια, όλη αυτή, ας τη χαρακτηρίσουμε, η Γιουγκοσλαβική ποδοσφαιρική σχολή, είναι μια ειδική σχολή από μόνη της. Έτσι, και με τον τρόπο που μαθαίνουν από πιτσιρικάδες να χρησιμοποιούν και τα δύο πόδια, η φιλοσοφία, η λογική για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Απλά πρέπει να τονίσω, αν μου επιτρέπεις, και συγγνώμη, εγώ πρέπει να τονίσω ότι δεν έχει μόνο πολιτική καθεστώτα δικτατορίες μέσα του.
0: Ναι, έχει πιο ανάλαφρες. Σίγουρα.
1: Έχει και πιο ανάλαφρες ιστοριούλες, έχει και πιο έτσι μυστηριώδεις. Άντε να σας δώσω και το ωραίο, μιλώντας με το γιο του βραζιλιάνου γιατρού, ο οποίος είδε το Ρονάλντο στο ξενοδοχείο το πρωί του τελικού του 98, μου άνοιξε τα μάτια σε πολλά.
0: Με τη Γαλλία λες τώρα, έτσι.
1: Ναι, ξέρει γιατί τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το ρωτούσα, αρέσει, του λέω, στην εποχή των podcast, των vidcast και όλα αυτά, έχει εμφανιστεί Ρονάλντο, ο παλιός Ρονάλντο, έτσι, ναι, Χριστιανό.
0: Ο καλός που λέμε.
1: Πάνω από 30 φορές. Έχει κάνει δηλώσεις παντού, είναι λαλίστατος και τα λέει και ωραία, εντάξει, έχει κάνει και κοιλιά, λέει Παναγία μου. Και μετά στα χωριό μας, εμείς παίρνουμε κανένα κιλό. Δεν έχει μιλήσει ποτέ συγκεκριμένο, εκείνο το βράδυ έπαθα αυτό, το αφήνει, μιλάει και το αφήνει να αιωρείται. Εκείνη την ημέρα γίναν διάφορα. Εν τω μεταξύ, άλλο που δεν θυμόμουν, και δεν θυμόμουν γιατί ήμουν 22 χρόνων τότε και μάλιστα φαντάρο. Στο Μουντιάλ, όχι το 2002 ήμουν φαντάρο, σήμερα. Ήμουν 18 χρόνων το 98. Το θυμόμουν καλά. Έγινε δίκη αργότερα. Γιατί δεν πήγε η εθνική ομάδα καλά τη Βραζιλία, άψον-άψον, και γιατί έπαιξε ο Ρονάλντο, ο οποίο ήταν ο συμπαρόντα.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου.
0: Τι έγινε το ρεπορτάζ, δηλαδή πίσω από την όλη ιστορία, πίσω από την κουρτίνα, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, τι έγινε σε εκείνη την ιστορία.
1: Ο Ρονάλντο του γύρισε η γλώσσα. Αυτό είναι γνωστό. Πήγε να πεθάνει διότι επειδή πέρασαν κάποια πολύ πολύ κρίσιμα δευτερόλεπτα, έχει πάθει μικρό εγκεφαλικό. Το πρωί της Κυριακής. Ο άνθρωπος πήγε να πεθάνει. Δηλαδή τη ζωή του κινδύνευσε. Και τον έσωσαν τυχαία. Τον έβαλαν σε ένα απλό βανάκι του ξενοδοχείου και τον πήγαν στο νοσοκομείο, σε μια κλινική βασικά, μακριά από τα φώτα, γιατί μιλάμε για παγκόσμιο στάρ. Ο Ρονάλντο τότε, επειδή αρκετοί δεν τον πρόλαβαν, ήταν χειρολεκτό, Ρονάλντο και Μέση μαζί από θέμα στάρ.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εσύ τον θυμάσαι. Μιλάμε, δεν υπήρχε. Τώρα βλέπει τα παιδάκια, άλλο φοράει Μπαπέ, άλλο Μέση, άλλο Ρονάλντο, άλλο δεν ξέρω εγώ τι. Γερμανού, άλλο Άγγλου, άλλο Χάρι Κέιν. Τότε όλα τα παιδάκια φορούσαν τον Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν πιτσιρικάς ο μεγάλος μου γιος, ο Γιώργος, είχε τότε πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο ο δεύτερος, έτσι, ναι, στη Manchester United. Και ναι, ναι, γυρνάω εδώ, γυρνοβολάω στην, πώς το λένε, στο Μοναστηράκι, εκεί στο Free Market, που είναι τα μπλουζάκια τα φτηνά. Λέω, κάτσε να του πάρω ένα μπλουζάκι. Και ρωτάω για τον Ρονάλντο, τον ήξερε κανένας. Υπήρχαν μόνο μπλούζες του κανονικού που έλεγα εγώ τότε ο Ρονάλντο. Δεν υπήρχε ο άλλος ο Ρονάλντο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο Ρονάλντο της Βραζιλίας πέταγε την μπάλα μπροστά και ξαμολιόταν με αυτή τη λυσόδη έκφραση στο πρόσωπό του και έλεγε μα έφαγε λάχανο. Τώρα και ένα παίκτη βαρύσκαρη, έτσι δεν είναι ότι ήταν λεπτεπίλεπτο και αέρινο.
1: Και πρέπει να πούμε, εσύ βέβαια μπορεί να θυμάσαι παλιότερα, αλλά υπάρχουν ρε παιδί μου μουντιάλ τα οποία λε. Ξέρω, Μαραντόνα το πήρε μόνο του το 86, ξέρει λίγο στη συνείδηση. Αλλάζει λίγο η πραγματικότητα γιατί ο Μαραντόνα δεν ήταν σε όλα τα μάτια καλό το 86. Έχει βάλει την κολάρα και το γκολ με το χέρι στο μάτς με την Αγγλία. Έχει κάνει πολύ καλό τελικό, αλλά γενικά σε όλο το τουρνουά δεν ήταν καλός. Ο Πάολο Ρώση το 82, στην πρώτη φάση των ομίλων δεν υπήρχε, γιατί είχε δεύτερη φάση ομίλων τότε.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε, μετά πήρε τα πάνω του. Για να βρεις έναν παίκτη που να πήρε και το παγκόσμιο, έτσι, γιατί έχουμε και το Γάλλο Ζήστ Φοντέν με τα 13 γκολ το 1958. Ανεπανάληπτη επίδοση.
0: Ναι.
1: Αλλά η Γαλλία δεν το είχε πάρει, τότε είχε χάσει το τελικό από τη Βραζιλία. Για να βρεις έναν παίκτη που πήρε την ομάδα από το χεράκι και την οδήγησε στο τρόπο μόνος του, πιο κοντά σε αυτή την έννοια και σε αυτόν τον όρο, είναι ο Ρονάλντο το 2002. Γιατί ενώ η Βραζιλία είχε πολύ καλές μονάδες, κλασικά δεν είχε ομάδα.
0: Ούτε ο Πελέ του παρελθόντος, γιατί εκεί είχε και άλλους παικταράδες. Είχε Ζαερζίνιο, Γκαρίντσα.
1: Δηλαδή, ακριβώς.
0: Ήταν μια
1: ακριβώς
0: ομάδα που ξεχώρισε, ναι, μεν ένα μεγάλο αστέρι, αλλά ήταν και οι υπόλοιποι. Αν δεν ήταν αστυνομικό στη σκιά του,
1: αν μιλάμε για
0: παγκόσμια
1: one-man show,
0: έτσι, Κάρλος Αλμπέρτο.
1: Αν μιλάμε για one man show στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, δεν υπάρχει άλλο. Εννοώ να πήγε και το τρόπο, έτσι, γιατί ξαναλέω, υπάρχει Φοντέν το 58 που έβαζε ένα καρογκόλ. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες που κάνανε πολλά. Σε όλη όμως τη διάρκεια του Μουντιάλ, αυτό που έκανε ο Ρονάλντο τότε δεν υπήρχαν. Και πήρε το όνομα του πίσω φυσικά ο άνθρωπος. Μετά τα όσα γίνανε το 98 που ήταν παιδί ακόμα. Μετά τις δύο ρήξεις χειαστών γύρισε, ήταν το κάτι άλλο. Αλλά ξαναλέω, η εικόνα λίγο, ξέρεις, όταν περνάει ο καιρός, αυτή είναι και σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, χωρίζει από μια γυναίκα και μετά από 15 χρόνια έχει ξεχάσει τα αρνητικά και θυμάσαι τα θετικά, έτσι δεν είναι. Είναι το υποσυνείδητο.
0: Καλά, δεν ισχύει για όλους αυτό, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, το καλοδράμα. Εντάξει, ναι, ένα σχετικό παράδειγμα. Λοιπόν, στο Μουντιάλ, α πούμε το 86, δεν ήταν τέτοια κυριαρχία του Μαραντόνα, να πει αχ, το πήρε μόνο κτλ. Το 2002 η Βραζιλία δεν ήταν τόσο καλή. Για τον Ρονάλντο, για τον Ρίμπερτο Σίλβα και άλλε πεθαράδε. Ομάδα-ομάδα όμως δεν ήταν. Απλώς είσαι με τον καιρό, ξεχνάς τα υπόλοιπα και μένουν μόνο τα θετικά στο μυαλό. Δηλαδή μόνο αυτά που σου έχουν μείνει και δεν ξεχνάς εύκολα. Οπότε, ναι, για το κεφάλαιο του Ρονάλντο είναι θεωρώ ένα από τα καλύτερα. Ένα, ας πούμε, δείγμα όχι τόσο μέσα πολιτικής, γιατί υπήρχε τότε και η Κασία ότι τον έβαλαν μέσα οι χορηγοί να παίξει, τα θυμάσαι.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Πιέστηκε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για μένα, γιατί έτυχε να γράφω το βιβλίο, γιατί άρχισα λιγάκι. Βλέπεις καθόλου σειρές ταινίες, προλαβαίνεις.
0: Κάνα Netflix και λοιπά, βλέπω, ναι.
1: Λοιπόν, με τα χρόνια δεν είχα κάτι να δω τον Άργος. Που μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό. Είδα τα τρία πρώτα που είχε Σκομπάρα, που είχε Κολομβία και ξεκίνησα λίγο τον Άργος με 60. Ενδιάμεσα έγραψα ένα κεφάλαιο για τον Ρενέ το Κιγκίτα. Ο οποίος Ρενέ στο Μουντιάλ του 94. Στο Μουντιάλ του 94 δεν έλαβε μέρος. Θυμάσαι γιατί?
0: Στην Αμερική.
1: Ναι, γιατί δεν πήγε?
0: Δεν το θυμάμαι το γιατί.
1: Ήταν στη φυλακή.
0: Α, ναι. Και το είχαμε παίξει και εμείς με την Κολομβία, δεν είχαμε παίξει τότε.
1: Νομίζω ένα φιλικό, ναι.
0: Ναι, είχαμε παίξει στην Αμερική. Λοιπόν, να σου ρωτήσω τώρα, θέλω να με πας πίσω στο 78. Γιατί έχω ένα τραγούδι σχετικό με το 78. Και αν έχεις κάποιο παρασκήνιο στο βιβλίο για το Μουντιάλ εκείνο που κατέκτησε η Αργεντινή απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, την Ολλανδία.
1: Ποιο θες, το ανάλαφρο ή το πιο σκληρό?
0: Πάμε με τα πιο σκληρά πρώτα.
1: Το πιο ματωμένο Μουντιάλ ήταν. Να σου καταλάβεις, για το 78 το κεφάλαιο είναι 11.000 λέξεις, έτσι, δεν είναι και λίγες. Και είναι τόσες διότι σε ένα αθλητικό κείμενο, σε μια αθλητική εκπομπή, σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, οποιοδήποτε που παρακολουθεί αθλητικά προγράμματα ή διαβάζει, έχει ακούσει η Αργεντινή του Βιδέλα. Αν δεν έχει να ακούσει, διαβάσει ή δει δύο γραμμές. Ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι ακριβώς έκανε ο εν λόγω με το Μουντιάλ, τι έγινε μετά, δεμένο με αθλητικές ιστορίες, σε ένα κεφάλαιο και όλο μαζί σε ένα βιβλίο, νομίζω τέτοια δουλειά συνολικά δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά η Αργεντινή. Α, το πιο ωραίο ήταν.
0: Και για τον Μενότη, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι ήταν το εργαλείο της δικτατορίας κλπ.
1: Ναι,
0: ο οποίος βέβαια έκανε μεγάλη. Ναι, βέβαια. Έκανε μεγάλη καριέρα μετά. Πέρα από την εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, το είχε, δεν ήταν μόνο ότι τον βάλανε εκεί.
1: Όχι, ήταν πολύ καλό.
0: Του δώσαν όλα τα εφέγγια, έτσι.
1: Έχει επικριθεί γιατί ήταν αριστερός, αλλά παρόλα αυτά συνεργάστηκε με το καθεστώς. Υπάρχει λοιπόν ένα από τα ωραία σκηνικά, είναι όταν φτάνουν οι Ολλανδοί χωρίς τον Κρόιφ, άλλο κεφάλαιο εκεί και με εξήγηση γιατί δεν πήγε, στο τελικό. Το πούλμαν τους πάει από άλλο δρόμο από ό,τι πήγαιναν συνήθως στο γήπεδο. Οι διοργανωτές τους έβαλαν να περάσουν επίτηδες από μέσα στενά, να αργήσουν εκεί 20 λεπτά και πέρασε το λεωφορείο της Εθνικής Ολλανδίας πριν φτάσει στο γήπεδο. Ανάμεσα από χιλιάδες αλλαλάζοντες Αργεντινούς. Καταλαβαίνεις την ψυχολογία. Και έλεγαν μετά οι διοργανωτές, κάναμε λάθος, λέει, δεν περιμέναμε ότι θα έχει κόσμο εδώ.
0: Ναι.
1: Το καθεστώς του Βιδέλα εκείνη την ημέρα είχε βγάλει από τις φυλακές με 24 ώρες άδειες, εννοείται συνοδεία των στρατιωτικών, σχεδόν όλους τους φυλακισμένους για να τους στείλει στους δρόμους να πανηγυρίζουν για το καθεστώς και για τον τελικό και για την Αργεντινή που θα πάρει το τρόπαιο. Και φυσικά μετά επέστρεψαν όλοι.
0: Ναι, μετά
1: στο
0: κελί 33. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν τη φοβερή και τρομερή Joan Baez να ερμηνεύει Don't Cry For Me Argentina.

0: Καλημέρα, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον συνάδελφο δημοσιογράφο και συγγραφέα Νίκο Μποζιονέλο. Μιλάμε για το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Συζητήσαμε πολλά και διάφορα. Νίκο, είδες πως περνάει η ώρα. Να έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα καθαρού χρόνου για να μιλήσουμε.
1: Έχουμε πάντα πολλά.
0: Θα το ξανακάνουμε.
1: Να το ξανακάνουμε με χαρά και μέσα στο Μουντιάλ. Αν και είσαι νωρίς και θα πρέπει να ξενυχτάμε.
0: Εντάξει.
1: Ας πω το αστείο είναι ότι υπάρχει ένα από τα κεφάλαια. Μια και εντάξει. Εγώ είμαι, πρέπει να το πω έτσι, αρρωστάκι Βραζιλία. Το λέω αρρωστάκι εδώ στα γερμανικά. Γίνομαι κάπως. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω. Πώς έχουν βάλει, επειδή δεν είμαι και μπασκετικό παιδί μου, πώς λένε εκείνο το τύπο που έχουν βάλει στο NBA, σαν φόντο για να φαίνεται στο λογότυπο.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτόμουν ότι αν γινόταν ένα τέτοιο λογότυπο μαρκετινίστικο στο παγκόσμιο κύπελο, ποιον θα βάζαμε σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, δηλαδή. Που πει κάποιο τον Πελέ, ναι. Που κάνει αυτά.
0: Δεν γίνεται. Ούτε τον Πελέ, τον Μαραντόνα, δεν γίνεται. Θα υπάρχει
1: δυσκολία. Όχι, μακράν του δεύτερου Μαραντόνα και στο λέει ένα Βραζιλιάνο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Γιατί... Θα αδειάσει όμως ένα ολόκληρο σκηνικό. Είναι λεπτό. Και εγώ πιστεύω ότι ο κορυφαίος της ιστορίας είναι ο Μαραντόνα.
1: Δεν μιλάω για τον κορυφαίο. Μιλάω υπό την έννοια ποιος απασχόλησε, γιατί είναι επίσης ένα το μεγάλο κεφάλαιο του βιβλίου. Ναι. Ποιος απασχόλησε περισσότερα παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, το 78, ο Μαραντόνα δεν ήταν στην αποστολή. Τον αφήσουμε. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα συζήτησης ακόμη και όταν είχε ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί άφησε έξω τον Μαραντόνα. Μιλάμε για τέτοιο.
0: Αυτό το ταλέντο τότε, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Το 82 έχει αποβληθεί στον αγώνα με τη Βραζιλία. Δεν έχει κάνει και το καλύτερο του τουρνουά. Υπάρχει τότε μια κουβέντα μετά τον αποκλεισμό της Αργεντινής του Μουντιάλ της Ισπανίας. Μήπως ο Μαραντόνα είναι περιτριτημένος. Μήπως ποντάρουμε πολλά σε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος κτλ. Το 86 είπαμε εντάξει, το έχει πάρει μόνο στο Λεχέν παραπάνω. Το 90, ενώ ρε παιδί μου σε μεγάλο τουρνουά, σε Τσάμπιονς Λιγκ, σε Γιούρο, σε Τσάμπιονς Λιγκ, αυτό που μένει στο μυαλό σαν εικόνα είναι η στέψη, δεν είναι η ώρα που σηκώνει το τρόπο ο αρχηγός της νικητρίας ομάδας ως επιτοπλίστων. Αυτό είναι που σημαίνει από τον τελικό. Λοιπόν, στο τελικό του 90. Κανένας δεν θυμάται ποιος πήγε από τη Δυτική Γερμανία να σηκώσει το τρόπαιο και όλοι θυμόμαστε τον Διέγο να έχει πλατάξει το κλάμα. Και με όσα είχαν γίνει στον ημιτελικό με την Ιταλία, που ουσιαστικά η αντιπαλότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα βορρά και νότου έχει αποτυπωθεί στον πρόσωπο του Μαραντόνα, ο οποίος του τσιγκλάει και λέει: εμείς που είμαστε ο αδικημένος νότος, μίλαγε σαν Ιταλός, σαν κάτοικος του νότου της Ιταλίας. Γιατί ήταν. Εννοείται το 94 που. Υπάρχει ιστορία με το πάρισμα. Μέχρι το θάνατό του, ο Μαραντόνα έλεγε πολλά και συχνά έπεφτε και σε αντιφάσεις. Η αλήθεια είναι. Από την άλλη, όμως, σε κάποια θέματα έχει δίκιο. Για το συγκεκριμένο θέμα του ντοπαρίσματος, το 1994, αν διαβάσετε το κεφάλαιο στην διάρκεια του βιβλίου μου, θα καταλάβετε πολλά και ότι όντως σε αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας ότι ενδέχεται να την πει. Ότι εμφανίστηκε ξαφνικά μια κοπέλα, τον πήρε χέρι-χέρι να πάει να δώσει ούρα και αυτή την κοπέλα δεν την ξανάδε ποτέ κανείς. Ο ίδιος επιμένει ακόμη ότι αλλάξαν τα ούρα, ότι βάλανε καθιανού άλλου.
0: Έπεφτε και πολύ εύκολα σε παγίδες ο Μαραντόνα, γιατί ήταν και ο χαρακτήρας του έτσι.
1: Και έπεφτε σε τέτοιες παγίδες. Μαζί σου 100%. Μαζί σου 100%. Πλην όμως, είχε πει κάτι λίγο πριν το Μουντιάλ το 94 ο Μαραντόνα και ειδικά όσοι είμαστε γονείς το καταλαβαίνουμε δύο φορές. Ο Μαραντόνα έλεγε ότι οι κόρες μου το 86 ήταν μπέμπες, δεν είχαν γεννηθεί. Το 90 δεν με θυμούνται να παίζω. Θέλω να παίξω ένα τελευταίο μου διά το 94 για να το θυμούνται οι κόρες μου.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι από την Ατάκα.
0: Ναι.
1: Και χτίστηκε σε ένα ράντζο με έναν γυμναστή για 5 μήνες καταφέρεις. Θα κάνω αποτοξίνωση από την Ατάκα. Κυρίως. Αλλά αποτοξίνωσε πολλά και τις 5 μήνες ήταν μόνος του, δεν ακούγησε καν τα φιλικά του Αργεντινή. Και έλεγε: αφήστε με, κάνω προετοιμασία. Εγώ θέλω να το αφορώ για τον Μουντιάλ. Υπάρχει μάλιστα και μια υλογραφία με τον προσωπικό του φίλο και προπονητή τότε, στους 4 μήνες. Ουσιαστικά διαβάζω την υλογραφία αυτή, γιατί λέει ο Μαραντόνα: νικήσαμε, είναι 4 μήνες καθαρός. Πάνω στα 2-3 μήνες πριν τον Μουντιάλ. Κάποιος ο οποίος δεν πήγε στην κλινική. Μόνος του κατόρθωσε να νικήσει τον εθισμό στα ναρκωτικά, θα πήγαινε εσείς για τρεις μήνες μετά να το παραιστεί. Έτσι.
0: Ναι. Αυτό σαν βάση, πράγμα, έτσι όπως το λέει, σίγουρα είναι. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε, τι να σου πω, ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν μας αρέσει να κάνεις.
1: Να γλύσω λίγο ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Και μια πρόβλεψη, άμα μπορείς να μου κάνεις στο τέλος, αν σ' αρέσει και αν είσαι.
1: Θα σου πω την πρόβλεψη.
0: Μέχρι και 56 έχουμε ένα κατά. Δύο λεπτά, λιγότερο από δύο λεπτά.
1: Ένα και ένα τέλο. Λοιπόν, σε μια από τις παρουσιάσεις, σε δύο μάλλον, ήταν ο Θανάσης Πολυτσιδάκης, μέλος Εθνικής του Μουντιάλ του 1994, ο οποίος θυμήθηκε την ιστορία ότι μετά το Αργεντινή Ελλάδα 4-0, έρχεται λίγο αρκετή ο Παναγούλιας.
0: Ήμουνα σε εξέδρες τότε, να ξέρεις, έτσι με τους.
1: Και λέει, έχω την πληροφορία ότι το 10 στο Αργεντινή Ελλάδα είναι το Παρισβένος. Και τρέχουμε, λέει, όλοι στο δωμάτιο 35 ξέρω εγώ ποιο ήταν, χτυπάω την πόρτα, πάμε στον Τάσο τον Μητρόπουλο που ήταν 40 ήταν τότε και του λέγαμε ρε. Τι έκανε! Μπορούσα να φανταστούμε. Πιο λογικό ένα 40χρονο να πάει να πάει να το παρεστεί να παίξει ένα αγώνα μου διάλογο.
0: Για να αντέξει.
1: Αλλά δεν πήγε το μυαλό μα για ότι μπορεί να ήταν ο Ντιέγκο. Τρομερό. Και επίση όταν πήγα να λέει Αργεντινή. Είχε πάρα πολύ ζέστη στο Αργεντινή Ελλάδα 4-0, στα ξέρει καλύτερα. Έκανε το θέμα η Ελλάδα, η διεθνή μα. Επειδή είχαν κάτι στο διάλογο, δεν είχαν βγει και τραγουδούσαν. Και ένα κατάλαβε τι γίνεται, και βγαίνει έξω και του λέει: τους βλέπετε, ρε! Έχουν χεστεί πάνω τους! Τους έχουμε ούτε για προθέρμανση δεν βγαίνουνε! Μεγάλο αρκετά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σειρές στο Μουντιάλ, γιατί μου αρέσουν οι αριθμοί, που δεν είχαν σπάσει ποτέ μέχρι και το 2002, το 2022. Το ένα έσπασε. Το ένα ήταν ότι η διοργανώτρια δεν χάνει ποτέ στο πρώτο τη παιχνίδι. Τι είσαι με διοργανώτρια. Το κατάργασε το Εκουαδόρ το 2022. Δεν είχε γίνει ποτέ το 1930. Η πρεμιέρα της διοργανώτριας ή της εκάστοτες συνδιοργανώτριας ήταν αήθητη. Απομένει άλλο ένα σερί αγαπημένο μου φίλε. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο, ποτέ, 96 χρόνια τώρα, ομάδα με ξένο προπονητή. Καλό.
0: Ναι, να μην είναι της ίδιας χώρας.
1: Και Αργεντινή με Αργεντινούς, η Αργεντινή με Άγγλους, η Αργεντινή με Βραζιλιάνους. Από τα φαβορί, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Από τα φαβορί, ξένους προπονητές έχουν τη Βραζιλία τον Κάρλο Αντσελότη, και ο άλλο ο Βραζιλιάνος που σου είπα, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Αλλά θέλω να το πω γιατί του δίνω τύχη φέτος, η Αγγλία τον Τόμας Τούχελ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ την Αγγλία σαν ποδοσφαιρική οντότητα εθνικής ομάδας δεν ξέρω, δεν μπορώ να την παραδεχτώ, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάτι που έχω ενάντια σε όλη αυτή την αγγλοσαξονική κουλτούρα. Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Θέλω να τα ξαναπούμε, έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ για την προσενία. Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να θα το κάνουμε και πιο συχνά.
0: Έγινε, θα το κάνουμε πιο συχνά γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και πολλά άλλα. Θέλω να πιάσουμε λίγο και τα δικά μας μετά το Μουντιάλ, λίγο και το χώρο της δημοσιογραφίας πώς είναι σήμερα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Όποτε θες με παίρνει τηλέφωνο. Έχει τα λέμε.
0: Έγινε. Λοιπόν, και κλείνουμε με Ρίκι Μάρτιν, το παγκόσμιο κύπελλο του 1998, The Cup of Life για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Έλιας.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: ταξίδα ξανά. Του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: Φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

Σαν να μην πέρασε μια μέρα και καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συντονίζεστε στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης κυριολεκτικά. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο τάμπλετ. Μας ακούτε δωρεάν, έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Βρείτε μας. Όπως επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ και από τη δική μας σελίδα vogue.air.gr και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, της μεγάλης ψηφιακής πλατφόρμας που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως μπαίνοντας στο ερτέκο.gr επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας. Και δορυφορικά πάει η Φωνή της Ελλάδας παντού σε όλο τον κόσμο και εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας Voice of Greece. Με αυτόν τον τρόπο μας βρίσκεται στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι κοντά μου, από την άλλη πλευρά του στούντιο, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Μία ακόμη εκπομπή Κουβέντες Μακρινές μόλις άρχισε. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αν όλα πάνε καλά, θα μεταφερθούμε νοερά και μέχρι το Johannesburg στην Νότια Αφρική. Και όπως συνηθίζουμε θα κάνουμε και μία μικρή διαδικτυακή βόλτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο από την Νάπολη για το μήνυμα που μας έστειλε, με το οποίο μας ενημέρωσε ουσιαστικά για μία εμβληματική πολιτική προσωπικότητα της Κορσικής. Είναι ο Φρανσουά Γκαριντάτσι, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε αρκετά έτσι νεαρά ηλικία, 66 μόλις χρόνων. Υπήρξε εμβληματική πολιτική προσωπικότητα της Κορσικής και δήμαρχος του ιστορικού Καργκέζε, και μάλιστα ήταν δήμαρχος εκεί για 25 χρόνια, από το 2001 μέχρι και πρότινος, μέχρι τις αρχές του 2026. Τώρα θα μου πείτε γιατί αναφέρομαι σε αυτό τον άνθρωπο. Θα σας πω γιατί εργάστηκε με αφοσίωση για την ανάδειξη του ελληνοκορσικανικού πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, γιατί το Καργκέζε στην Κορσική ιδρύθηκε από μανιάτες πρόσφυγες του Ιτήλου που μετανάστευσαν από το Ίτιλο στο νησί τον 17ο αιώνα. Υπάρχουν δηλαδή ιστορικοί δεσμοί του Καργκέζε με την Ελλάδα, και μάλιστα το 2020 ο τότε δήμαρχος ο κ. Γκαριντάτσι είχε υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στην Κορσική, μιλώντας έτσι και επισφραγίζοντας, θα λέγαμε, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Καργκέζε και Μάνης, θα λέγαμε Καργκέζε και Ελλάδας. Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση
και η κηδεία του τελέστηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης. Καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 25 χρόνια δήμαρχος σε ένα εντός εισαγωγικών ελληνικό χωριό, το Καργκέζε, στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Καργκέζε πραγματοποιήθηκε η τελετή. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εκκλησία στέκει αντικριστά με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία του χωριού, δείχνοντας έτσι τη διπλή πολιτισμική ταυτότητα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Και από αυτό το μικρό νησί της Κορσικής, από το Καργκέζε, θα πάμε σε ένα δικό μας μικρό νησί, ακριτικό, πανέμορφο, είναι το Καστελόριζο. Είχα τη χαρά να το επισκεφθώ πέρσι και να μεταδώσω από εκεί τις συναυλίες που δόθηκαν στο πλαίσιο του Near and Far Καστελόριζο International Festival. Λοιπόν, είναι ένα διεθνές φεστιβάλ το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον ελληνισμό της Διασποράς. Και δημιουργός αυτού του φεστιβάλ είναι ένας Έλληνας της Διασποράς. Είναι εδώ και 2-3 χρόνια που έχει επιστρέψει ο Περικλής Κανάρης στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ο διεθνώς έτσι αναγνωρισμένος μουσικός και συνθέτης, ο Περικλής Κανάρης, ζει και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Θα λέγαμε πηγαίνω έρχεται, και φέτος τον Απρίλιο πήγε για μια μεγάλη συναυλία στη Νέα Υόρκη. Είχαμε τη δυνατότητα και πριν από τη συναυλία να μιλήσουμε μαζί του εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, φέτος το φεστιβάλ αυτό πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Φυσικά και θα το μεταδώσουμε από τη Φωνή της Ελλάδας. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Προκόπη Αγγελόπουλου να βρεθεί στο Καστελόριζο, σε αυτό το πανέμορφο πραγματικά τόπο. Πανέμορφος τόπος, υπέροχα νερά, υπέροχα χρώματα, υπέροχοι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος λοιπόν θα βρεθεί εκεί και θα μεταδώσει τις συναυλίες του συγκεκριμένου φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της Διασποράς, και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διοργάνωση αναδεικνύει Έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς. Δηλαδή θα συμμετέχουν Έλληνες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, δεν έχω μπροστά μου όλο το πρόγραμμα. Ξέρω ότι θα είναι η Ερήνη. Η Ερήνη ζει και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν υποψήφια για Grammy. Είναι καθηγήτρια στο Berklee Music College και είναι ένας άνθρωπος που προβάλλει την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή ερμηνεύτρια. Ξέρω ακόμα ότι και ο Περικλής Κανάρης βεβαίως θα είναι και θα τραγουδήσει. Γνωρίζω ότι θα είναι και η Ανδριάννα Μπάμπαλη. Και έχω μάθει και για έναν Αυστραλοκαστελοριζιό τενόρο, τον Κώστα Λάτσο. Και ο Κώστας Λάτσος λοιπόν, βεβαίως πού αλλού θα είχε μεταναστεύσει η οικογένεια του Κώστα Λάτσου από το Καστελόριζο στην Αυστραλία. Είναι πάρα πολύ οι Καστελοριζοί της Αυστραλίας. Νομίζω ο Καστελοριζιός ήταν μέχρι και πρότινος ο δήμαρχος στο Πέρθ της Αυστραλίας. Θα είναι και ο jazz πιανίστας Μάριος Τούμπας, οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά θα είναι ένα ξεχωριστό τετραήμερο. Α, και ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, ο γνωστός ιστορικός που έχει τόσο πολύ ασχοληθεί με την ελληνική διασπορά, θα δώσει μια

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και σας υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής μία σύνδεση με το Johannesburg. Εκεί βρίσκεται μία πολύ σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι η κυρία Ελένη Γρίβα. Είναι αρκετά γνωστή, έως πολύ γνωστή, στη Φωνή της Ελλάδας, εμάς εδώ, στους δημοσιογράφους και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Φωνής της Ελλάδας, γιατί έχει ασχοληθεί επανειλημμένα και έχει μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία στο πεδίο της διγλωσίας και της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στο εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Ελένη Γρίβα, βρίσκεται στην καρδιά της Νότιας Αφρικής, στο Johannesburg, και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος, από το μακρινό Johannesburg, από την καρδιά της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

0: Δεν είναι τίποτε άλλο από το Σαχέτη, το σχολείο Σαχέτη. Σας καλημερίζουμε. Είμαστε εδώ με το συντονιστή Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Βλάχο, και την υπεύθυνη ελληνικών σπουδών, θα σας μιλήσει στη συνέχεια, την υπεύθυνη των ελληνικών σπουδών εδώ του σχολείου Σαχέτη. Καλημέρα και στους ακροατές σας και χαιρόμαστε πολύ για την έτσι δυνατότητα που μας δίνετε να πούμε δύο λόγια για όλο το πρόγραμμα που εκπονείται στο Σαχέτη τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών.
1: Μάλιστα. Να ξεκινήσω με εσάς λοιπόν, κυρία Χρύβα, και να ρωτήσω ποιος είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής σας στο Johannesburg. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που πηγαίνετε, και αν έχω καταλάβει καλά σας έχουν προσκαλέσει από τη σχολή Σαχέτη. Η σχολή Σαχέτη, το έχουμε πει επανειλημμένα εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είναι ίσως το σημαντικότερο ελληνόγλωσσο, ελληνικό σχολείο εκτός της ελληνικής επικράτειας, με μια πολύ σημαντική πορεία, πατέρας εντός εισαγωγικών αυτού του σχολείου, μια σημαντική προσωπικότητα της Ομογένειας που άφησε μια πολύ μεγάλη απώλεια πριν από λίγα χρόνια, ο Γεώργιος Μπίζος. Και χαιρόμαστε που η σχολή Σαχέτη συνεχίζει το έργο της, ένα έργο που δεν έχει να κάνει μόνο με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, αλλά θα λέγαμε με τις ελληνικές αξίες, τις ελληνικές αντιλήψεις, την ελληνική κουλτούρα, τα ιδεώδη της πατρίδας μας. Οπότε, ποιος είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής σας στο Johannesburg?
0: Ναι, κύριε Βυσσαρίωνας, καταρχάς υπογραμμίζω όλα αυτά που είπατε για το Σαχέτη. Είναι το διαμάντι του ελληνισμού εδώ στη Νότιο Αφρική. Με το Σαχέτη, το πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια μια συνεργασία, και πολύ σωστά προείπατε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το επισκέπτομαι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια συνεργασία για να ανανεώσει το αναλυτικό του πρόγραμμα και όλα τα βιβλία από την πρώτη δημοτικού έως και την τρίτη γυμνασίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ανανέωσης του αναλυτικού προγράμματος και της συγγραφής των νέων σχολικών εγχειριδίων, έχουμε κάνει αυτή την επίσκεψη με 2 συνεργάτηδες, την κυρία Κοροσίδου και την κυρία Ηλιοπούλου, και έχουμε συνεχείς έτσι, παρατηρήσεις μέσα στην τάξη, συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και προσπάθεια συγγραφής νέων βιβλίων για τη σχολή Σαχέτη. Το διαμάντι, όπως λέω εγώ, του ελληνισμού εδώ στη Νότια Αφρική.
1: Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά ο σκοπός επίσκεψής σας είναι, είναι αυτά τα νέα βιβλία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε γράψει αναλυτικό πρόγραμμα για τις 7 πρώτες τάξεις του σχολείου. Και πάνω σε αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα γράφονται σχολικά εγχειρίδια για να μπορεί να γίνει η εφαρμογή του νέου προγράμματος της τάξης, ενώ παράλληλα γίνονται συζητήσεις και θα παρουσιαστεί η δομή της συνέχειας αυτού του αναλυτικού προγράμματος στο γυμνάσιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο σκοπός. Βλέπετε ότι το Σαχέτη με ιδίους πόρους προσπαθεί να κάνει εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών οι οποίοι φοιτούν. Και αυτό είναι μια φοβερή προσπάθεια την οποία κάνει. Δεν είναι αυτονόητο ότι πολλά σχολεία στον ελληνισμό της Διασποράς κάνουν τέτοιες σημαντικές προσπάθειες.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να διδάξεις μία δεύτερη γλώσσα όπως τα ελληνικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο Johannesburg. Δεν είναι εύκολο να διδαχθεί μία δεύτερη γλώσσα σε μία άλλη χώρα. Το κατανοώ αυτό, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές δυσκολίες και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση εντός της ελληνικής επικράτειας σε σχέση με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου θέτετε. Εγώ θα το εστιάσω αρχικά στο πλαίσιο της Νότιας Αφρικής και του σχολείου Σαχέτη. Mm-hmm. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί καταρχάς φοιτούν μαθητές ποικίλων πολιτισμικών καταβολών εδώ στο Σαχέτη. Δεν είναι μόνο μαθητές ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Επομένως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά τα οποία έχουν καθαρά μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα και δεν έχουν καθόλου, διότι δεν έχουν καθόλου επαφή στο σπίτι με την ελληνική. Και από την άλλη, έχουμε παιδιά τα οποία είναι μεν ελληνικής καταγωγής και κυπριακής καταγωγής, αλλά είναι τέταρτης γενιάς, ακόμη και πέμπτης ίσως γενιάς. Επομένως, είναι αποκομμένα από την ελληνική γλώσσα. Είναι γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά η επικοινωνιακή δυναμική είναι περιορισμένη. Άρα λοιπόν είναι μια πρόκληση. Σημαντική πρόκληση και για τις ομάδες των παιδιών που δεν είναι ομογενείς, αλλά και για τους ομογενείς μαθητές, να μπορέσουμε τουλάχιστον αρχικά σε επίπεδο προφορικό να αναπτύξουμε τις δεξιότητές τους, και είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί τα ερεθίσματα της ελληνικής εκτός τάξης είναι περιορισμένα, κυρία Τσαρίδου. Έχει τεράστια λοιπόν διαφορά το να διδάσκει στην ελληνική γλώσσα σε περιβάλλοντα εκτός Ελλάδος από την διδασκαλία της ελληνικής, ακόμη και σε παιδιά με μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ που διαβιούν στην Ελλάδα, διότι αυτά έχουν την καθημερινή επαφή της ελληνικής γλώσσας σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Κάτι που δεν έχουν τα παιδιά εδώ που ζουν στη Νότια Αφρική ή και ευρύτερα σε άλλους ομογενειακούς πυρήνες του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει ο κύριος Βλάχος κάτι ή η διευθύντρια.
2: Ναι, μόνο μια κουβέντα, μιας και μου δίνει το λόγο η κυρία Γρίβα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα, το υλικό και τις μεθόδους διδασκαλίας στο επίπεδο, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των μαθητών. Γιατί περνώντας τα χρόνια, καταρχήν εδώ τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν έρθει νέοι μετανάστες, Έλληνες φεύγουν, είναι μεικτοί γάμοι, αλλάζουν οι γενιές, οπότε υπάρχει η μερίδα μαθητών που έχουν ακούσματα ελληνικής μόνο στο σχολείο, έχονται σε επαφή με τα ελληνικά μόνο στο σχολείο, οπότε τότε η γλώσσα από δεύτερη γίνεται ξένη και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και από την πλευρά μας να γινόμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί για να πετύχουμε όσο περισσότερα αποτελέσματα μπορούμε και ενθαρρύνοντας τους μαθητές στην αγάπη για τη γλώσσα και για τον πολιτισμό. Και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από τα αποτελέσματα που θα βλέπουν και αυτοί οι ίδιοι. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Πιπερίου, που είναι υπεύθυνη διδασκαλίας των ελληνικών στη σχολή Σαχέτη, διδάσκει η ίδια στο γυμνάσιο Λύκειο και είναι αρκετά έμπειρη, είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στο σχολείο. Και
1: επειδή δεν σας ακούω πολύ καλά, επειδή δεν ακούγεστε πολύ καλά, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το όνομα τεπώνυμο της κυρίας που θα μιλήσω.
0: Κυρία Πιπερίδου, υπεύθυνη ελληνικών σπουδών του σχολείου Σαχέτη.
1: Μάλιστα, ωραία.
3: Κυρία Τυφερίου, να διάσταση, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, όχι πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής.
3: Αυτό που θέλουμε να σας πούμε κιόλας από τη δικιά μας τη μεριά του σχολείου είναι ότι εμείς δεν διδάσκουμε μία γλώσσα, εμείς διδάσκουμε στα παιδιά την ταυτότητά τους. Και παράλληλα στα παιδιά που δεν είναι ελληνικής καταγωγής δημιουργούμε φιλέλληνες. Δεν διδάσκουμε απλά μία γλώσσα ως ξένη ή ως δεύτερη ή πρώτη ή οτιδήποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε παιδιά που θα είναι Έλληνες ή φιλέλληνες.
1: Πολύ σωστά το θέτετε, κυρία Πιπερίδου, και καταλαβαίνω ότι οι προκλήσεις σήμερα είναι μεγάλες, επειδή ακριβώς θα ανέφερε και πριν η κυρία Γρίβα, είναι τέταρτης, πέμπτης γενιάς τα παιδιά τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής και σαφώς στην περίφημη σχολή Σαχέτη δεν σπουδάζουν μόνο παιδιά ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Άρα είναι πραγματικά οι προκλήσεις μεγάλες. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές με ποιον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε σήμερα, είτε είναι Ελληνόπουλα είτε όχι, και νομίζω ότι το γεγονός ότι δημιουργείται φιλέλληνες, αν θέλετε, είναι ακόμη περισσότερο σημαντικό. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσελκύσουμε τα παιδιά στην ελληνική κουλτούρα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική παράδοση, στην ελληνική γλώσσα, σε όλα αυτά που τελικώς σημαίνουν να είσαι Έλληνας, να έχεις μία ελληνική ταυτότητα. Και το λέω αυτό γιατί, έχοντας την επαφή έτσι με τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, έχουμε καταλάβει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτό που λέμε ότι ο δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, είναι σε ένα διπλάσιο βαθμό στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι πολλές περισσότερες οι προκλήσεις. Και το δεύτερο, έτσι και πολύ σημαντικό, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές φορές τα παιδιά στο εξωτερικό, αν θέλετε όλα τα παιδιά του κόσμου, δεν θέλουν να διαφέρουν και να βγαίνουν εκτός της ομάδας, εκτός μιας κοινωνικής ομάδας, να μην βρίσκονται στο περιθώριο. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς ένα παιδί, ας πούμε, στο εξωτερικό, που μπορεί οι γονείς του ή ο παππούς του και η γιαγιά του να έχουν μια ελληνική καταγωγή, να του λένε όχι, όχι, πρέπει να πας και στο ελληνικό σχολείο, πρέπει να μάθεις τα ελληνικά, πρέπει, ενώ το συγκεκριμένο παιδί δεν θέλει να διαφέρει ίσως από τα υπόλοιπα, και όλα αυτά μπορεί να γίνονται, να είναι μια περίεργη ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί.
3: Να σας πω, έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω πως σκέφτεστε, όμως τα δικά μας τα παιδιά εδώ, η παροικία μας γενικά, ναι μεν έχουν την αγγλική ως πρώτη γλώσσα, πρέπει να το πω αυτό, αλλά χαίρονται που είναι Έλληνες, χαίρονται που ανήκουν στην ελληνική παροικία, στην ελληνική κοινότητα, τα ίδια τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, τα ίδια τα παιδιά θέλουν να μαθαίνουν τη γλώσσα, την οποία εντάξει τη βρίσκουν δύσκολη σε κάποιες στιγμές, όμως τα παιδιά αυτά θέλουν να είναι Έλληνες.
1: Ο λόγος, κυρία Πιπερίδου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ο βασικός λόγος είναι ότι η ελληνική παροικία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που έγινε το πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης στη Νότια Αφρική, κατάφερε ουσιαστικά και συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή, θέλω να πω, το να είσαι Έλληνας αυτή τη στιγμή στο Johannesburg, εκπνέει σεβασμό, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό.
3: Ναι, αλλά όχι απόλυτα, γιατί εμείς εδώ στην Νότια Αφρική θέλουμε να ανήκουμε σε αυτή την πολυπολιτισμική κοινότητα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε αναγκαστικά. Είμαστε όλοι, θα το πω, νοτιοαφρικανοί ελληνικής καταγωγής.
1: Πολύ ωραία.
3: Κάποτε μας είχε πει έτσι ο Πατριάρχης που είχε έρθει εδώ, και θυμάμαι αυτό ήταν ίσως πριν από 20 χρόνια. Και τότε με ξένησε, όμως έχει μείνει στο μυαλό μου σαν σκέψη, και ναι, είχε δίκιο.
1: Ναι, έχετε δίκιο, καταλαβαίνουμε πλήρως.
0: Και να προσθέσω εγώ, κυρία, Περνός, να προσθέσω εγώ, είμαι η Γρίβα, λίγο παίρνω αυθαιρέτως το λόγο και πάλι, να προσθέσω, γιατί είπατε κάτι για τους εκπαιδευτικούς, που ίσως θα είναι μεγάλη πρόκληση εκπαιδευτική να διδάσκουν σε τέτοια περιβάλλοντα, και πρέπει να καταβάλουν διπλάσια προσπάθεια από ό,τι εκπαιδευτική στην Ελλάδα. Και έχω να σας πω, στο πλαίσιο αυτό της ελληνικότητας και της διατήρησης της ταυτότητας, φροντίσαμε εδώ στο Σαχέτη τα βιβλία να μην είναι στεγνά βιβλία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά περιέχουν πάρα πολλά στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό, και υπάρχει μια σύζευξη επίσης με τον πολιτισμό εδώ της Νοτιού Αφρικής, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να καλλιεργούν συνεχώς αυτό που προσδιορίζουμε ως διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ταυτότητα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας αναφέρετε, κυρία Γρίβα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και στα βιβλία της σχολής Αχέτη, ας πούμε, για παράδειγμα. Και φαντάζομαι, ελπίζω ή εύχομαι αντίστοιχα παραδείγματα να γίνουν και σε άλλα σχολεία στο εξωτερικό. Και γιατί όχι, ίσως σε μεγάλο βαθμό και στα δικά μας σχολεία εντός της ελληνικής επικράτειας, το να βλέπουμε την ιστορία γραμμένη με ελκυστικό τρόπο σαφώς έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τα παιδιά και προσελκύεις τους μαθητές. Και πιστεύω πλέον ότι δεν είναι μόνο τα βιβλία, είναι και άλλοι τρόποι που θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε τα παιδιά στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στον ελληνικό πολιτισμό, στο να έχουν τελικώς αυτό που είπε και η κυρία Πιπερίδου, την ελληνική ταυτότητα. Σαφώς είναι και άλλοι εκπαιδευτικοί τρόποι, έτσι δεν είναι, κυρία Γρίβα?
0: Πολύ σωστά, και πάλι εγώ θα κάνω αναφορά στο σχολείο Σαχέτη. Mm-hmm. Παράλληλα με όλο αυτό το πρόγραμμα Ελληνομάθειας που τρέχει, γίνονται πάρα πολλές δράσεις, πολιτιστικές δράσεις, αξιοσημείωτες πολιτιστικές δράσεις, και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να καλύψετε κάποιες εξ αυτών. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταγραφούν οι πολιτισμικές δράσεις οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε συγκεκριμένες επαιτίους, 25 Μαρτίου, 28, που συνήθως γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής ροή πολιτισμικών δράσεων στο σχολείο εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Που όλες αυτές οι δράσεις παρακολουθούν το ενδιαφέρον, όχι μόνο επιμένω, των ογενών μαθητών κυπριακής και ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι εκπληκτικό των παιδιών άλλων πολιτισμικών καταβολών.
1: Ναι.
2: Αν μου επιτρέπετε να πάρω και εγώ το λόγο και να πω ότι είναι πάρα, να τονίσω αυτά που είπε η κυρία Γρίβα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πολιτιστικές δράσεις, γιατί και οι μαθητές ελληνικής καταγωγής αλλά και μη ελληνικής καταγωγής, που είναι περίπου η μισή, mm-hmm. Αντιλαμβάνονται την αξία του ελληνικού πολιτισμού, αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό και μέσα από αυτό αγαπούν και την ελληνική γλώσσα και κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες να την μάθουν, αφού έχει σχέση η γλώσσα με τον πολιτισμό, αφού η γλώσσα μας καθόρισε, ας πούμε, δημιούργησε τη σκέψη και μέσα από τη σκέψη, ας πούμε, προήρθαν τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που επηρέασε τον δυτικό και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και ήθελα να πω κάτι εδώ με την ευκαιρία που πήρα το λόγο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη σχολή Σαχέτη και στους εκπαιδευτικούς και στη διοίκηση φυσικά, που προσπαθεί να προσαρμόσει το διδακτικό υλικό στις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε να παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε μαθησιακό επίπεδο. Εγώ προσωπικά θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία και για τις προσπάθειες που καταβάλουν, και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Γρίβα, η οποία θέλω να το τονίσω, δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελα να το αναφέρομαι, όλα αυτά που κάνει τα κάνει εντελώς αφιλοκερδώς. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο Πανεπιστήμιο, αφού είναι και αντιπρίτανης, mm-hmm. αλλά όλα αυτά τα κάνει από την αγάπη για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, αφού όλοι μας ξέρουμε αυτό το μεγάλο αποτύπωμα που έχει μέσα από συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και άλλα πολλά, γιατί ήδη μαζί έχουμε υλοποιήσει δύο-τρία συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς του Johannesburg, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς όλες τις ομογένειες. Πρόπερση συγκεκριμένα πριν 2-3 χρόνια είχαμε δημιουργήσει ένα επιμορφωτικό και αυτό το πρόσφερε εντελώς δωρεάν με τους συνεργάτες της 50 ωρών για τους εκπαιδευτικούς όλης της ομογένειας, που ήταν περίπου 350 που παρακολούθησαν, και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
1: Κυρία Γρίβα, να ρωτήσω το εξής. Γίνονται, ναι, μπορείτε ουσιαστικά και μέσω εξ αποστάσεως να στηρίξετε έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού με κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης? Γίνεται αυτό, ας πούμε, και διαδικτυακά?
0: Βεβαίως, κυρία Βυσαριώνος, και το έχουμε κάνει πολλές φορές. πέρα από αυτό που ανέφερε ο κ. Βλάχος, έχουμε κάνει και άλλα τέτοια εξ αποστάσεως προγράμματα. Ένα θερινό σχολείο με κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά κάνουμε...
1: Σας χάνω τώρα, κυρία Γρίβα, δεν σας ακούω καθόλου. Δεν σας ακούμε, κάτι κάνετε και μετακινήστε και δεν σας ακούμε καθόλου.
0: Πολλές, δεν ξέρω, δεν με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούω, καθίστε απλώς ένα σημείο. Ναι, ναι, μην μετακινήσετε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω μέχρι που ακούστηκα ότι έχουμε κάνει πολλές τέτοιες επιμορφωτικές δράσεις εξ αποστάσεως σε σύγχρονο και ασύγχρονο περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Από τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον για να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Πολύ.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Βυσσαρίωνος. Και το, δεν ξέρω αν με ακούσατε, ήταν τότε που υπήρχε πρόβλημα με τη σύνδεση. Κάναμε ένα τέτοιο εξ αποστάσεως και με εκπαιδευτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών και με εκπαιδευτικούς της Αυστραλίας και φυσικά επανειλημμένα και με εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Είχαμε κάνει και εκείνο το συνολικό με τον κύριο Βλάχο. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δίψα θα έλεγα, από την πλευρά των εκπαιδευτικών να ανανεώσουν τις πρακτικές τους και τις διδακτικές μεθόδους.
1: Θα ήθελα έτσι να ερωτήσω...
0: Υπάρχει και... επομένως...
1: Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
0: Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να γίνονται τέτοια εξ αποστάσεως προγράμματα επιμορφωτικά. Πλέον η τεχνολογία ευτυχώς μας δίνει τέτοιες ευκαιρίες.
1: Ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Πιπερίδου, που δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός εκεί. Αν,
0: όχι.
1: Εσείς πώς και ασχοληθήκατε?
0: Όχι, ναι. Είμαι ομογενής.
1: Είστε ομογενής, κυρία Πιπερίδου. Άρα,
3: λοιπόν, ναι. Εγώ να σας πω, γεννήθηκα στην Ελλάδα, πήγα σχολείο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ήρθα εδώ στην Νότιο Αφρική όπου έκανα τις σπουδές μου και κάποια στιγμή με πλησίασαν από τη σχολή Σαχίτη να έρθω να εργαστώ εδώ. Και έτσι βρέθηκα εδώ.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γονείς στο εξωτερικό, στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα. Πώς και παίρνουν την απόφαση να στείλουν τα παιδιά τους στη σχολή Σαχέτη? Είναι το γεγονός ότι η σχολή Σαχέτη έχει αυτό το περίφημο όνομα το οποίο αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, ότι είναι ένα εξαιρετικό σχολείο. Με ποιο σκεπτικό παίρνουν συνήθως αυτή την απόφαση?
3: Λοιπόν, όταν τα παιδάκια είναι πιο μικρά στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο, οι γονείς ξέρουν ότι εμείς είμαστε ένα σχολείο που δεχόμαστε οποιαδήποτε εθνικότητα και ότι τα παιδιά εδώ δεν θα είναι απλά μαθητές του σχολείου, αλλά θα είναι μέλη της οικογένειας του Σαχέτη. Όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά, είμαστε, δεν θέλω να περηφανεστώ, αλλά είμαστε ένα από τα καλύτερα σχολεία της Νότιας Αφρικής.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε αυτό.
3: Πριν από 2 χρόνια ήμασταν το καλύτερο σχολείο της περιοχής μας, το Johannesburg.
1: Έτσι. Ναι, αυτό το
3: γνωρίζω. Άρα οι γονείς ξέρουν ότι θα έχουν τα παιδιά τους τα αποτελέσματα που χρειάζονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο, για να κάνουν τις σπουδές τους, για να προχωρήσουν με όποιο τρόπο διάρκεια.
1: Και άλλη μία ερώτηση. Πόσα από τα παιδιά τα οποία φτάνουν ας πούμε στο τέλος των μαθημάτων, στο τέλος της σχολικής εκπαίδευσης, παίρνουν την απόφαση να σπουδάσουν στην Ελλάδα? Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μαθητές που παίρνουν αυτή την απόφαση και είναι μεταξύ τους και μη ελληνικής καταγωγής?
3: Να σας πω, δυστυχώς όχι πολλά παιδιά. Παρά το ότι έχουμε επαφή με οργανισμούς στην Ελλάδα, με ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα, είναι δύσκολο, είμαστε μακριά, είναι δύσκολο τα παιδιά να πάρουν αυτή την απόφαση. Ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν στην Ευρώπη αφού έχουν τελειώσει τις σπουδές τους εδώ.
1: Ναι.
3: Δεν είναι πολλά τα παιδιά που φεύγουν σε ηλικία 18 χρονών να πάνε στην Ελλάδα ή στην οποιαδήποτε άλλη χώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια, αλλά όχι πολλά.
1: Μάλιστα. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία και με τους τρεις σας. Βεβαίως δεν μίλησα πάρα πολύ με τον κύριο Βλάχο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ βαθύτατα και είμαστε πολύ συχνά σε επικοινωνία για πολλά ζητήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Νότια Αφρική και όχι μόνο. Οπότε έχουμε πιο συχνή επικοινωνία, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ σαφώς θα ήθελα πάρα πολύ να προβάλλουμε, κυρία Πιπερίδου, και στο μέλλον κάποιες εκδηλώσεις της σχολής Σαχέτη, να είμαστε σε επικοινωνία και για την Φωνή της Ελλάδας και για το ΕΡΤ Κόσμος, το αντίστοιχο δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ, που είναι για τον ελληνισμό της Διασποράς, με πολύ μεγάλη χαρά να προβάλλουμε τις δράσεις της σχολής. Η τοπική κυρία Γρίβα είναι ένα διαμάτι αυτή η σχολή στην Αφρική και το ξέρουμε.
2: Βεβαίως.
3: Ευχαριστούμε την κυρία Γρίβα για τα καλά της λόγια και εσάς που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το σχολείο μας.
1: Είμαστε πάντα δίπλα στους Έλληνες Διασποράς, να το ξέρετε αυτό, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι η πρώτη προτεραιότητα, όπως λέμε, για όλους τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο σήμερα. Και είναι αναμενόμενο, γιατί μιλάμε πλέον σε πάρα πολλές χώρες για τέταρτη, για πέμπτη γενιά. Μιλάμε για μία απίστευτη άνοδο της γλώσσας της παγκοσμιοποίησης. Τα αγγλικά υπάρχουν παντού. Και μιλάμε και για μία απίστευτη άνοδο της τεχνολογίας, που πάλι τα αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και νιώθουμε και εμείς μέσα από το άγχος και την αγωνία των επικεφαλής διαφόρων ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό, ότι ναι, πολύ πιθανόν αν χαθεί η γλώσσα να χαθεί και η ταυτότητα. Και είναι κρίμα πραγματικά. Κυρία Γρίβα, πρόσκληση και σε εσάς, όταν με το καλό έρθετε στην Αθήνα, να σας έχουμε και στο στούντιο.
2: Ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποιες πληροφορίες για το σχολείο Σαχέτη και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται για αυτό το σχολείο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βυσσαρίωνος, και είναι πολύ σημαντικό, όπως το είπατε και εσείς, στην εποχή της επικυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας, να προσπαθούμε εδώ με κάθε μέσο να προωθηθεί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός στο τόσο μακρινό Johannesburg.
1: Ναι.
2: Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή σύνδεση, αλλά και για την συνεχή συνεργασία που έχουμε σε διάφορα θέματα και για την προβολή των θεμάτων εδώ της ελληνόγλωσσας εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισμού, και είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στις εκδηλώσεις πολιτισμού που οργανώνει η Σχολή Σαχέτη, και θα ήταν πιο ωραία και στο κανάλι στο ΕΡΤ Κόσμος, γιατί πέρα από αυτά που ανέφερε η κυρία Πιπερίδου, ότι η Σχολή Σαχέτη είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο σχολείο όσον αφορά τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο, και αυτό είναι μια πρόκληση για να φέρουν και οι μη ελληνικής καταγωγής τα παιδιά τους εδώ. Το άλλο σημαντικό κομμάτι που τους ελκύει είναι ο πολιτισμός μας. Οι αξίες, οι πανανθρώπινες αξίες και τα ιδεώδη. Και έτσι βλέπουμε στη Σχολή Σαχέτη μαθητές Ινδούς, Κινέζους, από 33 εθνικότητες, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ο πολιτισμός μας και οι αξίες του, πέρα από την ποιότητα της Σχολής Σαχέτη ως ένα αγγλόφωνο σχολείο της χώρας εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είσαστε καλά. Σας στέλνω πολλές ευχές να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι και πάθος και οι τρεις όλο αυτό που κάνετε, την διδασκαλία όχι μόνο της ελληνικής γλώσσας, ουσιαστικά αυτό που ανέφερε και η κυρία Πιπερίδου, έτσι, τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και τη δημιουργία φιλελλήνων. Πολλές ευχές σας στέλνουμε από την ηλιόλουστη Αθήνα.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αυτή λοιπόν ήταν έτσι μια ελπίζω ενδιαφέρουσα και για σας φίλες και φίλοι κουβέντα που κάναμε με την κυρία Ελένη Γρίβα, την καθηγήτρια, είναι αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας, διεθνώς αναγνωρισμένη η πορεία της στο πεδίο της πολυγλωσίας, της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Κοντά της ήταν και ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, είναι αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης στο Γραφείο Εκπαίδευσης που εδρεύει στο Johannesburg, αλλά δεν είναι μόνο το Johannesburg και η Νότια Αφρική, είναι πραγματικά πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που ως ομπρέλα από πάνω ο κύριος Βλάχος συντονίζει σε διάφορες χώρες στην Αφρική. Και κοντά μας ήταν και η κυρία Πιπερίδου, υπεύθυνη των ελληνικών σπουδών της περίφημης σχολής Σαχέτη που εδρεύει στο Johannesburg. Κάπου εδώ όμως εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με λαβρέ τη μαχαιρίτσα, ναι, ένα από τα πολύ αγαπημένα και εύθυμα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της μέρας. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, ναι. Αυτό είναι το μουσικό σχόλιο, η εισαγωγή μας. Τι κάνετε, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε, χρονικό, ψυχολογικό, γεωγραφικό, συναισθηματικό?

Ακούω τώρα το Leonard Cohen σε αυτούς τους υπέροχους στίχους, μέσα στους οποίους πολλές φράσεις μπορεί να βρει κανείς που να ψιλοταυτίζεται. Αλλά εγώ κράτησα το The Party Is Over. Είναι μια φράση που ευτυχώς την ξεπεράσαμε με αίμα, με κόπο, με θυσίες, με οργή. Είναι μια φράση που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Ήτανε όλα αυτά τα άδικα πράγματα που λέγονταν για μας, και το λέω το άδικα με τα λόγου γνώσεως, για μια χώρα, για έναν ολόκληρο λαό που έπεσε βέβαια σε πολλά ατοπήματα και πάνω απ' όλα διολίσθησε σε μια χρεοκοπία με την ευθύνη των κυβερνώντων. Και από την άλλη το σκέφτηκα γιατί παρακολούθησα και εγώ το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της σειράς από τον Sky, το «Στο χιλιοστό». Αυτή την κατά τα άλλα πολύ καλή από άποψη δημοσιογραφικής έρευνας εκπομπή που έκαναν οι συνάδελφοι, και παρακολούθησα λοιπόν πιο πολύ, δεν θα σταθώ σε άλλη ουσία, παρακολούθησα τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αυτών που ήταν τότε στα πράγματα, και σκεφτόμουν, έτσι το συζητούσα και με την παρέα μου στο σπίτι, πόσα πρόσωπα παρήλασαν και κυριάρχησαν στις ζωές μας εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εκείνη την πενταετία, δεκαετία, πόσο ήταν τελικά. Τι Ντέγκλαν Κοστέλο, τι Κλάους Ρέγκλινγκ, τι Πιέρ Μοσκοβισί, τι Γερούν Ντάιζελμπλουμ, τι Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, όλοι όσοι μίλησαν, και σκεφτόμουν πραγματικά, ανεξαρτήτως της παρουσίας και των όσων ρωτήθηκαν και μίλησαν από τους Έλληνες πολιτικούς, τους Έλληνες πρωταγωνιστές, γιατί κάποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, σκεφτόμουν τι έχουμε περάσει, παιδιά, τι έχουμε ακούσει, πόσες φορές ταπεινωθήκαμε, πόσες φορές αγανακτήσαμε, πόσες φορές και σε πόσο μεγάλο βαθμό νιώσαμε ότι μας επιβάλλονται πράγματα, ότι πνιγόμαστε, και μετά τελικά πού καταλήγουμε. Δηλαδή αυτό τελικά το ντοκιμαντέρ, έχω την εντύπωση ότι άνοιξε περισσότερο ασκό του αιώλου από όσο φιλοδοξούσε ότι θα ανοίξει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική ροή, αναφέρομαι και στον προβληματισμό του λαού, βλέποντάς τα από απόσταση χρονική και ψυχοσυναισθηματική και υπαρξιακή, αν θέλετε. Εγώ σκέφτηκα αυτό, πόση ταλαιπωρία έχουμε υποστεί, πόση ταπείνωση, και τελικά αυτό το «στο χιλιοστό» που έλεγε ο κύριος Γιούνκερ, ότι το ρωτούσε ο δημοσιογράφος, πόσο κοντά, λέει, βρεθήκαμε ας πούμε σε ένα Brexit, και απαντάει ο Γιούνκερ «στο χιλιοστό», γι' αυτό φαντάζομαι ότι από εκεί πήρε και το τίτλο η σειρά. Και μετά σκέφτομαι, χωρίς να θέλω να ξαναζεστάνω ένα παλιό φαγητό, ούτε να φέρω τα περσινά ξινά στα φύλλα στην επιφάνεια που δεν τρώγονται κιόλας, αλλά και λοιπόν, και τι έγινε, τι πάει να πει στο χιλιοστό. Κανείς δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει ποτέ αν αυτό το χιλιοστό είχε γίνει ας πούμε ένα μέτρο ή ένα χιλιόμετρο, και τελικά είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία, και βασικά όχι μόνο την ταλαιπωρία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή τι κερδίσαμε, τι κερδίσαμε με όλη αυτή την αντιπαράθεση με τους θεσμούς, και δεν αναφέρομαι σε αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα, ότι και χάσαμε χρόνο, ότι τελικά ήταν αδιέξοδη διαπραγμάτευση, ότι κάποιοι βρίσκονταν σε αυταπάτες, ότι μετά αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ακόμα πιο επώδυνα μνημόνια. Τα ξέρω αυτά. Αυτά τα ξέρω, μη μου τα πείτε, τα γνωρίζω και τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Αλλά λέω τελικά, σαν χώρα, σαν λαός, τελικά ξέρετε τι διαπιστώνουμε, ότι δεν έχουμε ανεξαρτησία, επουδενή, δεν είχαμε ποτέ, δεν έχουμε και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα έχουμε. Αυτό που λέμε ανεξαρτησία, αυτονομία, αυτάρκεια. Και για μένα αυτό είναι και το πιο οδυνηρό κομμάτι, το πιο οδυνηρό συμπέρασμα. Πολύ καλησπέρα σας.
δεν τα λέμε άσχετα και με την ίδια την επικαιρότητα, καθώς για παράδειγμα έβλεπα πριν από λίγο, πριν από 2-3 ώρες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμία αερίου στην Αττική πριν από αρκετές μέρες, 19 Μαΐου ήταν, όταν ειδικά οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου και των νοτίων προαστίων παραπονέθηκαν ότι αναδιόταν μια πολύ δυσάρεστη, περίεργη οσμή στην ατμόσφαιρα. Βρετοί μετρήσεις έγιναν, τι έπεσαν πάνω όλοι οι αρμόδιοι δεν έβγαλαν τότε κάτι, και τώρα η επιστημονική ομάδα Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάνθηκε ότι ναι, αυτό που νιώθαμε τότε, αυτό που μυρίσαμε τότε και πιθανότατα εισπνεύσαμε, προερχόταν από ένα πλοίο από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, πιθανότατα λοιπόν από ένα πλοίο που φαίνεται να εξέλισε, να αποδέσμευσε προπάνιο ή βουτάνιο, και αυτή ήταν η προέλευση. Αυτή ήταν η προέλευση. Τώρα, φυσικά, και που το διαπιστώσαμε αυτό, και μπράβο στους ειδικούς επιστήμονες, αν όντως είναι έτσι, σύμφωνα με μαρτυρίες, με μοντέλα, με όλη την έρευνα την σοβαρή που έκαναν. Να σας πω, πώς το λέει, τα παράπονά μας στο Δήμαρχο τώρα, ή τα λεφτά μας πίσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι γίνεται δηλαδή, τίποτα, το αναπνεύσαμε, το εισπνεύσαμε, επικάθισε δεν ξέρω πού, κανείς δεν ξέρει τελικά την επικινδυνότητα αυτού του πράγματος, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, δεν ευθύνεται κάποιος γι' αυτό, είτε στο ποινικό κομμάτι είτε στο κομμάτι της αποζημίωσης, και δεν αναφέρομαι μόνο την ηθική. Ένα απ' όλα που έχει απόλυτη σύνδεση, αν το σκεφτείτε καλύτερα, με αυτά που έλεγα πριν, δηλαδή περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτάρκειας, περί σοβαρότητας τελικά όλων ημών και των πολιτών και του λαού, που εμείς κανονικά, αν θέλουμε και είμαστε πραγματικά σοβαροί, ανεβοκατεβάζουμε φορείς, αρμόδιους, αρχές, κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, τα πάντα, αν θέλουμε.

όμως, πολύ ωραία, μόλις με πληροφόρησε ο συνάδελφος και διευθυντής μας, ο Βασίλης Αδαμόπουλος, και να, που εδώ πιάστηκα διάβαστη, ότι στην εκπομπή του με τη Μαρία Γεωργίου το πρωί έβγαλαν την επιστήμονα και την ερευνήτρια από την ομάδα AtmoHub, που διαβεβαίωσε ότι όλο αυτό που εισπνεύσαμε λοιπόν δεν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και τον ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ. Οπότε κλείνει εδώ αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή την εξέλιξη, πως λέμε εν το άμα και το θάμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε, και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας μαζί, The Voice of Greece, μαζί μέχρι τις 6, αυτή την ώρα Ελλάδας, 5 με 6. Από το Earth Echo μας ακούτε γενικά, εντός και εκτός Ελλάδας κλπ. Και οποιαδήποτε μέρα ή ώρα θέλετε εσείς, on demand. Και τι άλλο, με την Έλενα Καραγιάννη βέβαια που ακούτε στο μικρόφωνο, με το Θάνο Τσιμέκα που είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής.

Και στο μεταξύ το έγκλημα, όπως το λέγαμε και χθες, πραγματικά όχι απλώς σοκάρει, όχι απλά κλιμακώνεται, το έγκλημα γενικά, ξέρετε, δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά και δράση πολλών ανθρώπων σε βάρος άλλων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, προέλευσης, προθέσεων, δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Νομίζω ότι και οι εγκληματολόγοι ακόμα, που πολλές φορές ερωτώνται και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για αυτό το διπλό έγκλημα στην Αιγιάλια, μητέρα και γιος, θα το ακούσατε πιθανότατα και στις ειδήσεις, μητέρα και γιος που βρέθηκαν κυριολεκτικά μαχαιρωμένοι μέχρι σε σκάτων. Έχει προσαχθεί ή προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ύποπτο που φέρεται να ήταν ο σύντροφος της μητέρας, αλλά ωστόσο, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό όλο αυτό, μαζί και με όλα τα άλλα, δηλαδή με τις ανθρωποκτονίες είτε από άνδρες σε βάρος γυναικών, που είναι το συνηθέστερο, είτε και άλλες, και σε μικρά παιδιά κτλ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στο Φίληρο, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έχει χύσει το 112, στη μάχη έχουν πέσει και ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι σε λίγο, μάλλον όχι, είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι πίσω από το νοσοκομείο 424. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Εμείς εδώ συνεχίζουμε, στην Αθήνα μας, από την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή φυσικά ακούτε την εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Earth News Radio 105,8, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση. Από την Αθήνα μας λοιπόν, που, για την οποία αναρωτιόμαστε όσοι μένουμε εδώ και στο κέντρο και στα προάστια, εάν μπορεί να γίνει μια πόλη που να αντέχεται, που να

0: του, ή από 75 και πάνω ας πούμε, διαπιστώνει ότι τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, την ανθρώπινη συγγνώμη παρουσία όσο μεγαλώνει. Και απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Γιάννη Ιακωβάκη, που είναι αρχιτέκτονας. Είναι αρχιτέκτονας και μαζί θα αναλύσουμε το πρόβλημα και θα μας εξηγήσει ενδεχομένως και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στα σπίτια για ασφαλή ζωή των ηλικιωμένων μετά τα 75, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κύριε Ιακωβάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω τη δυνατότητα να μιλάω στο ραδιόφωνο και ειδικά της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Το λέτε με έναν τρόπο που σημαίνει ότι όντως είστε ακροατής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ποιος δεν είναι άλλωστε από τα μικράτα του εδώ που τα λέμε. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Ιακωβάκη, ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ λένε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1.200 θανάτους, τουλάχιστον, από πτώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και κατάγματα πολλά, πολλές περιπτώσεις καταγμάτων κλπ.
1: Ουσιαστικά, το πρόβλημα των πτώσεων είναι ένα πολύ διευρυμένο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σιωπηλά, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάρα πολλές οικογένειες έχουν βιώσει, είτε μέσα από τους γονείς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους πάνω από κάποια όρια ηλικίας, δηλαδή οι πτώσεις και τα ατυχήματα. Και όταν λέμε πτώσεις, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Δηλαδή το να γλιστρήσει κάποιος και να χτυπήσει είτε στο σκαλοπάτι, είτε στο μπάνιο του, είτε βγαίνοντας από το σπίτι στο πεζοδρόμιο, είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, και βιώνουν ένα τέτοιο ατύχημα. Είτε αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, είτε όμως μπορεί να έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Το να πέσεις και να χτυπήσεις, από ένα κάταγμα μέχρι και το σπάσιμο του γοφού, ή ακόμα χειρότερα, πιο σοβαρά τραύματα, ας πούμε. Είναι πράγματα που συμβαίνουν έτσι καθημερινά, και δυστυκάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε, είτε προληπτικά είτε να εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτά, αλλά είναι πολλά από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρετε, μεριμνήσει και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε.
0: Ναι, να το έχουμε από την αρχή δηλαδή δομήσει έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να μην δημιουργεί προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Εμένα μου αρέσει, καλά, και τα στοιχεία είναι, πώς να το πω, απογοητευτικά. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι γυρασμένος ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Δηλαδή μην πάμε σε πολύ μεγάλες ηλικίες, κύριε Ιακωβάκη. Δηλαδή εγώ ακούω, ας πούμε, και μεσήλικες οι οποίοι λένε ότι δεν έχω πια, ας πούμε, την ευστάθεια που είχα, πόσο μάλλον αν είτε στο πεζοδρόμιο, δεν το ασχολούμαι καθόλου με το πεζοδρόμιο και τον εξωτερικό χώρο, αλλά και μέσα στο σπίτι συνειδητοποιούν κάποιοι ότι μπορεί να έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Εσείς πώς συλλάβατε την ιδέα ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνονται παρεμβάσεις στα σπίτια, πέρα από το ότι είστε ο ίδιος αρχιτέκτονας και φαντάζομαι ότι είναι ένα μέρος της ίδιας σας της δουλειάς. Αλλά πέσατε πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς σας ήρθε η ιδέα?
1: Ουσιαστικά, μέσα από τη δουλειά μου ήρθαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αντιμετωπίσαμε κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Όταν λέω ζητήματα, εννοώ κάποιος, ας πούμε, πελάτης μου να έχει κάποια έτσι κινητικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν εμφανή στην αρχή. Δηλαδή, όταν το γνώρισα εγώ, μπορεί να ήταν 80 χρονών ή 70 χρονών, και μετά από μερικά χρόνια ή μετά από ένα συμβάν να άρχισε να έχει κινητικές δυσκολίες, ας πούμε. Και τότε, ξέρετε, ξανακλήθηκα να επαναθεωρήσω το τι είχε γίνει στο σπίτι του, ας πούμε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο άνθρωπος.
0: Πάμε κατευθείαν στις παρεμβάσεις, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ουσιαστικά, υπάρχουν απλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του για να βελτιώσει τον χώρο του σπιτιού του όσον αφορά την ασφάλεια. Όπως, για παράδειγμα, το να τοποθετήσει απλές λαβές έτσι ώστε να κρατιέται σε κάποιες λίγο δύσκολες κινήσεις τις οποίες κάνει. Δυστυχώς, τα περισσότερα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα έχουν μπανιέρες. Και το να αλλάξεις την μπανιέρα είναι μια διαδικασία που, ξέρεις, μπαίνεις σε μια μικρή ανακαίνιση στο

0: σπιτιού, υπάρχει κάποιο κόστος, ναι, το οποίο για πολλούς δεν είναι προσβάσιμο.
1: Εύκολο, ναι, ναι.
0: Οπότε μπορείς σαν μικρές εναλλακτικές να δημιουργήσεις τουλάχιστον κάποια σταθερά κρατήματα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα περισσότερα ατυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν την ώρα που πάει κάποιος να μπει ή να βγει από το μπάνιο, και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει και νερά και όταν και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει και το νου του εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Οπότε το να κάνεις μια αξιολόγηση στο χώρο και να πεις ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χώρο του μπάνιου, είτε καθήμενος στη λεκάνη, είτε όταν σηκώνεται από το κρεβάτι ή όταν κατεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, με πολύ απλές προσαρμογές να λύσει κάποια βασικά θέματα ασφάλειας, όπως αυτό του να μπορεί να κρατιέται όταν κάνει αυτές τις κινήσεις.
1: Ναι. Αυτό ειδικά εάν προσθεθούν κάποιες λαβές, όπως λέτε, ξέρω εγώ, κάποιο είδος μπάρας ή κάτι, δεν Φυστά. Ακούγεται πολύ δύσκολο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο κόστος.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Αλλά αυτό με την μπανιέρα που λέτε, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και μόδα, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην υπάρχει πια μπανιέρα στα διαμερίσματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν, ξέρετε, στο επιδαπέδιο, στο σκέτο, που υπάρχει, ναι, ναι, ναι, μόνο η τζαμένια πόρτα. Αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ακριβό. Και εδώ ερχόμαστε για να το βάλω συνολικά το θέμα, στο αν μέσα στο πρόγραμμα ανακαινίζω, που κάποιοι δικαιούνται, αν μπορεί να το εντάξει εκεί κάποιος κάτι τέτοιο που συζητάμε τώρα, για να έχει και πρακτικό αντίκρισμα.
0: Φυσικά, αυτό είναι από τα πράγματα τα οποία μπορεί να καλύψει κάποιος στα πλαίσια μιας ανακαίνησης, ενός προγράμματος που επιδοτείται.
1: Mm-hmm.
0: Και φυσικά θα έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνει κατά την κρίση μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, η αισθητική, όταν κρίνονται τέτοιου είδους θέματα, καταλαβαίνετε ότι έρχεται δεύτερη, ας πούμε, σε έναν χώρο. Αλλά όχι ότι δεν θα είναι καλέσθητο, απλά με την έννοια ότι ας κάνουμε πρώτα τα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Γιατί, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξαρτησία και να μπορεί ο άνθρωπος να ζει, δηλαδή, αυτόνομα και ανεξάρτητα.
1: Ναι, δεν το συζητώ, κύριε Ιακωβάκη. Πραγματικά, εγώ το έλεγα βέβαια για τα θέματα, καταλάβατε τώρα για ποια, αλλά και ναι, το άλλο, η καθημερινή μας επιβίωση και η καθημερινή μας, ξέρω εγώ, ανάγκη, είναι και αυτό πρωτεύον. Οπότε, δηλαδή, γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και μπροστά στο τι μπορούμε να πληρώσουμε ή πώς μπορούμε να αποφύγουμε. Αχ, πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοβάκη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Και μισή τίτλοι ειδήσεων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σχολιάζαμε εδώ ότι είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκτέλεση. Είπαμε Lila Downs και Νίνα Παστόρη. Μου άρεσε πιο πολύ και από την πραγματική, την αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τη Σεζάρια Εβόρα. Και πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε τα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα, ακούστε εδώ, είναι η εκπομπή Global, όχι αστεία. Λοιπόν, έλεγε χθες ο Πέτρος ότι είχε υπηρετήσει στην Ολλανδική πόλη, δεν τη λέω για να πω τη σωστή Ολλανδική προφορά, SWOLLE, έτσι γραφόταν και δεν ήξερα εγώ πώς να την προφέρω. Ο ακροατής μας λοιπόν, ο καλός μας άγγελος από την Ολλανδία, μου είχε στείλει στο mail στο μεταξύ, αλλά δεν το είχα ανοίξει γιατί ήμουν στη διάρκεια της εκπομπής, ότι η πόλη προφέρεται Zwolle. Έτσι για να είμαστε και σωστοί με τις γλώσσες και την προφορά. Είχε προλάβει βέβαια και ο Γεράσιμος νομίζω και είχε πει μια παρόμοια εκδοχή. Και τώρα αυτό επίτηδες το λέω όπως καταλάβατε. Το γύρισα να δείτε που θα το πάω τώρα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η γλωσσομάθεια και φυσικά η μετάφραση. Πολύ συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή αποτολμούμε να περιδιαβαίνουμε έτσι τα μονοπάτια της λογοτεχνίας και της μετάφρασής της, γιατί η τέχνη του λόγου και της αφήγησης δεν έχει σύνορα. Και αν θυμάστε που είχαμε βγάλει και τον είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χέρο Χόκβερτα, τον Ολλανδό μεταφραστή που μεταφράζει στα Ολλανδικά ελληνική λογοτεχνία, έτσι τώρα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, που είναι το μεγάλο φεστιβάλ της λογοτεχνίας εν Αθήνες, το Ελληνο-Ιβυρο-Αμερικανικό φεστιβάλ λογοτεχνίας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη μεταφράστρια Νάνα Παπανικολάου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, αγαπητή Νάνα, παρακολουθούμε τις μεταφραστικές σου, τα μεταφραστικά σου τολμήματα, και το λέω γιατί συζητώντας με συνάδελφο, τη γνωρίζετε, θα σας την πω άλλη στιγμή, που ήρθε σήμερα στο Ινστιτούτο Θερβάντες και παρακολουθεί και αυτή πολύ τους συγγραφείς τους οποίους συστήνεται στο ελληνικό κοινό εδώ και χρόνια, τον Βίλας, τον Αριέγας, καλά τους λέω, δεν ξέρω αν τους λέω σωστά.
1: Αριάγα.
0: Γκιγέρμο Αριάγα. Ναι, Γκιγέρμο Αριάγα. Λοιπόν, μου είπε με ενθουσιασμό, πω μου λέει, έχεις διαβάσει εκείνο το βιβλίο, έχεις διαβάσει το άλλο. Λέω, μόνο τα πρώτα, τα φιλιά, ας πούμε, είχα διαβάσει. Mm-hmm. Έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, καινούριες μεταφράσεις. Ο λόγος σε σένα, αγαπητή Νάνα.
1: Αν αναφέρεσαι στο Βίλας, βγήκε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το βιβλίο του, το τρίτο στα ελληνικά, με τον τίτλο Εμείς.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το πολύ καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Ίκαρος, Εμείς, Μανουέλ Βίλας. Σε μετάφραση δικιά σου, Νάνας Παπανικολάου. Όμως θα μας πεις και για το βιβλίο βέβαια και λίγο για την υπόθεση και για την μεταφραστική ενδεχομένως δυσκολία, αλλά θέλω να πούμε ότι ο Βίλας έρχεται ή ήρθε. Έρχεται αύριο, οπότε
1: έρχεται αύριο
0: στην Αθήνα.
1: Αύριο. Θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης αύριο στα επίσημα γένεια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, όπου στις 6 ώρα θα δοθεί και το βραβείο μετάφρασης για τις εκδόσεις του 2025, και στη συνέχεια θα συμμετάσχει και στην επόμενη εκδήλωση που είναι ένα στρογγυλό τραπέζι. Η παρουσίαση του Εμείς είναι την Πέμπτη.
0: Πέμπτη 11 Ιουνίου. Αυτή την Πέμπτη.
1: Αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Στο Κολωνάκι,
0: Της Αθήνας. Το λέμε και για τους ακροατές που είναι εκτός Αθηνών. Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Πολύ ωραία ιδέα, η ιδέα της ταράτσας σε κάθε περίπτωση.
1: Συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Την Παρασκευή κάνει την παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, δεν θα είμαι εγώ εκεί. Εδώ στην Αθήνα θα το παρουσιάσουμε η Ειρήνη Γιαννάκη, η ποιήτρια και δημοσιογράφος, και εγώ. Στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει με το Γιάννη Πιτσιόρα.
0: Ωραία. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί θα θέλουν και οι Θεσσαλονικείς να ξέρουν, δηλαδή παίρνουν την πληροφορία ότι θα το απολαύσουν και από εκεί. Μέχρι εκεί, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Περισσότερο πια το βιβλίο φαντάζομαι θα ταξιδέψει από μόνο του, από τους αναγνώστες που θέλουν να το διαβάσουν, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Τι αφορά το βιβλίο.
1: Αυτό είναι μεγάλη.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Πες το με δικά σου λόγια που λένε.
1: Κοίταξε, θα πω το εξής. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της, στον οποίο ήταν προσκολλημένη, ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς ως ωραίοι το βιβλίο. Mm-hmm. Η οποία έχει λεφτά και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξοδέψει τα λεφτά της ταξιδεύοντας όπου μπορεί χωρίς έννοιες, και στη διάρκεια αυτών των ταξιδιών που κάνει, το λέω σε εισαγωγικά, ψωνίζει εραστές, γιατί αυτοί οι εραστές για αυτήν δεν σημαίνουν κάτι συναισθηματικά, δηλαδή δεν δένεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι περιστασιακοί εραστές, είτε άντρες είτε γυναίκες, και πιστεύει, θεωρεί ότι τη στιγμή της κορύφωσης στο σεξ με αυτούς τους ανθρώπους βλέπει το χαμένο σύντροφό της. Mm. Επικοινωνεί με το χαμένο άντρα της.
0: Μεταφυσικό.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ενώ ας πούμε διαβάζεις μερικές τέτοιες ιστορίες στην αρχή του βιβλίου, θεωρείς ότι είναι ένα χρονικό, ας πούμε, ενός ανθρώπου που βιώνει την απώλεια, τον πόνο και πώς τον αντιμετωπίζει αυτή, πώς την αντιμετωπίζει την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο προχωράει το βιβλίο, διαπιστώνεις ότι γίνονται κάποιες ανατροπές. Δηλαδή, διαπιστώνεις ότι εσύ παρακολουθείς δύο ιστορίες, η μια που ρέει τώρα, είναι τα ταξίδια της πρωταγωνίστριας, της Ιρένε, της ηρωίδας. Mm-hmm. Και η μία που τρέχει στο παρελθόν, που είναι όπως θυμάται αυτή την κοινή ζωή της με τον Μαρσέλο, τον άντρα της. Αλλά αρχίζουν να αναδύονται μέσα της αναμνήσεις και κάποιες άλλες ιστορίες, όπως ας πούμε η ιστορία της οικογένειας του Μαρσέλο, η ιστορία η δική της με κάποιον προηγούμενο φίλο της, η ιστορία της οικογένειάς της, και σιγά σιγά αυτά τα σκηνικά, όσο προχωράει το βιβλίο, αρχίζουν να ανατρέπουν την αρχική ιστορία, που είναι η ιστορία αγάπης τη Ιρένε με τον Μαρσέλο.
0: Του τέλειου ζευγαριού, ας πούμε, κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Δηλαδή αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς όπως τα λέει, να μην είναι ακριβώς όπως τα θυμάται, να μην είναι ακριβώς όπως τα κρίνει αυτή.
0: Mm, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και αυτό συμβαίνει σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, σε φέρνει σε άλλες ιστορίες, σε άλλες καταστάσεις και σε άλλα θέματα. Γι' αυτό δίστασα όταν ας πούμε με ρώτησες
0: σε τι αναφέρεται το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά δεν μπορείς να επικεντρώσεις σε ένα-δύο πράγματα.
1: Ναι, νομίζεις ότι αφορά αυτό το βιβλίο, την απώλεια και το πώς βιώνουμε την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου. Αλλά τελικά αφορά και άλλα πράγματα το βιβλίο. Αφορά το πώς βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο που αγαπάμε και αν ο άνθρωπος που αγαπάμε είναι πραγματικά αυτό που νομίζουμε ή όχι. Το τι είμαστε εμείς, αν εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε, και αν οι άλλοι τελικά μας βλέπουν έτσι ή μας βλέπουν κάπως αλλιώς. Δηλαδή οι ανατροπές που έρχονται σιγά σιγά στο βιβλίο σε φέρνουν αντιμέτωπο με τέτοια ερωτήματα. Είσαι αυτό που νομίζεις εσύ ότι είσαι? Ο άνθρωπος που αγαπάς είναι αυτό που βλέπεις εσύ? Μήπως είναι κάποιος άλλος, κάτι άλλο?
0: Εκεί λοιπόν πηγαίνει και ο τίτλος «Εμείς». Μέσα στο εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, χωράει πολλά.
1: Χωράνε
0: εγώ.
1: Πολλά στο εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το εμείς χωράνε πολλά. Δεν είναι μόνο εγώ και εσύ, ας πούμε, το ζευγάρι. Mm-hmm. Είναι οπότε, και άλλα, κατά την άποψή μου. Ναι.
0: Ναι. Ακούγεται συναρπαστικό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ό,τι έχω διαβάσει από τον Βίλας με έχει συγκλονίσει από την άποψη ότι είναι άνδρας και ωστόσο περιγράφει καταπληκτικά τη γυναικεία, το γυναικείο ψυχισμό και το γυναικείο τρόπο σκέψης. Αν είναι σίγουρο ότι ξεχωρίζουν αυτά τα δύο. Ότι υπάρχει διάκριση, ξέρεις, ανάμεσα ναι, στον άντρα και στη γυναίκα.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι, και εγώ γι' αυτό το έβαλα. Και εγώ γι' αυτό το έβαλα έτσι. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και να προσθέσουμε εδώ και νομίζω, Νάνα Παπανικολάου, που μια ζωή μέσα από το Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά και μέσα από το μεταφραστικό σου έργο, έχεις νομίζω, θα το υπογραμμίσεις αυτό που θα πω εγώ λίγο ερασιτεχνικά, ότι δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό κοινό, το βιβλιοφιλο ελληνικό κοινό, την ισπανική ή τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Την ισπανόφωνη, να το πούμε σωστότερα.
1: Ναι,
0: και αυτό αποδεικνύεται νομίζω και με στοιχεία. Δηλαδή, νομίζω το 20% των μεταφράσεων είναι από τα ισπανικά στα ελληνικά.
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι και πολύ περίεργο, γιατί εδώ που τα λέμε, τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, δηλαδή σε αριθμό χωρών είναι η πρώτη γλώσσα στον κόσμο, και με αυτή την έννοια είναι φυσικό να υπάρχει μια τεράστια παραγωγή λογοτεχνική, ναι, σε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή σε αριθμό κατοίκων του πλανήτη η πρώτη γλώσσα είναι τα κινέζικα, η δεύτερη είναι τα ισπανικά, ναι, τα οποία είναι όμως και η πρώτη σε χώρες, γιατί τα κινέζικα μιλούνται μόνο, ναι, στην Κίνα και στην Ταϊβάν.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει μια τεράστια λογοτεχνική παραγωγή. Αυτό σημαίνει και μια επιπλέον δυσκολία για μας τους μεταφραστές, βέβαια, γιατί όπως υπάρχουν τοπολαλιές στην γλώσσα, ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας της χώρας, αλλιώς μιλάει στην Ελλάδα ο Ιππειρώτης και αλλιώς μιλάει ο Κρητικός,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Για μας τους μεταφραστές λοιπόν, όταν μεταφράζουμε συγγραφείς από διάφορες χώρες, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα μπορεί από χώρα σε χώρα να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό μας έλεγε και ο συνάδελφος, ο Χόκβερτ, αυτό μας έλεγε. Έλεγε,
1: ναι,
0: ότι λέξεις, ας πούμε, όπως είναι το ψωμί, μπορεί να μεταφραστεί όπως είναι, αυτούσιο. Αλλά λέξεις που αφορούν το ηθικό φορτίο ενός λαού δεν μπορεί να μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό είναι ναι, το στίχημα και η πρόκληση του για τη μετάφραση, του μεταφραστή. Πες,
1: ναι,
0: μας όμως, αν θέλεις, Νάνα, και για το άλλο βιβλίο λοιπόν του Γκιγέρμο, Αριάγα, σωστά τώρα.
1: Ναι, να πάρω πάσα από αυτό ακριβώς που είπα τώρα.
0: Α,
1: άλλος
0: να
1: είναι
0: πάρεις.
1: Μεξικάνος,
0: ο άλλος είναι Μεξικάνος,
1: και
0: ωστόσο...
1: μάλιστα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο «Να σώσουμε τη φωτιά», που είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, έπος, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων, από διάφορα μέρη του Μεξικού, από διάφορες περιοχές του Μεξικού, διαφορετικής μόρφωσης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους. Ο καθένας από αυτούς μιλάει μια άλλη γλώσσα. Οι διανοούμενοι μιλάνε ισπανικά αλλιώς. Οι κατάδικοι στη φυλακή μιλάνε αλλιώς. Οι Ινδιάνοι μιλάνε αλλιώς. Οι λαθρέμποροι των ναρκωτικών μιλάνε αλλιώς, και αυτοί που είναι στο βόρειο Μεξικό μιλάνε αλλιώς, διότι έχουν ενσωματώσει και εξισπανίσει αγγλικές λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να φανεί στο ελληνικό κείμενο.
0: Και γι' αυτό η συνάδελφός μας, για τη Φούλη Ζαβιτσάνου μιλάω,
1: η
0: συνάδελφό,
1: ναι,
0: μας μου είπε λοιπόν σήμερα για σένα πώς το κατάφερες, λέει, αυτό το μεταφραστικό το έπος, το βιβλίο έπος είναι και μεταφραστικό έπος για σένα, μια οδύσσια δηλαδή, πώς το κατάφερες, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι πραγματικά ήταν, δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημά μου, το μεγαλύτερο μέλημά μου ήταν αυτό,
0: ναι, ναι,
1: να,
0: ναι,
1: μπορέσει να αποδοθεί στα ελληνικά αυτή η γλωσσική διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, στο Λαμόγιο που είναι στη φυλακή γιατί κάνει
0: εμπόριο
1: ναρκωτικών,
0: ναι, ναι,
1: ας το πούμε, και στον διανοούμενο κινηματογραφιστή ή στην, ξέρω εγώ, στον Ινδιάνο ακτιβιστή, έπρεπε να φανεί όλο αυτό. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, παρά τις 960 σελίδες του, φεύγει πολύ γρήγορα.
0: Νεράκι.
1: Ναι, γιατί σε συνεπέρνει. Ξεκινάει με διάφορες ιστορίες που διαβάζεις και σου φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους. Έτσι, ξεκινάει με κάποιες ιστορίες που δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, οι οποίες όμως σιγά σιγά όσο προχωρά συγκλίνουν, μέχρι που συναντώνται, ενώνονται σε μια μεγάλη ιστορία.
0: Τι ωραίο.
1: Το βιβλίο αυτό κινείται γύρω από έναν έρωτα μιας χορογράφου με έναν βαρυπινίτη, πατροκτόνο, πίσω από αυτή την πατροκτονία κρύβονται ιστορίες οικογενειακής βίας και κακοποίησης που οδηγούν έναν άνθρωπο στη φυλακή και τον αναγκάζουν να μπλέξει με κακοποιούς. Και η γυναίκα αυτή, η οποία είναι μια διανοούμενη, ας το πούμε, καλλιτέχνηδα, το φέρνει ζωή και τον συναντάει μέσα στη φυλακή. Έρχεται ένας έρωτας που τους συνεπέρνει και τους δύο και διαλύει τη ζωή αυτής της γυναίκας, γιατί ο άλλος δεν είχε ζωή επί της ουσίας, ήταν στη φυλακή και καταδικασμένος να ζήσει μια ζωή στη φυλακή, έτσι που πήγαινε το πράγμα δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, ναι, παρακαλώ.
1: Είναι ένας τίτλος, κατά τη γνώμη μου, συγκλονιστικός, διότι δεν καταλαβαίνεις στην αρχή που κολλάει αυτός ο τίτλος. Μέχρι που, αφού έχει προχωρήσει πάρα πολύ το βιβλίο, αναφέρει μια ιστορία που σου λύνει και την απορία και καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο. Είναι η απόφαση του ανθρώπου, ας πούμε, της κοπέλας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που τα τεινάζει όλα στον αέρα. Αυτή έχει μια οικογένεια, καλή οικογένεια, δηλαδή δεν ήταν μέχρι που γνώρισε αυτόν δυστυχισμένη με τον άντρα της. Έχει 3 παιδιά, πάει καλά στη δουλειά της, και τα τεινάζει όλα στον αέρα για χάρη αυτού του ανθρώπου, του βαρυπινίτη, ας πούμε, που είναι στη φυλακή. Και καταλαβαίνεις και που κολλάει ο τίτλος, διότι σου φέρνει το ερώτημα, όταν καίγεται το σπίτι σου, όπως στην προκείμενη περίπτωση το δικό της, αναρωτιέσαι τι θα πρωτοσώσεις από αυτό το σπίτι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η απάντηση που δίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι: θα σώσω τη φωτιά, δηλαδή να τα κάψει όλα, μην αφήσει τίποτα.
0: Το αντιφατικό αυτό πράγμα, δηλαδή.
1: Ναι,
0: όντως ο τίτλος και εμένα με ιντρίγκαρε.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι. Καθαρτική και.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί η φωτιά δεν είναι μόνο καταστροφή, είναι και κάθαρση, αυτό που είπες.
0: Έτσι το αντιλήφθηκα και εγώ, όταν, μέσα από τα δικά σου λεγόμενα βέβαια, τα οποία όπως καταλαβαίνεις παρακολουθήσαμε, δεν προλαβαίνω καν να πω τα σχόλια, έχουν μπει ακροατές, πρέπει να τα δεις στο Viber και λένε, ας πούμε, ταυτίζονται ήδη με τους πρωταγωνιστές των βιβλίων, όπως με τις πρωταγωνίστριες μάλλον, συμμετέχουν πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, επειδή τα είπες έτσι, ωραία, τα έδωσες με εικόνες, πολύ λυρικά, ενώ παίζεις με τις λέξεις.
1: Ο Αριάγα είναι, επειδή έχει και ένα γράψιμο κινηματογραφικό, η γραφή του είναι πολύ γρήγορη,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με εικόνες. Είναι άνθρωπος που ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και πολύ γνωστός βέβαια. Είναι ο σεναριογράφος του Ινιάρη του. Έχει γράψει το Αμόρες Πέρος, τα 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ. Αυτά είναι όλα δικά του σενάρια. Τις τρεις ταφές του Μελκιάδα Εστράδα, που κάνει και ένα πέρασμα εκεί μέσα από την ταινία για μερικά λεπτά. Έχει αυτή την αίσθηση της κινηματογραφικής γραφής, της γραφής
0: καρέ,
1: με εικόνες.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και γι' αυτό, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είπα πριν, ότι είναι 960 σελίδες στο βιβλίο.
0: αλλά περνάει,
1: κρατάει, ναι. Είναι αυτό, οπότε, βλέπεις εικόνες.
0: Οπότε επειδή εμάς μας αρέσει ένα διατάφτα πάντοτε, γι' αυτό λοιπόν είτε το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Γκιγέρμο Αριάγα, είτε το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας σε μετάφραση Νάνας Παπανικολάου, είναι νομίζω δύο εξαιρετικές, να μην πω επιλογές, πολύ συνηθισμένη λέξη, δύο τέλος πάντων ωραία βιβλία για να κάνει κανείς μια καλή επαφή με τη λογοτεχνία, αν δεν είναι ακόμα μοιημένος, που δεν νομίζω, αλλά εμείς το λέμε ωστόσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ,
1: Εγώ
0: Νάνα Παπανικολάου.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά.
0: Σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά. Σας.

0: las noches de verano.
1: Πάκο Ιμπάνεθ, τα μάτια σου μου θυμίζουν μια εξαιρετική μπαλάντα. Νομίζω ότι σήμερα το πήγαμε λίγο πιο λυρικά και καλά κάναμε, γιατί στο κάτω-κάτω βλέποντας στο μεταξύ εγώ τα πάντα από ειδησιογραφικά, δεν υπάρχει και τίποτα πολύ πολύ ενδιαφέρον που να έχει προκύψει, και αυτό από μία άποψη το λες και καλό. Γεράσιμε, Θανάση, Αντώνη, Γιάννη, Σπύρο, Παναγιώτη, δεν έχω βρει άλλα. Όσοι στείλατε μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν δεν τα αναφέρω, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αύριο με το καλό θα τα πούμε μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

Δημητρίου Σωτήρος, 162 έως 150 π.Χ. Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη. Φαντάζονταν έργα να κάνει ξακουστά, να πάυσει την ταπείνωση που από τον καιρό της μάχης της Μαγνησίας την πατρίδα του πιέζει, να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία, με τους στρατούς της, με τους στόλους της, με τα μεγάλα κάστρα, με τα πλούτη. Υπέφερε, πικραίνονταν στην Ρώμη, σαν ένιωθε στις ομιλίες των φίλων του, της νεολαίας των μεγάλων οίκων, με σόλην την λεπτότητα και την ευγένεια που έδειχναν σε αυτόν του βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτρος τον ιό, σαν ένιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή ολιγορία για τις δυναστείες της ελληνίζουσες, που ξέπεσαν, που για τα σοβαρά έργα δεν είναι, για τον λαόν την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. Τραβιούνταν μόνος του και αγανακτούσε κι όμνιε που όπως τα θέρουν διόλου δεν θα'ναι. Ιδού που έχει θέληση αυτός, θα αγωνιστεί, θα κάμει, θα νυψώσει. Αρκεί να βρει έναν τρόπο στην Ανατολή να φτάσει, να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία. Κι όλην αυτήν την δύναμη που έχει μέσα στην ψυχή του, όλην την ορμήν αυτή θα μεταδώσει στον λαό. Α, στην Συρία μονάχα να βρεθεί. Έτσι μικρός από την πατρίδα έφυγε, που αμυδρός θυμούνταν την μορφή της. Μα μέσα στην σκέψη του την μελετούσε πάντα, σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας το πλησιάζεις, σαν οπτασία τόπου ωραίου, σαν όραμα ελληνικών πόλεων και λιμένων. Και τώρα, τώρα απελπισία και καημός. Είχανε δίκιο τα παιδιά στην Ρώμη. Δεν είναι δυνατόν να βασταχθούν οι δυναστείες που έβγαλε η κατάκτηση των Μακεδόνων. Αδιάφορον, επάσχησεν αυτός όσο μπορούσε να αγωνίστηκε. Και μέσα στην μαύρη απογοήτευσή του ένα μονάχα λογαριάζει πια με υπερηφάνειον, που και την αποτυχία του την ίδια να κατάβλει την Ανδρεία στον κόσμο δείχνει. Τα άλλα ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. Αυτή η Συρία σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του. Αυτή είναι η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα. Από την σχολή του περιονίμου φιλοσόφου. Έμεινε μαθητής του Αμμονίου Σακά 2 χρόνια, αλλά βαρέθηκε και τη φιλοσοφία και τον Σακά. Κατόπι μπήκε στα πολιτικά.

έγινε ο θαμών των διεφθαρμένων οίκων της Αλεξανδρίας, κάθε κρυφού καταγωγίου κρεπάλης. Η τύχη του εφάνιστου το ευμενής τον έδωσε μορφήνης άκρον ευηδή και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. Τουλάχιστον για 10 χρόνια ακόμη η καλονή του θα διαρκούσεν. Έπειτα, ίσως εκ νέος τον σακάνα πήγαινε, κι αν εν το μεταξύ απέθνες και νογέρος, πήγαινε σ' άλλου φιλοσόφου ή σοφιστού. Πάντοτε βρίσκεται κατάλληλος κανείς. Ή τέλος, δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν, αξιεπαίνος ενθυμούμενος τις οικογενειακές του παραδόσεις, το χρέος προς την πατρίδα και άλλα ηχηρά παρόμοια. Ο Ιωάννης Καντακουζινός υπερισχύει. Τους κάμπους βλέπει που ακόμη ορίζει, με το σιτάρι, με τα ζώα, με τα καρποφόρα δέντρα, και πιο μακριά το σπίτι του το πατρικό, γεμάτο ρούχα και έπιπλα πολύτιμα και σημικό. Θα του τα πάρουν, Ιησού Χριστέ, θα του τα πάρουν τώρα. Άρα για να τον λυπηθεί ο Καντακουζινός, αν πάει στα πόδια του να πέσει, λένε πως είναι ποιικής, λίαν ποιικής. Άλλοι περί αυτών, άλλο στρατός, ή στην κυρία Ειρήνη να προσπέσει, να κλαφθεί. Κουτός το κόμμα να μπλεχθεί της Άννας, που να μην έσωνε να την στεφανωθεί ο κυρανδρόνικος ποτέ. Είδαμε προκοπή από το φέρσιμό της, είδαμε ανθρωπιά, μα ως και οι φράγκοι δεν την εκτιμούνε πια. Γελία τα σχέδια της, μωρά η ετοιμασία της όλη. Ενώ φοβέριζαν τον κόσμο από την πόλη, τους ρήμαξε ο Καντακουζινός, τους ρήμαξε ο Κυριάννης. Και που το είχε σκοπό να πάει με του Κυριάννη το μέρος, και θα ντόκαμνε και θα ήταν τώρα ευτυχισμένος, μεγάλος άρχοντας πάντα και στεριωμένος, αν ο δεσπότης δεν τον έπιθε την τελευταία στιγμή, με την ιερατική του επιβολή, με τις από άκρου εις άκρον εσφαλμένες του πληροφορίες και με τις υποσχέσεις του και τις βλακίες. Εις Ιταλικήν παραλίαν. Ο Κύμος Μενεδόρου, Ιταλιώτης νέος, τον βίον του περνά μέσα στις διασκεδάσεις. Ως συνηθίζουν τούτοι ή απ' την Μεγάλη Ελλάδα, μες στα πολλά τα πλούτη αναθρεμένοι νέοι. Μα σήμερα είναι λίαν παρά το φυσικό του, σύνους και κατηφής. Κοντά στην παραλίαν, με άκραν μελαγχολίαν, βλέπει που εκφορτώνουν τα πλοία με την λίαν εκ της Πελοποννήσου. Λάφυρα ελληνικά, η λία της Κορίνθου. Α, σήμερα βεβαίως δεν είναι θεμητόν, δεν είναι δυνατόν ο Ιταλιώτης νέος να έχει για διασκεδάσεις καμιάν επιθυμίαν. Ο Ιουλιανός και η Αντιοχής. Το Χ φασίν ουδέν ειδίκησε την πόλην, ουδέ το Κάπα. Τυχόντες δημής εξηγητών, εδιδάχθημεν αρχάς ονομάτων είναι τα γράμματα. Δηλούν δε θέλειν το μεν Χριστόν, το δε Κωνσταντιον. Ιουλιανού μισοπόγων. Ήτανε δυνατόν ποτέ να παρνηθούν την έμορφη τους διαβίωση, την ποικιλία των καθημερινών τους διασκεδάσεων, το λαμπρό τους θέατρο όπου μια ένωση σε γένονταν της τέχνης με τις ερωτικές της σάρκας τάσεις. Ανήθικοι μέχρι την ως και πιθανόν μέχρι πολλού ήσαν. Αλλά είχαν την ικανοποίηση που ο βίος τους ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχίας, ο ενίδωνος, ο απόλυτα καλέσθητος. Να τα αρνηθούν αυτά για να προσέξουν κιόλας τι. Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του, τες ανιαρές περί αυτολογίες, την παιδαριώδη του θεατροφοβία, την άχαρη σεμνοτυφία του, τα γελία του γένια. Αβέβαια προτιμούσανε το Χ, αβέβαια προτιμούσανε το Κάπα, 100 φορές.

και φώτισες τις νύχτες μου, μα οι ώρες δεν περνούν ως το πρωί. Να σε

σπάνιο δώρο. Καινούργιες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη το αίσθημα εγκατάλειψης, ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα, βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ότι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια, ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά τον μπιμπερό τους με άγλικη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου, θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τη μία. Αυτό βλέπω εδώ στο ρολόι στο στούντιο. Είναι η ώρα στην οποία ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή που ακούτε κάθε Τρίτη 1 με 2 από τη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΑ, που φτάνει στα αυτιά σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στην εποχή της τεχνολογίας έχουμε το διαδίκτυο φυσικά, που μεταφέρει σε εσάς το σήμα του σταθμού μέσα από το erteco.gr, μέσα από το vog.r.gr, vog.r.gr, που είναι το δικό μας το site της Φωνής της Ελλάδας. Στη τηλεόραση μπορείτε να μας βλέπετε εδώ στην Ελλάδα μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες, τις τηλεοπτικές που μεταφέρουν και τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ. Voice of Greece είναι η ένδειξη. Voice of Greece η ένδειξη και στα ψηφιακά ραδιόφωνα. Και το σήμα της Φωνής Ελλάδας ψηφιακά ταξιδεύει και σε άλλες περιοχές σιγά σιγά της Ελλάδας, πέρα από τις μεγάλες πόλεις από τις οποίες ξεκίνησε. Και βεβαίως από τη διεθνή έκδοση του Netflix σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες δορυφορικές φυσικά. Είναι πλέον συνήθεια αγαπημένη. Και να μην ξεχάσω βέβαια και τις εφαρμογές που είναι για έξυπνες συσκευές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις με λειτουργικά, που επίσης έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε αυτές τις εφαρμογές της Φωνής της Ελλάδας και του ΕΡΤΕΚΟ, και με το πάτημα ενός εικονιδίου να φτάνει σε εσάς η δική μας φωνή, οι δικές μας μουσικές, τα δικά μας αφιερώματα, οι δικές μας εκπομπές, όπως αυτή εδώ η εκπομπή στο χωριό που ακούτε κάθε Τρίτη 1 με 2. Σήμερα ταξιδεύουμε σε ένα χωριό της ορεινής Λακωνίας. Εκεί χωμένο μέσα στα πεύκα, λίγο ψηλότερα τα έλατα, είναι ένα πανέμορφο χωριό που τις προηγούμενες δεκαετίες γνώρισε και αυτό την πληγή που αφήνει πίσω της η μετανάστευση. Εντάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, η φτώχεια, οι δυσκολίες και στην πρόσβαση και γενικά η αδυναμία να βρουν δουλειά στον τόπο τους οι νέοι άνθρωποι που ήθελαν πιθανόν να μείνουν στη Βαμβακού, αγκατέλειψαν το χωριό. Η Βαμβακού λοιπόν είναι το σημερινό μας αφιέρωμα. Βαμβακού Λακωνίας, εκεί στην καρδιά του Πάρνωνα, ένα πολύ όμορφο χωριό που ανήκει στο Δήμο Σπάρτης και σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έχει 70 μόνιμους κατοίκους, μπορεί να είναι και λιγότεροι τώρα που μιλάμε. Αν και όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν στη Βαμβακού και στα γύρω χωριά και οι μετανάστες που περνούν ένα μέρος του καλοκαιριού τους στον τόπο τους. Χτισμένη σε υψόμετρο 900 μέτρων στις πλαγιές του Πάρνωνα στα βόρειο-ανατολικά της Σπάρτης. Ένα χωριό που η ιστορία του πάει πίσω στο 15ο αιώνα. Με αυτά που διαβάζουμε γνωρίζουμε ότι το χωριό ονομαζόταν Παλιοχώρα και κάποια στιγμή στα τέλη του 17ου αιώνα πήρε αυτό το όνομα Βαμβακού. Ίσως αυτό να έχει να κάνει με την καλλιέργεια Βαμβακιού. Και βέβαια ένα ακόμη από τα χωριά του Μοριά που πρωταγωνίστησε και στους αγώνες των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης λοιπόν οι κάτοικοι της Βαμβακούς με επικεφαλής τον επίσκοπο Θεοδόρητο Βρεσθένης συμμετείχαν ενεργά σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις. Θεοδόρητος Βρεσθένης, πρέπει να πω ότι υπάρχει και δρόμος στο Δήμο Αθηναίων, Θεοδωρήτου Βρεσθένης, έτσι, γιατί είναι η παλιά μου γειτονιά στα πολύ παιδικά μου χρόνια. Εκεί λοιπόν στο Νέο Κόσμο, σε μία από τις πιο έτσι, παλιές συνοικίες του Δήμου της Αθήνας, υπάρχει ένας δρόμος αφιερωμένος στον επίσκοπο που με καταγωγή από τη Βαμβακού συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια της Επανάστασης για την ελληνική ανεξαρτησία. Πολλά περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια και με τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μάτα Γαλατά, πρόεδρο του Συνδέσμου των Απανταχού Βαμβακητών, με την Ελένη Μάμη που είναι μία από τους εκπροσώπους της ομάδας της αναβίωσης της Βαμβακούς,
Μια παρέα μικρή, με καταγωγή από το χωριό, μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να αναβιώσουν το χωριό τους, να στηρίξουν την προσπάθεια αναγέννησής τους στην ουσία. Το κάνουν έτσι με πολύ μεγάλη επιτυχία, ομολογώ. Ένα χωριό το οποίο, για όσους το έχουν επισκεφτεί, τους έχει μείνει ίσως περισσότερο στο μυαλό ότι είναι πατρίδα ιδιαίτερη μερικών από τους μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες, του εμπόρου του Σπυρουνιάρχου, του εφοπλιστή του Γιάννη Κουμάνταρου και του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου και της επιχειρηματία Ντόλης Γουλανδρή. Επίσης στη Βαμβακού γεννήθηκαν ο Παναγής Αλεξανδράκης, ο συγγραφέας και μαθηματικός Νίκος Σταυρόπουλος και διάφοροι άλλοι. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας, εκτός από την κυρία Γαλατά και την κυρία Μάμη. Θα μιλήσουμε με την Θέμηδα Χατζησωτηρίου, που είναι απόφοιτος Σχολής Διεθνών Σπουδών με εξειδίκευση στην τέχνη και τον πολιτισμό, που κάνει την πρακτική της στην ομάδα της αναβίωσης της Βαμβακούς. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ένα νέο άνθρωπο να γνωρίσουμε την άποψή του για το χωριό. Έναν άνθρωπο που δεν κατάγεται από το χωριό, αλλά το γνώρισε μέσα από την προσπάθεια αυτή που γίνεται εκεί. Και θα κλείσουμε με τον Κωνσταντίνο Βελδέκη, που είναι ο ιδιοκτήτης του παραδοσιακού καφενείου του χωριού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά σχετίζεται μεταξύ άλλων και με το κύμα μετανάστευσης που είχαμε στο χωριό τις προηγούμενες δεκαετίες και το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει επανακάμψει. Οι κάτοικοι που έφυγαν εγκατέλειψαν το χωριό. Μόνο ίσως κάποιοι από αυτούς που συνταξιοδοτούνται κατορθώνουν να περνάνε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα μέρη αυτά. Κάποιοι ζουν στην κοντινή Σπάρτη και βέβαια οι περισσότεροι έχουν μείνει στους τόπους που τους υποδέχτηκαν όταν αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τον τόπο τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα.

0: Η πρώτη μας καλεσμένη, ορμόμενη εκ Βαμβακούς, η κυρία Σταματίνα Γαλάτα, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Βαμβακητών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Κυρία Γαλάτα, όταν μιλάμε για Σύνδεσμο Απανταχού Βαμβακητών, μιλάμε πραγματικά για έναν κόσμο ο οποίος έχει ταξιδέψει στα προηγούμενες δεκαετίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ήταν ένα χωριό, η Βαμβακού, όπως και πολλά άλλα χωριά βέβαια ορεινά της Ελλάδας, που είδαν έτσι κύματα μετανάστευσης τα προηγούμενα χρόνια. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Έχει μεγάλη μετανάστευση το χωριό. Υπήρξαν πάρα πολλοί τόποι που πήγαν. Πολύ νωρίς θέλησαν από το 1885, θέλησαν να ψάξουν και ήλπιζαν ότι θα βρουν καινούργιες πτήρες και μια καλύτερη ζωή, γιατί στο χωριό υπήρχε φτώχεια και γιατί αργότερα υπήρξε την εποχή του εμφυλίου, έγιναν εκτελέσεις στο χωριό και ο φόβος τους έκανε να φύγουν από τη Βαμβακού. Η ελπίδα μιας καλύτερης ζωής ήταν πάντα στο μυαλό του.
0: Λοιπόν ήταν λόγοι, διάφοροι λόγοι επιβίωση. Που οδήγησαν.
1: Επιβίωσης. Ήταν λόγοι
0: επιβίωσης, σαφώς, και οικονομικής και άλλης.
1: Βεβαίως, ναι. Πήγανε στην αρχή στην Αφρική, στην Αίγυπτο, στην Αμερική και αργότερα στην Αυστραλία και στον Καναδά. Έχουμε βρει να έχουν πάει και στην Κωνσταντινούπολη, σε πολλά μέρη δηλαδή του κόσμου.
0: Σήμερα ο σύνδεσμος πόσα μέλη περίπου αριθμεί?
1: Ο σύνδεσμος αριθμεί περίπου 120 οικογένειες στην Ελλάδα και περίπου 40 οικογένειες από το εξωτερικό. Αυτό που παλιότερα υπήρχε και σύνδεσμος απανταχού βαμβακητών στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, αλλά αυτά τα σωματεία διαλύθηκαν και τώρα οι δικές μας ενέργειες τρέφονται στο να επικοινωνούμε με όλους τους βαμβακίτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους και να κάνουμε γνωστή την ύπαρξη και τις δραστηριότητες του συνδέσμου σε απογόνους βαμβακητών που ίσως δεν γνωρίζουν και δεν έχουν επισκεφθεί τη Βαμβακού, για να έχουν κάποιο σημείο αναφοράς με το χωριό των προγόνων τους. Στόχος μας λοιπόν είναι ο σύνδεσμος να γίνει μια μεγάλη συλλογικότητα, μια αγκαλιά για τους βαμβακίτες, να γνωριστούν κυρίως οι δεύτερη και τρίτη γενιά απόγονοι μεταξύ τους και με το χωριό, και επίσης να δημιουργηθούν δεσμοί και να διακινηθούν ιδέες και προτάσεις που θα ωφελήσουν το χωριό.
0: Μάλιστα. Όταν μιλάτε λοιπόν για το χωριό σας, για τη Βαμβακού, ναι, σε έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει, τι, uh-huh, τι είναι αυτά που προτάσετε για να τον πείσετε, να την επισκεφθεί?
1: Σε έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει και είναι όμως απόγονος βαμβακητών, πρώτα απ' όλα θα τονίσω την καταγωγή, δηλαδή ότι είναι το χωριό των προγόνων του και αξίζει να το επισκεφτεί, γιατί πρώτα απ' όλα θα γνωρίσει ίσως διηγήσεις που του είχαν κάνει οι παλιότεροι και αυτός δεν τα έχει ζήσει. Ύστερα το χωριό είναι ένας τόπος ηρεμία από τη μια, με πετρόχτιστα σπίτια λαγκαδιανών μαστόρων, άρα η αρχιτεκτονική του είναι πολύ σημαντική, και μπορεί να δει και άλλα αξιοθέατα όπως είναι το μοναστήρι της Αγίας Κυριακής, ένα πολύ σημαντικό μνημείο, ένα μοναστήρι μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι χτισμένο μέσα σε σπηλιά. Μπορεί να περπατήσει και να απολαύσει το πράσινο του χωριού και την ηρεμία, να δει βρύσες, να δει σοκάκια παλιά, όμως μπορεί να δει και την άλλη πλευρά. Μπορεί να δει τις εκδηλώσεις του χωριού, τα πανηγύρια του, μπορεί να δει το ανακαινισμένο από τη Βαμβακού Revival σχολείο και να κάνει πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Τώρα υπάρχει μια ζωντάνια στο χωριό, οπότε θα του τόνιζα όλα αυτά, δηλαδή από τη μια την ηρεμία, τη χαλάρωση, τη σύνδεση με το χωριό των προγόνων του, με τις μνήμες των προγόνων του, και από την άλλη ότι δεν είναι ένα χωριό ξεχασμένο, ότι είναι ένα χωριό που κινείται και ζωντανεύει.
0: Έχει βοηθήσει το χωριό σας το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι σημαντικοί που κατάγονται

0: αλλά και με το μικρό βαλαντιό τους, δηλαδή είχαν ανέκαθεν βοηθήσει. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Όλοι αυτοί ό,τι έκαναν για το χωριό, και δεν είναι ένα και δύο πράγματα. Αν περπατήσει κανείς στο χωριό, από την εκκλησία, από το ρολόι του χωριού και τώρα όλα αυτά τα θαυμαστά που γίνονται από τη Βαμβακού Revival, θα δει ότι η ευεργεσία είναι μεγάλο πράγμα για τη Βαμβακού.
1: Μάλιστα. Κυρία Γαλάτα, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή μιλήσατε για τη Βαμβακού Revival, την ομάδα, σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Μάμη και θα μάθουμε και για τις δικές τους δράσεις πολλά περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να δώσουμε ένα ραντεβού στο χωριό σας που είναι πάντα φιλόξενο και πάντα έτσι ένας σταθμός σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, συναρπαστική θα έλεγα διαδρομή στην καρδιά του Πάρνωνα. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδρομή.
0: Πραγματικά σας προσκαλούμε με μεγάλη χαρά στο χωριό να έρθετε από κοντά να τα πούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας επίσης.

Ο Καλαματιανός είναι ένας χορός σαφώς που χορεύεται στα ορεινά χωριά της Πελοποννήσου. Είμαστε στη Βαμβακού. Αυτό το τόσο όμορφο και τόσο, έτσι θα έλεγα, ιδιαίτερο, γιατί είναι ένας οικισμός που βρίσκεται στην καρδιά του Πάρνωνα, γύρω του έχει βουνά, αισθάνεσαι ότι είναι απομονωμένος από το υπόλοιπο, έτσι, κομμάτι του βουνού. Ωστόσο, η διαδρομή αυτή, το λέγαμε και με την κυρία Γαλάτα νωρίτερα, είναι μία από τις πιο συναρπαστικές διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς στην Πελοπόννησο, και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που είναι πολύ δημοφιλή αυτά τα χωριά για τους Αθηναίους που θέλουν να κάνουν μία σύντομη εξόρμηση στην ορεινή Λακωνία. Η Ελένη Μάμη είναι η επόμενη καλεσμένη μας, που εκπροσωπεί την ομάδα Βαμβακού Revival. Πάμε πίσω μερικά χρόνια, όταν μια παρέα μικρή από την Βαμβακού της Λακωνίας αποφάσισε να βοηθήσει το χωριό να ξεκινήσει

0: ξανασταθεί στα πόδια του ουσιαστικά. Αυτή λοιπόν η αναβίωση της Βαμβακούς και το τι ακριβώς σημαίνει, νομίζω, είναι κάτι που θα μας το εξηγήσει η κυρία Μάμη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κυρία Μάμη, τι σημαίνει revival λοιπόν, Βαμβακού revival, ή τέλος πάντων να το πούμε στα ελληνικά, αναγέννηση της Βαμβακούς. Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε και πήρατε μια τέτοια απόφαση, κάνατε μια τέτοια επιλογή, μια μικρή ομάδα από ό,τι ξέρω στην αρχή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Στην αρχή ήμασταν 4 άτομα από το χωριό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν κατάγομαι, είμαι μόνη από την αρχική ομάδα που δεν κατάγεται από την Βαμβακού. Παρ' όλα αυτά μένω πια εδώ και αγαπάω το χωριό, πόσο οι υπόλοιποι, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τι μας κινητοποίησε? Ένα πολύ όμορφο χωριό, ένα χωριό πραγματικά μέσα στο δάσος, μια περιοχή έτσι που όποιος φτάνει εδώ έχει μια πολύ όμορφη ενέργεια, μια περιοχή που από εδώ κατάγονται πολύ σημαντικοί άνθρωποι, ένας τόπος που φαινόταν ότι ερήμωνε. Μπορεί τα καλοκαίρια να γίνονταν και από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού να γίνονταν εκδηλώσεις ή οι νέοι του χωριού κάπως να προσπαθούσαν τουλάχιστον να κρατήσουν τα καλοκαίρια ζωντανά, αλλά όταν ερχόταν ο χειμώνας η αλήθεια είναι ότι το χωριό έμενε με 9 μόνιμους κατοίκους. Όταν λοιπόν ξεκίνησε και η ιδέα αλλά και το εγχείρημα της αναβίωσης της Βαμβακούς, ήταν 9 μόνιμοι κάτοικοι όλο το χρόνο. Πίσω λοιπόν από τη δική μας έτσι ανάγκη, πίσω από το κίνητρο το δικό μας, ήταν το ότι θεωρούσαμε ότι η επαρχία, η περιφέρεια έχει ευκαιρίες για τους νέους. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν ότι δεν θέλαμε να βλέπουμε αυτό το χωριό να ερημώνει. Οπότε κάπως έτσι συζητήσαμε, κάπως έτσι μαζευτήκαμε και αποφασίσαμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μιας και ο ιδρυτής του Ιδρύματος κατάγεται από το χωριό μας. Αυτές οι συζητήσεις ξεκινήσανε στις αρχές του 2017 και καταλήξαμε να ξεκινήσει το εγχείρημά μας 2 χρόνια μετά, δηλαδή το 2019 επισήμως. Τότε μετακόμισα και εγώ από την Αθήνα στη Βαμβακού με το σύζυγό μου. Στην ομάδα ήμασταν ο Χάρης, ο Ανάργυρος, ο Τάσος και εγώ. Και ήρθαμε σε ένα χωριό το οποίο έπρεπε να στήσουμε στην πραγματικότητα από την αρχή τα πάντα. Δημιουργήθηκε ένα πλάνο αναγέννησης αυτού του τόπου. Μάλιστα αρχικά τα σχέδιά μας και το πλάνο που είχε εγκριθεί και η δωρεά που εγκρίθηκε και από το Ίδρυμα ήταν Βαμβακού 2025. Κανένας μας τότε δεν πίστευε ότι θα ξεπεράσουμε το 2025 και θα είμαστε τώρα στο 2026 και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το εγχείρημα και το πώς μεγαλώνει και το πώς αναπτύσσεται. Αλλά ήταν κάπως ένα όνειρο που άρχισε σιγά σιγά να πολλαπλασιάζεται. Οπότε ξεκινήσαμε με τον τουρισμό, ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια με τα οποία ξεκινήσαμε και αυτό για να μπει η Βαμβακού στο χάρτη, για να υπάρχει το ενδιαφέρον είτε από τους επισκέπτες να έρθουν στο χωριό και εμείς να τους μιλήσουμε για το πώς μπορεί να είναι κάποιος να μένει εδώ, για να μιλάμε τώρα μαζί, για να δημιουργούμε, να κάνουμε όλα αυτά τα event τα μεγάλα που κάνουμε έτσι ώστε να δημιουργείται ενδιαφέρον για τον τόπο, κάπως να μπορέσουμε να γίνουμε γνωστοί. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε πρώτα το τουριστικό κομμάτι, δημιουργήθηκαν 2 ξενώνες, ένα εστιατόριο, ανακαινήθηκε το σχολείο του χωριού. Το σχολείο του χωριού έχει γίνει ένα σύγχρονο τεχνολογικό κέντρο, γίνονται και εργαστήρια ρομποτικής, τρισδιάστατης εκτύπωσης, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας και βέβαια όλα τα Σαββατοκύριακα γίνονται πάρα πολλά προγράμματα για ενηλίκους και παιδιά, έτσι ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να βρει κάτι να κάνει. Υπάρχουν πεζοπορικά και ποδηλατικά μονοπάτια τα οποία και έχουμε επιμεληθεί και σηματοδοτήσει. Και γίνονται και πολύ μεγάλες διοργανώσεις μέσα στον χρόνο, 5 πολύ μεγάλα event. Το ένα είναι ο Βαμβακού Mountain Run που έγινε η Κυριακή που μας πέρασε. Το Βαμβακού Experience Festival, 2 camp για παιδιά, ένα για εφήβους και ένα για παιδιά 6 έως 12 ετών. Μια πολύ μεγάλη γιορτή που κάνουμε τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά όμως έχουν ως στόχο βασικό να δημιουργηθούν εκείνες οι ας πούμε ευκαιρίες για να επιστρέψει ο κόσμος πίσω στο χωριό. Δεν θέλουμε να γίνουμε ένας αμοιβός τουριστικός προορισμός, γι' αυτό κιόλας επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας και στον αγροδιατροφικό τομέα. Δημιουργήθηκαν 2 συνεταιρισμοί, ένας αγροτικός και ένας γυναικείος. Και έχουμε ιδρύσει και μια θερμοκηπίδα επιχειρήσεων που υποστήριξε 10 επιχειρηματικές ιδέες, 5 στην ευρύτερη Πελοπόννησο και 5 με έδρα τη Βαμβακού. Γιατί ο βασικός μας στόχος είναι να επιστρέψει ο κόσμος πίσω στο χωριό.
0: Πόσοι έχετε πετύχει να επιστρέψουν από τότε που ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια? Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε.
1: Καταφέρει, γιατί πλέον είμαστε 30 μόνιμοι κάτοικοι. Το καλοκαίρι όμως, άνθρωποι οι οποίοι επέστρεφαν στο χωριό για 2-3 μήνες έχουν επεκτείνει αυτή τη διαμονή τους και την έχουν κάνει εξάμηνη. Όπως συνέβαινε και παλιά σε πολλά ορεινά χωριά. Ήταν διπλοκάτοικοι, οι κάτοικοι των ορεινών χωριών και εδώ στη Λακωνία ήταν διπλοκάτοικοι. Είχαν δηλαδή το χειμερινό χωριό που μένανε και το καλοκαιρινό χωριό. Οπότε μένανε 6 και 6 μήνες. Άρα έχουμε καταφέρει να παρατείνουμε τη διαμονή, μιας και υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια στον τόπο. Υπάρχουν πράγματα να βρεις, υπάρχουν άνθρωποι νέοι που θα τους δεις στον δρόμο. Καταλαβαίνετε, υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός για εμάς ήταν ότι γεννήθηκαν 2 παιδιά στο χωριό μετά από 30 χρόνια. Είναι ο γιος μου και η κόρη μου.
0: Να, μάλιστα.
1: Τα οποία μεγαλώνουν στη Βαμβακού.
0: Πολύ ωραία. Να σας ζήσουν λοιπόν τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Βαμβακού. Ήθελα να σας ρωτήσω μάλιστα. Αυτοί που κατάγονται από τη Βαμβακού έχουν σαφέστατα ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να τα κάνουν όλα αυτά. Εσείς πώς προκύψατε σε αυτή την ομάδα? Μας είπατε ότι είστε μόνοι που δεν κατάγεστε από τη Βαμβακού.
1: Ναι, είναι ο σύζυγός μου από εδώ. Έρχομαι πάρα πολλά χρόνια στη Βαμβακού. Είναι ένα χωριό που το αγάπησα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι όλοι μαζί και με τους υπόλοιπους της ομάδας ότι είδαμε το μέλλον, πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε το μέλλον αυτού του τόπου. Και μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει όλη αυτή την πρωτοβουλία. Για μένα ήταν μια πρόκληση το να μετακινηθώ από την Αθήνα και να έρθω στο χωριό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω. Δεν μετανιώνω αυτό το βήμα που έκανα. Υπάρχουν ευκαιρίες για τους νέους και στην περιφέρεια. Και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε πλέον στο χωριό, μέσα της όλης της πρωτοβουλίας έχουν ανοίξει περισσότερες από 25 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ έχουμε κάνει και μια έτσι πολύ σημαντική προσπάθεια και το σχολείο του χωριού λειτουργεί πια καθημερινά ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για τα δικά μου δηλαδή, αλλά και τα διπλανά χωριά, έτσι ώστε να λειτουργούμε, να έχουν και απασχόληση τα παιδιά και να μπορούν οι γονείς να εργάζονται είτε στις καλλιέργειές τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση εργασίας έχουν και να μένουν στο χωριό, εννοείται.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να συζητάτε, γιατί πάντα υφίσταται αυτός ο προβληματισμός όταν μιλάμε για προσπάθειες που γίνονται σε τόπους για να ξαναγεννηθούν, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία με τρόπο τέτοιο ώστε να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του χωριού.
1: Σωστά.
0: Η φυσιογνωμία του τόπου. Αυτό είναι κάτι που κινείται σε πολύ λεπτές ισορροπίες συνήθως.
1: Σωστά. Ακόμα και στις ανακαινήσεις που έχουμε κάνει, προσπαθούμε να διατηρούμε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του τόπου. Ναι, μεν υπάρχει μια σύγχρονη οπτική, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανακαίνιση, αλλά όλα αυτά γίνονται πάντα με σεβασμό στον τόπο και πάντα με σεβασμό και στο περιβάλλον. Δεν κάνουμε τίποτα και από τις εκδηλώσεις μας, δεν κάνουμε τίποτα που να επιβαρύνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Είμαστε ευγνώμονες που ζούμε μέσα σε ένα τόσο όμορφο δάσος. Όπως επίσης και προσπαθούμε να διατηρούμε και στοιχεία της παράδοσης. Για παράδειγμα, φέτος στο Βαμβακού Experience Festival θα έχουμε και εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα μια συναυλία με την Κέτι Γκαρμπή, αλλά θα υπάρχουν και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την παράδοση, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τα δημοτικά τραγούδια, τη επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα. Πάντα προσπαθούμε να φέρνουμε και το παλιό και το νέο. Και αυτό έχει να κάνει και με το ότι θέλουμε να δίνουμε ερεθίσματα στους ανθρώπους που μένουν στην ευρύτερη περιοχή να έχουν είτε πρόσβαση σε θεατρικές παραστάσεις, είτε πρόσβαση σε τεχνολογία, είτε πρόσβαση σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που ενδεχομένως να μην μπορούσαν να έχουν ή να γίνονται σε κάποιες μεγάλες πόλεις μόνο. Αλλά πέραν τούτου θέλουμε να διατηρούμε και την παράδοση του τόπου και να μαθαίνουμε και στις επόμενες γενιές το τι συνέβαινε εδώ. Και μάλιστα και γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει και μια ψηφιακή πολιτιστική διαδρομή, την οποία κάποιος μπορεί να τη βρει και διαδικτυακά στο site μας, στην οποία έχουμε καταγράψει σημαντικές ιστορίες του χωριού, οι οποίες είναι ηχογραφημένες. Μπορεί κάποιος δηλαδή να ακούσει την ιστορία και μέσα στο χωριό θα βρει στη βόλτα του κάποιες καθρέφτινες στήλες, στις οποίες υπάρχουν QR και αν τα σκανάρει μπορεί να ακούσει και να περιηγηθεί στην ιστορία του τόπου. Όλα αυτά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και το παρελθόν και το παρόν Θέλουμε να έρχονται σε μια ισορροπία. Μάλιστα, να σας αναφέρω έτσι ένα παράδειγμα, ότι στο χωριό μας πρωτοβουλία αναβίωσης δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το 1898 μια ομάδα αντίστοιχα ανθρώπων του χωριού προσπάθησαν να το αναγεννήσουν. Τότε υπήρχαν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προσπάθησαν να το αναγεννήσουν, και το 1912 αυτή η πρωτοβουλία που λεγόταν τότε Κοινό των Βαμβακητών ή Επιτροπή Επιλεξούσεων Βαμβακούς, το καταστατικό της είναι ο νόμος περί δήμων και κοινοτήτων που εισήγαγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Βουλή, και μάλιστα γράφεται, είχε αναφέρει, ότι βασίζεται στο πρότυπο ενός μικρού χωριού στη Λακεδαίμονα. Έτσι κάπως κι εμείς θα θέλαμε να γίνουμε ένα πρότυπο αναβίωσης και αναγέννησης τόπων, και γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει και σε επαφή με άλλους τόπους, δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε. Μπορεί να μην το κάνουν όλοι με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Αυτό βέβαια έχει να κάνει σίγουρα και με το ότι υπάρχει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο σίγουρα μεγαλώνει τα σχέδιά μας, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει πολύ επαγγελματισμό σε όλη την συνεργασία μας. Οπότε σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την αναγέννηση στους Βαμβακούς μπορεί να μην είναι ίδιος με άλλες περιοχές, αλλά σίγουρα υπάρχουν καλά εγχειρήματα στην Ελλάδα και πολύ σημαντικές προσπάθειες, και με τους οποίους προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Ενώ να σας πω και ένα τελευταίο, ότι κάνουμε και μια σημαντική προσπάθεια, μήπως την επόμενη χρονιά καταφέρουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση της διασποράς, γιατί η Βαμβακού ερήμωσε, γιατί ο κόσμος έφυγε από το χωριό, έψαξε αλλού την τύχη του, είτε στην Αμερική, είτε στην Αφρική, είτε στην Αυστραλία, είτε στον Καναδά. Και προσπαθούμε κάπως να βρούμε επαφές, έτσι ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε πίσω τους απόδημους και κάπως να συναντηθούμε μαζί τους και να τους φέρουμε πίσω στο χωριό.
0: Πάρα πολύ ωραία, εύχομαι τα καλύτερα. Το αντιλαμβάνομαι και από αυτά που μου λέτε και από τον τρόπο με τον οποίο τα λέτε και τον ενθουσιασμό που έχει όλο αυτό το πράγμα μέσα από τα λεγόμενά σας, ότι θα τα πετύχετε αυτά που έχετε επιδιώξει. Ήδη έχετε πετύχει πάρα πολλά. Το ραντεβού το επόμενο, λοιπόν, να πούμε ότι είναι για το Βαμβακού Experience Festival 4 και 5 Ιουλίου αυτή τη χρονιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Γεια σας.

0: Ένα από τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι ξενιτεμένοι και σε αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές τους φέρνουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Φωνή της Ελλάδας είναι ο σταθμός ο οποίος απευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους Έλληνες της Διασποράς, είναι το γεγονός ότι όταν ξεκινήσαμε, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτές τις εκπομπές αφιερωμένες στα χωριά της Ελλάδας και κυρίως όταν επισκεπτόμαστε τα ορεινά χωριά, το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ένα από τα πρώτα και κυρίαρχα που αντιμετωπίζουμε ως διαχρονικό πρόβλημα που έχει προκύψει πρωτίστως από οικονομικούς λόγους και δευτερευόντως βέβαια από άλλα ζητήματα, ακόμη και τον πόλεμο, πολιτικές διαφορές και διάφορα άλλα θέματα που μπορεί να οδηγήσουν ανθρώπους στον ξεριζωμό. Η Βαμβακού είναι ένα από τα χωριά αυτά τα οποία έχουν γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια αυτό το φαινόμενο. Έφυγε πάρα πολλοί κόσμος, έμειναν πολύ λίγοι κάτοικοι. Η προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα της αναγέννησης της Βαμβακού έχει ήδη καρποφορήσει και έχει προσφέρει την δυνατότητα σε κάποιους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, λίγοι για την ώρα, αλλά είπαμε αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να κρατηθεί ένας τόπος ζωντανός και αυτό να γίνει βεβαίως με σεβασμό απόλυτο στο περιβάλλον, στη φυσιογνωμία του τόπου, στις παραδόσεις επίσης του τόπου. Όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο που έχει ενταχθεί σε αυτή την ομάδα και δεν είχε καμία σχέση με τη Βαμβακού τα προηγούμενα χρόνια. Η Θέμης Χατζησωτηρίου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος Σχολής Διεθνών Σπουδών, έχει εξειδικευθεί στην τέχνη και τον πολιτισμό και στην ομάδα αναγέννησης της Βαμβακούς κάνει την πρακτική της. Τη συναντάμε λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν τη συναντάμε στη Βαμβακού ή μετά το Βαμβακού ραν της εκδηλώσεις έχει φύγει από το χωριό και τη συναντάμε κάπου αλλού, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό σημασία έχει ότι την έχουμε μαζί μας και μπορούμε να μιλήσουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Βρίσκομαι εννοείται στη Βαμβακού, ακόμα και αν έχει περάσει το ραν, έχουμε λόγους να βρισκόμαστε εδώ πολλούς.
0: Εσείς λοιπόν από πού προκύψατε σε αυτή την προσπάθεια? Τη Βαμβακού νομίζω ότι μεγαλώνοντας δεν τη γνωρίζατε.
1: Όχι, μεγαλώνοντας σαφώς δεν γνώριζα τη Βαμβακού. Η αλήθεια είναι ότι το εγχείρημα πέρασε από τα μάτια μου πρώτη φορά πριν 2-3 χρόνια. Διάβασα ένα άρθρο, ένα αφιέρωμα μάλλον σχετικά για το εγχείρημα της αναβίωσης. Και νωρίτερα μέσα στον χρόνο όταν έκανα την αίτησή μου για τις πρακτικές που προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει και η ευκαιρία να έρθει κάποιο παιδί που θέλει να κάνει την πρακτική του και εδώ στο Βαμβακού Revival, στο χωριό της Βαμβακούς. Οπότε επειδή ήταν μια πρωτοβουλία η οποία με είχε συγκινήσει πραγματικά όταν την είχα πρωτοδεί, το κομμάτι της αναβίωσης χωριών της Ελλάδας και εντάξει και γενικότερα εννοείται, είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια. Αποφάσισα ότι ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα είχα ποτέ μου να δω πώς κινείται ένα τέτοιο project, πώς είναι η καθημερινότητά του, ποιες είναι οι προκλήσεις πιθανώς. Οπότε έτσι έκανα την αίτησή μου και έτσι κάπως βρέθηκα στο Βαμβακού από την 1η Απρίλη του 2026.
0: Έτσι με προβλημάτισε και είδατε ότι σας το ρώτησα και πριν βγούμε στον αέρα όταν κάναμε τη συνεννόηση για τη συνέντευξη αυτή. Το γεγονός ότι είστε ένα νέο άνθρωπος που οι σπουδές που έχετε κάνει θα μπορούσαν να σας δώσουν το κίνητρο να φύγετε από την Ελλάδα. Τώρα όταν ακούω βέβαια να μου λέτε πόσο συγκινείστε από τέτοιες πρωτοβουλίες, μάλλον αρχίζω και αντιλαμβάνομαι τι ρόλο έχει παίξει αυτή η σύνδεσή σας με την ομάδα της αναγέννησης Βαμβακούς για να μην κάνετε τελικά αυτό το βήμα.
1: Πράγματι, οι μεταπτυχιακές μου σπουδές τις έκανα στο εξωτερικό, δηλαδή βρισκόμουν για 2 χρόνια στην Ολλανδία και καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, να πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα, το να κάτσω, να φύγω, να γυρίσω. Νομίζω όμως ότι οι σπουδές μου αυτές, αλλά και το πώς είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος, έκαναν πάρα πολύ ξεκάθαρο το ότι μια προσπάθεια στον τόπο μου θα ήθελα να την κάνω. Οπότε και αυτός είναι και ο λόγος κάπως της επιστροφής. Άλλωστε και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ακαδημαϊκής ας πούμε πορείας, μία κλωστή που έχω ακολουθήσει είναι η έννοια της φροντίδας. Οπότε βλέποντας ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να φροντίσουν ουσιαστικά τον τόπο τους, για μένα ήταν και παραμένει πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και το κομμάτι αυτό της αναβίωσης κιόλας χωριών, της Υπαίθρου. Εγώ κατάγομαι από ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Κάποια πράγματα δεν τα έχω ζήσει στη ζωή μου και τα έχω βρει σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ όμορφο να μπορείς να βγεις έξω να πιεις τον καφέ σου το πρωί στα σκαλιά, ας πούμε, εκεί που μένεις, και να έχεις να πεις μια καλημέρα η οποία θα είναι γεμάτη ευγένεια και αγάπη πραγματικά. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας που έχω βιώσει εδώ τόσο από την ομάδα του project, όσο και από το ίδιο το χωριό και τους κατοίκους του, είναι αξεπέραστη, θα πω.
0: Τι είδατε λοιπόν στη Βαμβακού που ίσως κάποιοι που κατάγονται από το χωριό και εντάξει έχουν συνηθίσει έτσι τις εικόνες, την αίσθηση που μπορεί να δίνει το φυσικό περιβάλλον γύρω από το χωριό, όλα αυτά, πιθανόν να μην τα βλέπουν με τον ίδιο τρόπο που τα βλέπετε εσείς.
1: Η αλήθεια είναι ότι για μένα το ότι σε αυτή τη φάση βρίσκομαι πραγματικά μέσα στη φύση, μέσα στον Πάρνωνα, και περιτριγυρίζουμε από πράσινο, είναι μία από τις πρώτες φορές στη ζωή μου που μου συμβαίνει αυτό. Και εντάξει, πιθανώς για κάποιον ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία να μην είναι τόσο συναρπαστικό, αλλά προσφέρει μία ηρεμία που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει σε αστικά κέντρα. Και αυτό που εγώ κρατώ και που θα με κάνει να γυρίσω ξανά και ξανά πιστεύω στον Βαμβακού αφού φύγω, είναι αυτό που ανέφερα πριν, είναι το κομμάτι του ότι οι άνθρωποι εδώ που έχουν μείνει ή που έχουν επιστρέψει έχουν μέσα τους πολύ αγάπη για τον τόπο τους, πολύ φροντίδα για τον τόπο τους και πολύ βασικά επίσης και ο ένας για τον άλλον.
0: Είπατε ότι όταν θα φύγετε θα ξαναγυρίζετε και το θέλετε προφανώς αυτό. Πόσο μακριά είστε από το να αποκτήσετε έτσι μεγαλύτερη σύνδεση με τον τόπο? Δεν ξέρω, ακόμα και το ενδεχόμενο να θελήσετε να το κάνετε χωριό σας στη Βαμβακού, ας πούμε. Παρότι δεν κατάγεστε από την Πελοπόννησο, είστε από αρκετά μακριά σε σχέση με τον τόπο αυτό. Πόσο μακριά είναι με ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ μακριά, να πω την αλήθεια. Όντως είμαι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, είναι γύρω στις 7,5 ώρες με το αυτοκίνητο. Οπότε και η επικοινωνία ή μάλλον η επαφή με τους ανθρώπους που έχω αφήσει πίσω, γονείς, οικογένεια, γενικότερα φίλους, είναι λίγο πιο δύσκολη. Αλλά είναι σίγουρα ένας τόπος που και θα ήθελα να δείξω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ και που βρίσκονται στο δικό μου σπίτι. Αλλά και πιθανώς και στο άμεσο ή έμεσο μέλλον να είναι και ένας τόπος που θα ήθελα να δω και πώς θα μπορούσα να επιστρέφω ακόμα πιο συχνά και με μεγαλύτερη διάρκεια και να συμβάλλω κι εγώ όπως μπορώ.
0: Μάλιστα. Πρακτική κάνετε στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Πρακτική, ναι. Κάνω την πρακτική μου μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που κάνω δύο κύκλους πρακτικών κάθε έτος.
0: Και το ζητούμενο επαγγελματικά ποιο είναι, έτσι για να κλείσουμε με αυτό, έτσι έχω περιέργεια, πού οδηγεί αυτή η πρακτική δηλαδή επαγγελματικά, ποιο είναι ο στόχος ο δικός σας?
1: Επειδή βρίσκομαι ακόμα πολύ πολύ νωρίς στην επαγγελματική μου καριέρα και σε αυτό το μονοπάτι που τώρα ξεκινά, για αρχή νομίζω ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να μαζέψω όσο περισσότερες εμπειρίες μπορώ, να δω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ, για να μπορέσω να αντιληφθώ και τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω, αλλά και που μπορώ να κάνω. Γενικότερα η λέξη που αγαπώ και που πιστεύω ότι μου ταιριάζει είναι η έννοια του αγωγού, δηλαδή θέλω να βρίσκομαι στη μέση μιας προσπάθειας και ενός αποτελέσματος. Οπότε νομίζω για αρχή ξεκινάμε κρατώντας εμπειρίες και πρακτικές.
0: Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα
1: και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπορεί και να καταφέρουμε να τα πούμε και στη Βαμβακού πριν το αφήσετε τον τόπο ως πρακτικάρια και το επισκέπτεστε απλά και μόνο σαν τουρίστας. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Αφού πρώτα σας ενημερώσουμε για το Βαμβακού Experience Festival, μάθατε λοιπόν όσοι ακούσατε αυτές τις συνεντεύξεις που είχαμε προγραμματίσει για σήμερα στην εκπομπή στο χωριό, ότι το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, 4 και 5 του μηνός, εκεί οι άνθρωποι της ομάδας αναγέννησης της Βαμβακούς έχουν ετοιμάσει ένα ακόμη Βαμβακού Experience Festival. Θα ξεκινήσει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 11 το πρωί με τα μυστικά της ενόργανης από ένα πρωταθλητή γνωριμία με τον Γιώργο Χατζη Ευσταθίου, που είναι πρωταθλητής της ενόργανης. Θα υπάρχουν βιβλία από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για όλες τις ηλικίες, με μια δανειστική βιβλιοθήκη, και το μεσημέρι graphic novel με AI. Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν το δικό του storyboard και μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ψηφιακό εικονογραφημένο αφήγημα σε μορφή flipbook. Craft Your Beer, σεμινάριο για οικιακή ζυθοποίηση, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Τη μυστική γλώσσα των δέντρων, διαβάζουμε εδώ. Τραχανοπατάτα workshop, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Επίσης, η Γογό Δελογιάννη σε live cooking. Η κωμωδία της γειτονιάς με τον Κώστα Μαλιάτσι να σατιρίζει την καθημερινότητα και όσα ζούμε. Και το βράδυ στις 9 και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live στο Experience Festival 2026 της Βαμβακούς. Και συνεχίζεται βέβαια το φεστιβάλ και τη δεύτερη μέρα με ένα εργαστήρι μικρών οργανωποιών ανακύκλωσης, Splash Athens, βιωματικό οικαστικό εργαστήριο με το Splash Athens. Επίσης τον Νυφοπάζαρο ξυπνά, πολιτιστική διαδρομή στα σοκάκια του χωριού με αναβίωση του Νυφοπάζαρου. Επίσης στη 1 η ώρα το μεσημέρι, στα χνάρια των Λαγκαδινών Πελεκητάδων, τα πρώτα design objects της εποχής που ζωντανεύουν μέσα από δράσεις αποκατάστασης σε κρίνες και σοκάκια της Βαμβακούς, και το φεστιβάλ της Βαμβακούς, εμπειριών της Βαμβακούς όπως λέγεται. Τελειώνει το απόγευμα στις 5 η ώρα, παραδοσιακή μουσική παράσταση του Λάμπρου Λιάβα με δημοτικά τραγούδια, κείμενα και προβολές αφιερωμένα στα τρία αγαθά της γης, το σιτάρι, το σταφύλι και την ελιά. Νομίζω ότι σας έχουμε κεντρήσει το ενδιαφέρον και εσείς που ακούσατε σήμερα την εκπομπή μάθατε λίγα παραπάνω αν την ξέρατε λίγο, ή μάθατε πολλά για εσάς που δεν την ξέρατε καθόλου τη Βαμβακού. Οι δρόμοι λοιπόν θα οδηγήσουν στο χωριό 4 και 5 Ιουλίου. Εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος που παρουσίασε σήμερα την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Το επόμενο δικό μας ραντεβού ραδιοφωνικό είναι για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 10 στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Με την εκπομπή στο χωριό την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη το μεσημέρι, όπως κάθε Τρίτη 1 με 2. Και βέβαια μην ξεχνάτε αύριο 4 με 5 το τηλεοπτικό μας ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος, στη δορυφορική τηλεόραση της ΕΡΤ, μαζί με την Ατάσα Βυσαρίωνος στην εκπομπή Ρίζες Abroad. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να ταξιδεύετε στην Ελλάδα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ίσχυρα. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Το νου σου Γιώργη, το νου σου σταθερά το τιμόνι, πρόσεχε. Έχει φρεσκαδούρα έξω, αρκετά ρέματα η περιοχή και πολύ αέρα. Κράτα πάνω στον κάβο και μη σου φεύγουν οι μοίρες. Αν κουραστείς να μου πεις, είπε ο καπετάν Νικόλας στον ναύτη μικρανύψη του από την Κάλυμνο. Κράτα γερά, θα περάσει και αυτό. Το νου σου ακούς. Είμαστε στο Lake Ontario και πάμε ψηλά του Λουθ για να φορτώσουμε σιτηρά και στο ξασπαρτάρισμα το υπόλοιπο φορτίο από το Quebec του Καναδά, καθώς οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν να πάρουμε full φορτίο μέσα στις λίμνες και τις λεκάνες. Θα γεμίσουμε κατά την έξοδό μας από το St. Lawrence River και θα βγούμε Ατλαντικό ωκεανό για ένα ακόμα κροσάρισμα. Προς τη Μασσαλία είναι τα orders. Μέχρι τότε έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε μέλλον. Προς το παρόν είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε ραδιοφωνικά με τη φιλόξενη παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και φυσικά των ναυτικών μας, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή της πατρίδας μας. Είναι οι καλές θάλασσες, η εκπομπή που μυρίζει θάλασσα και φρεσκοβαμένη λαμαρίνα και γλαρόπουλα και είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους της ναυτιλίας, στους ναυτικούς μας. Εδώ στο Control Room, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη γέφυρα μας, είναι ο Κωνσταντίνος Ασυγματιστής Λούβαρης. Καλημέρα. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, πάμε να ξεκινήσουμε για ένα ακόμα ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες. Σφύριξε η μπουρού, μοιράραμε την Άγκυρα, καλό μας ταξίδι.

παραδοσιακό δωδεκανήσου μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, παρακαλώ σε θάλασσα. Και πριν πάμε να ακούσουμε τις συνεντεύξεις μας που έχουμε μαζέψει από τα Ποσειδόνια και από μια όμορφη εκδήλωση που έγινε χθες, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην επικίνδυνη ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή. Είμαστε σε οριακό σημείο, νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρα της στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούς. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

σημαντικότερες όμως εξελίξεις μέχρι στιγμής, το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα δηλαδή, ότι στόχευσε τον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι φρουροί της Επανάστασης

Ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς μόλις μας τραγούδησε το ξενιτεμένο μου πουλί σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Γιώργου Αρμένη. Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα πούσε, ξένοι σου πλένουν τα σκουτιά, ξένοι στα σαπουνίζουν. Και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε στάμπα, είμαστε απίκου, πανέτοιμοι το πλήρωμα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε να έχουμε μαζέψει πάρα πολύ υλικό από τα Ποσειδόνια και θα το μοιραζόμαστε τις επόμενες εκπομπές μαζί σας, φίλες και φίλοι, καθότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που μίλησαν στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η κυρία Μαρίνα Παπαϊωάννου, η Διευθύντρια Περιφερειακών Ναυτιλιακών Σπουδών του νεογνώμονα DNV, βρέθηκε στο στούντιο μας και την κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση γύρω από την από τα Ποσειδόνια και την σημασία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και σήμερα που βαδίζει. Πάμε να την ακούσουμε, κυρία Μαρίνα Παπαϊωάννου. Φίλες του στα Ποσειδόνια, εδώ στο Metropolitan Expo, πάρα πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε να ανοίξουμε το στούντιο. Και η κυρία Μαρίνα Παπαϊωάννου Εθεάθη, την πιάσαμε, τη φέραμε εδώ στο στούντιο για δύο κουβέντες. Έτσι, είναι καλή φίλη της εκπομπής μας. Την ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Μαρίνα Παπαϊωάννου, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης TNV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πραγματικά φίλη της εκπομπής.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Η πρώτη εικόνα, έτσι, στα Ποσειδόνια του 2026, πώς τα βλέπετε τα πράγματα και έχετε και πολύ ωραίο περίπτερο.
1: Πάντα έχουμε ωραίο περίπτερο.
0: Αυτό πέρασα χθες εγώ. Πέρασα χθες.
1: Ομολογήσουμε.
0: Πέρασα χθες.
1: Και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.
0: Αλίμονο.
1: Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε.
0: Πώς σας φαίνεται τα Ποσειδόνια και τι περιμένετε?
1: Τι περιμένουμε? Ο κόσμος, ακούγοντας εκθέσεις Ποσειδόνια το ένα το άλλο, ίσως έχει στο μυαλό του ότι θα κλειστούν οι μεγάλες συμφωνίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, νομίζω, για κανέναν μας. Ο σκοπός είναι να δούμε ανθρώπους. Ο σκοπός είναι το networking. Αυτό
0: το
1: είναι, έτσι. Αυτό είναι ο σκοπός των Ποσειδονίων. Αυτό περιμένουμε από τα Ποσειδόνια. Και σίγουρα θα το πετύχουμε, αν κρίνουμε από τη σημερινή μέρα, γιατί είναι πάρα πολύ σοκόμο στην έκθεση ήδη. Και σε όλα τα παράπλευρα events που γίνονται και στα conferences και σε ό,τι έτσι συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση μέχρι την Παρασκευή. Και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι η αίσθηση που έχω.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και αυτό που θίξατε, κυρία Παπαϊωάννου, η επαφή και οι γνωριμίες μεταξύ των ανθρώπων, γιατί βλέπουμε από διάφορα σημεία του πλανήτη να έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα για αυτόν τον σκοπό, τη μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας, έτσι, από όλες τις χώρες και από όλους τους τομείς της ναυτιλίας, που έχει πάρα πολλά επαγγέλματα.
1: Σωστά. Και αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα είναι μια μοναδική ευκαιρία να δει κανείς διαζώσεις ανθρώπους με τους οποίους ίσως μιλάει και συνεργάζεται χρόνια.
0: Μπορεί να είναι και, ακόμα και teleconference και όλα αυτά.
1: Και ξαφνικά τους βλέπει μπροστά του και επιτέλους έχει αυτή την ανθρώπινη επαφή που μας είχε λείψει κατά τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά αρχίζουμε και την αποκτάμε πάλι.
0: Μακάρι. Ωραία. Ναι, ναι. DNV λοιπόν, έτσι.
1: Νορβηγικός γνωγνώμονας.
0: Νορβηγικός γνωγνώμονας, με το περίπτερό σας. Σίγουρα κάνατε και χθες, ήμουνα στο συνέδριό σας, μεγάλη επιτυχία.
1: Στο Capital Link. Το οποίο κάνουμε sponsoring σαν golden sponsors.
0: Ήταν εξέχουσες προσωπικότητες της ναυτιλίας, οι οποίοι αναφέρθηκαν και συζήτησαν διάφορα θέματα, και συγχαρητήρια και για αυτή την προσπάθεια. Τι θα θέλατε να πείτε στους ανθρώπους της ναυτιλίας, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, το μήνυμά σας?
1: Ναι. Επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο πριν από αυτό, γιατί μιλάμε για τα Ποσειδόνια και τη γιορτή της ναυτιλίας. Θα πρέπει να γιορτάζουμε και τη χώρα μας μαζί με τα Ποσειδόνια. Γιατί είναι η γιορτή της ναυτιλίας η μεγαλύτερη, η οποία γίνεται στην Ελλάδα. Είναι η γιορτή της Ελλάδας τα Ποσειδόνια. Και όχι μόνο η γιορτή της ναυτιλίας ή της ελληνικής, ελληνόκτητης ναυτιλίας. Έτσι.
0: Πολύ
1: άρα
0: σωστή
1: είναι μια
0: πολύ,
1: γιορτή της χώρας μας αυτή.
0: Γιορτάζει η Ελλάδα μας.
1: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και ευρύτερα γνωστό στον κόσμο, στη νέα γενιά, να τους παρακινήσουμε να έρθουν, να επισκεφθούν, να μάθουν για το ναυτικό επάγγελμα και έτσι.
0: Τώρα θίξατε και ένα δεύτερο επίσης σημαντικό θέμα. Η νεολαία, τους νέους.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τους φέρουμε κοντά. Εσείς από τη δική σας σκοπιά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα και τι θέλετε να τους πείτε στους νέους?
1: Το ναυτικό επάγγελμα έχει αλλάξει πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει αλλάξει δομή, έχει αλλάξει τον τρόπο που το βλέπουμε, έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους. Νομίζω όμως ότι με τις επικείμενες και ραγδαίες αλλαγές που έχουμε στα θέματα του AI, του Artificial Intelligence, του Decarbonization, του Digitalization,
0: της
1: ψηφιοποίησης, όλων αυτών των εξελίξεων και νέων πραγμάτων, είναι, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να φέρουμε τους νέους στην ναυτιλία. Γιατί οι νέοι είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα πράγματα, τα οποία σε εμάς φαίνονται λίγο ξένα και μακρινά και δύσκολα, ίσως, λόγω ηλικίας.
0: Ο σκληρός μας δεν μπορεί να βάλει και πάρα πολλά πράγματα ακόμα.
1: Έτσι, σωστά. Αλλά για τους νέους είναι κάτι με το οποίο έχουν μεγαλώσει, έχουν γεννηθεί οι τελευταίες γενιές, όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε. Είναι πολύ εξοικειωμένες. Και άρα τώρα είναι η ευκαιρία να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα τους χρειαστούμε κιόλας. Δηλαδή, θα χρειαστούμε ανθρώπους που έχουν αυτές τις δεξιότητες, τις οποίες δεν έχουμε εμείς. είναι το επόμενο βήμα. Πρέπει να τους φέρουμε στην ναυτιλία.
0: Αρκεί να το δουν και εκείνοι και να τους παρακινήσουν, γιατί δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί και η ίδια η οικογένεια να τους αποτρέπει από το επάγγελμα της ναυτιλίας. Γιατί υπάρχουν τόσα και τόσα επαγγέλματα, είτε στα γραφεία, είτε στα βαπόρια, οπουδήποτε.
1: Σωστά, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, θέμα εκπαίδευσης. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία μας. Για να καταρχήν να ξέρει, να γνωρίζει τι είναι η ναυτιλία, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα θα λυθούν. Άρα πρέπει να μάθει η ευρύτερη κοινωνία τι σημαίνει ναυτιλία, τι σημαίνει για τη χώρα μας και τι μπορεί να προσφέρει το ναυτικό επάγγελμα, το οποίο το έχουμε με στερεότυπα στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι πλέον έτσι.
0: Και η ναυτιλία στήριξε επί σειρά ετών την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία, και κανείς δεν βγήκε χαμένος από με την απασχόλησή του στην ναυτιλία. Κανένας δεν έχασε.
1: Όχι βέβαια, και είναι και μία από τις λίγες ευκαιρίες καριέρας που προσφέρει η χώρα μας, δυστυχώς βέβαια, απ' την άλλη ευτυχώς που υπάρχει. Έτσι.
0: Ας το ακούσουν λοιπόν οι νέοι αυτό και ας προβληματιστούν. Κλείνοντας, κυρία Παπαϊωάννου, ξέρω έχετε πολλά να πάνε να δείτε, υπάρχει ένας καλός κακός χαμός εκεί έξω. Ναι. Το μήνυμά σας τώρα στους ναυτικούς ή και στους ανθρώπους της ναυτιλίας από τη Μαρίνα Παπαϊωάννου.
1: Εμείς σαν D&D, ειδικά και φέτος, έχουμε μια καμπάνια, θα το πω έτσι, που την ονομάζουμε όσον αφορά την ασφάλεια, που είναι και η κύρια μέρημνά μας. Στην οποία προσπαθούμε να συγκεράσουμε, να συνεργαστούν τρεις βασικοί τομείς της ναυτιλίας, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, το operations και το τεχνικό. Αυτοί λοιπόν οι τρεις πυλώνες πρέπει να έχουν κάποια διάδραση σημαντική και επικοδομητική για να πετύχουμε την ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε, το λέμε HOT approach από το Human Operational Technical, είναι έτσι ένας όρος που χρησιμοποιούμε, ναι. Και η Ακαδημία μας δουλεύει πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι την Πέμπτη θα ανακοινώσουμε και κάτι στο stand, ελπίζω να είστε εκεί και να... Δεν θέλω να το πω από τώρα γιατί θα χαλάσω την έκπληξη.
0: Θα είμαστε εκεί.
1: Οπότε θα σας περιμένουμε με χαρά. Θέλω να ευχηθώ όπως πάντα καλά ταξίδια στους ανθρώπους που είναι εκεί έξω και που στις θάλασσες, και οι οποίοι είναι και ο λόγος που υπάρχουμε. Mm-hmm. Αυτό δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ. Έτσι, αν δεν υπήρχαν εκείνοι, δεν θα υπήρχαμε και εμείς εδώ να μιλάμε τώρα ωραία στο στούντιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να τους πω ότι τους σκεφτόμαστε πάντα και εμείς και κυρίως οι οικογένειές τους, γι' αυτό να φροντίσουν να έρθουν πίσω ασφαλείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαϊωάννου. Να είστε καλά, καλά Ποσειδόνια. Καλή επιτυχία σε όλα ό,τι κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είμαστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ήταν η κυρία Μαρίνα Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Περιφερειακών Ναυτικών Σπουδών του Νεογνώμονα DNV από τα Ποσειδόνια, και εμείς ακούμε φυσικά θαλασσογραφία με τον Διονύση Σαββόπουλο. Το ταξίδι συνεχίζεται.

0: Από το άλμπουμ του Περιβόλι του Τρελού ακούσαμε τον Διονύση Σαββόπουλο στη Θαλασσογραφία, ένα τραγούδι του 1969. Ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες. Σε εξέλιξη, χθες το απογευματάκι, το βραδάκι, πραγματοποιήθηκε στο Πειραιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ημέρες Θάλασσας, μια όμορφη και πολύ σημαντική γιορτή και εκδήλωση, όμορφη εκδήλωση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς στα παιδιά, καλό καλοκαίρι να έχουν, με τίτλο η εκδήλωση «Τα σχολεία του Πειραιά ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου υιοθετώντας ένα πλοίο». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδίου Σχολής με τη συμμετοχή πολλών μαθητών, πάρα πολλά παιδάκια, μικρά και μεγάλα, εκπαιδευτικούς και ανθρώπων της Ναυτιλίας. Είπαμε για διάφορα γυμνάσια του Πειραιά και δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία συλλέγουσαν αυτή την εκδήλωση και φυσικά ήταν και το Project Connect όπου ήθελε, ήταν μαζί τους γιορτάζοντας την τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς και φυσικά να περάσουν τα μηνύματα τους όλοι οι μαθητές που μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με το Project Connect Adaptership, υιοθετήστε ένα πλοίο της κυρίας Νοτιά. Ήταν και άνθρωποι της πολιτικής και άνθρωποι που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή και φυσικά της ναυτιλίας. Ο κύριος Σπανάκης, ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πέτρος Σπανάκης, ήταν εκεί. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε για την εκδήλωση αυτή και για το πρόγραμμα αυτό. Στην ειδική εκδήλωση της Project Connect που έγινε το απόγευμα της Τρίτης στον Πειραιά, στην Ιωνίδιο Σχολή, συναντήσαμε τον υπουργό μας, τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος θα πει δύο λόγια για την σημασία αυτού του προγράμματος Project Connect Adaptership, υιοθετήστε ένα πλοίο. Τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της και βλέπουμε μία εξαιρετική δουλειά που γίνεται. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και φυσικά στην διευθύντρια και ιδρύτρια του προγράμματος, την κυρία Νοτιά. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το μέλλον της ναυτιλίας μας εξαρτάται και από την εκπαίδευση των νέων. Γι' αυτό αυτό το πρόγραμμα έχει όχι μόνο είναι μια παρακαταθήκη, αλλά μας δείχνει και τον δρόμο για το μέλλον της ναυτιλίας και οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε και να ενισχύσουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους.
0: Έχουμε ανάγκη το νέο αίμα, τους νέους για το αύριο της εμπορικής ναυτιλίας. Πηγαίνει καλά η εμπορική ναυτιλία, αλλά χρειαζόμαστε και νέο αίμα για να κοιτάξουμε το αύριο.
1: Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να τα σημειώσουμε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε την ανεργία και σήμερα έχουμε μια ανεργία στο μονοψήφιο ποσοστό, που σημαίνει ότι πρέπει τα επαγγέλματα που έχουμε περισσότερο ανάγκη να αναδείξουμε, να δώσουμε τις δυνατότητες και μέσα από την εκπαίδευση. Και προγράμματα όπως το σημερινό που ήρθαμε εδώ να δούμε τη λήξη της σχολικής χρονιάς ενισχύουν αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Και λέω εθνική προσπάθεια διότι η ναυτιλία συμβάλλει αποφασιστικά και στην πράξη, στην ενίσχυση του ΑΕΠ, συμβάλλει σημαντικά στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας.
0: Είναι απεδεδειγμένο αυτό. Σας βλέπω πολύ κοντά, κύριε Σπανάκη, και στην ναυτιλία μας. Είσαστε δραστήριος, τρέχετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί. Σας είδα και στα Ποσειδόνια που παρακολουθήσατε και μάλιστα δεν τα καταφέραμε να τα πούμε, θα τα πούμε όσο τώρα εδώ. Το αποτύπωμά σας, τι εισπράξατε εσείς από αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη μεγάλη έκθεση της ναυτιλίας, της ελληνικής ναυτιλίας και όχι μόνο.
1: Νομίζω ότι τα Ποσειδόνια 2026 μας έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον της ναυτιλίας και νομίζω ότι ήταν τα καλύτερα Ποσειδόνια που έχουμε δει τα τελευταία έτη, γιατί κάθε δύο χρόνια άλλωστε έχουμε Ποσειδόνια. Και ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι είδα και μικρές εταιρείες, όχι μόνο που εδρεύουν στον Πειραιά, αλλά και που εδρεύουν σε κάθε γωνιά της χώρας, που αναπτύσσονται, που δημιουργούν συμμαχίες και συνεργασίες. Και φυσικά, σε συζητήσεις που είχα, έχουμε σημαντική ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα ενισχύεται ουσιαστικά, πρακτικά, και από τις εταιρείες που ασχολούνται και είναι σχετικές με την ναυτιλία, μας ήρθε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες προσπάθειες ώστε να προσαρμόσουμε τις ανάγκες των θέσεων εργασίας που υπάρχουν στην ναυτιλία με την εκπαίδευση των νέων μας, ώστε όταν οι νέοι μας τελειώνουν το σχολείο τους, τελειώνουν τις σπουδές τους, να μπορούν να απασχοληθούν και μάλιστα με πολύ καλές αποδοχές.
2: Και να μην επαναπαυόμαστε, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς.
1: Βεβαίως και χρειαζόμαστε. Και πάλι, κλείνοντας αυτήν την συνέντευξη, συνάντηση εδώ στον ιστορικό χώρο της Ιωνιδίου Σχολής του Πειραιά, θέλω να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς, προσωπικά την κυρία Νοτιά και τους συνεργάτες της για μια εξαιρετική δουλειά που κάνει, και να δεσμευτούμε ότι θα είμαστε δίπλα τους σε αυτό το σημαντικό έργο που αφορά για το μέλλον της νεολαίας, της ναυτιλίας και της ελληνικής οικονομίας.
2: Το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς, και να κλείσουμε, ή θα θέλετε να πείτε στους ναυτικούς μας?
1: Θέλω να πω σε όλους τους ναυτικούς ότι είμαστε περήφανοι για όλους αυτούς τους ναυτικούς που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της χώρας. Όλοι στην οικογένειά μας είχαμε ή έχουμε έναν ναυτικό που πάντα περιμέναμε ένα τηλέφωνό τους. Από τους ναυτικούς μας ενισχύθηκε η ελληνική οικονομία σε δύσκολα χρόνια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και είμαστε πολύ περήφανοι για όλους αυτούς που κρατάνε ψηλά την ελληνική σημαία σε όποια θάλασσα και αν βρίσκονται ανά τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πέτρος Σπανάκης. Μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες κατά την χθεσινή εκδήλωση με τίτλο «Τα σχολεία του Πειραιά ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου», υιοθετώντας ένα πλοίο με το Project Connect, με το Adaptive Ship, σε μια ωραία γιορτή που έγινε χθες στην Ιωνίδιο Σχολή.

0: Θάλασσα που είσαι αγνάντια μου και βλέπεις τον καημό μου, φέρε με από την ξενιτιά τον αγαπητικό μου. Ένα τραγούδι που ακούσαμε, τραγούδι του, και σε μουσική και στίχη του Πάνου Τούντα, και το ταξίδι συνεχίζεται. Στη χθεσινή εκδήλωση, όπως βρέθηκαμε στο Ιωνίδιο Σχολή κατά την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση για να αποχαιρετήσουν τα παιδιά τα σχολεία και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για το πρόγραμμα Adopt-A-Sip, υιοθετήστε ένα πλοίο. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Τα σχολεία του Πειραιά ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου υιοθετώντας ένα πλοίο». Μιλήσαμε εκτός από τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, μιλήσαμε και με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι δήλωσε στη Φωνή της Ελλάδας. Ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, καθηγητής ειδικής αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας. Κύριε Παπαδομαρκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να πείτε δύο κουβέντες, να μας πείτε για τη σημασία του προγράμματος, τη σημασία του προγράμματος του Adopt-A-Sip.
1: Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και σήμερα εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον κύριο Μητσοτάκη, σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το θαύμα που κάνουν οι μικροί μας μαθητές σε συνεργασία με την κυρία Νοτιά, που είχε την πρωτοβουλία με τον Δήμο, με όλους τους παράγοντες εκείνους, για να φτάσουμε σήμερα να βλέπουμε νέα παιδιά να υιοθετούν και να οδηγούν και να καθοδηγούν πλοία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είναι πρωτόγνωρο για μας. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές μας, στις μαθήτριές μας, σε όλη την ηγεσία εδώ, για αυτό το εγχείρημα που σήμερα πραγματοποιείται.
0: Που ένα παιδί
1: υιοθετεί ένα πλοίο
0: και ταξιδεύει μαζί με τον καπετάνιο. Ακριβώς. Και μαθαίνει τον κόσμο που ανακαλύπτει πράγματα. Συμφωνώ. Για την ναυτιλία.
1: Αυτό είπα λέγοντας ότι οδηγώντας το πλοίο. Δεν είναι οδηγώντας μόνος, είναι καθοδηγώντας από πιλότους ή από ανθρώπους όπως είναι οι πλοίαρχοι. Τους μαθητές μας τους κάνουν να έχουν κίνητρα για την αυριανή.
0: Τους χρειαζόμαστε.
1: Το αυριανό μέλλον των παιδιών μας.
0: Τους έχουμε ανάγκη. Τους έχουμε ανάγκη, τους χρειαζόμαστε να στελεχώσουν την εμπορική
1: ακριβώς. Συγχαρητήρια και πάλι. Μπράβο. Είναι μια πρωτοβουλία. Εμείς από το Υπουργείο την αγκαλιάζουμε και θα είμαστε δίπλα σας για ό,τι μας χρειαστείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Τον ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε και την εκπαιδευτικό από τα εκπαιδευτήρια Ιπατία και τον μαθητή Στέφανο από τα ίδια εκπαιδευτήρια. Να αρχίσουμε καταρχήν με την εκπαιδευτικό, να δούμε τι δήλωσε, τι είπε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2: Ανεβαίνουν λοιπόν με ενθουσιασμό και περιέργεια οι μαθητές της Α και Β Γυμνασίου που συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα Adopt-A-Sip, υιοθετώντας το δεξαμενό πλειονότι νήσιο δεσποτικό. Μέσα από την επικοινωνία με το πλήρωμα, οι μαθητές ανακάλυψαν τον κόσμο της ναυτιλίας από μέσα, τις διαδρομές, τις συνθήκες εργασίας και τη σημασία της Ελλάδας ως κορυφαίας ναυτιλιακής δύναμης. Δηλώσεις των παιδιών, μαθήτρια Β Γυμνασίου μας δήλωσε, δεν φανταζόμουν ότι ένα πλοίο μπορεί να ταξιδεύει τόσες μέρες στη θάλασσα που θα σταματήσει. Το τραγούδι μας, το οποίο είχαμε βάλει και ήχο, αλλά αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω δεν μπορεί να παίξει. Προχωράμε λοιπόν με κάποιες ναυτικές ειδήσεις, υιοθετήσαμε ένα πλοίο και ταξιδέψαμε μαζί του. Φτιάξαμε καχούτ, το οποίο αν το ανεβάσουμε έχουμε και πιο το οποίο σε ένα αρχείο είχαμε ένα QR code μέσω του Wayground, βάζοντας τα στοιχεία για το αρχείο που μας στάθηκε από το Project Connect, φτιάξαμε ερωτήσεις στα αγγλικά, μιας και με καθηγήτρια αγγλικών, και κάνουμε μια εκδάσκηση και στα αγγλικά. Κλείνουμε την παρουσίαση λέγοντας «Η θάλασσα δεν είναι μόνο νερό, είναι ιστορίες, δουλειά, όνειρα και εμείς τη γνωρίσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε καλά.
0: Και μετά την εκπαιδευτικό από τα εκπαιδευτήρια Ιπατία, να ακούσουμε τον μαθητή Στέφανο τι δήλωσε για το πρόγραμμα Adaptership.
2: Τη δουλειά που κάνει και την εντύπωση που έκανε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
3: Καλησπέρα σας, είμαι ο Στέφανος, μαθητής του Γυμνασίου στο εκπαιδευτήριο Ιπατία. Φέτος πήραμε μέρος σε κάτι που δεν το περίμενα. Υιοθετήσαμε ένα πραγματικό πλοίο. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν που μάθαμε για το πλοίο MPD στο Δεσποτικό, πού πηγαίνει, τι μεταφέρει και ποια είναι η καθημερινή ζωή των ναυτικών. Δεν ήξερα ότι ανάδειξε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Αυτό με κάνει περήφανο. Γράψαμε ένα τραγούδι για το πλοίο. Εγώ που έτσι τη φύγη. Ήταν η πρώτη φορά που έγραψα τραγούδι και φτιάξαμε και ένα δελτίο ειδήσεων σαν πραγματική δημοσιογράφη. Αν μπορούσα να πω κάτι σε άλλου μαθητέ, θα έλεγα κάντε το. Η θάλασσα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι και δουλειά, και ιστορία και περηφάνεια. Και εμείς το ζήσαμε αυτό.

0: Η Ρώα Σαΐα μας τραγουδάει «Κι εγώ η θάλασσά σου». Το ταξίδι μας συνεχίζεται λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής μας «Καλές θάλασσες». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ιδρύτρια της προσπάθειας αυτής, της πολύ σημαντικής προσπάθειας για την ναυτική εκπαίδευση των παιδιών μας, των νέων μας, το Adapt-A-Ship, από τις πρωτεργάτες, πρωτοεισήγαγε αυτό το πρόγραμμα εδώ στα σχολεία μας, η κυρία Ειρήνη Νοτιά, να μας πει δύο λόγια για το πρόγραμμα και το πώς ήταν η εκδήλωση εχθές στην Ιωνίδιο Σχολή στον Πειραιά με τίτλο «Τα σχολεία του Πειραιά ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου υιοθετώντας ένα πλοίο». Κυρία Νοτιά, καλημέρα σας. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για τη χθεσινή εκδήλωση.
1: Ωραία. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα,
1: όλοι που ακούνε να είναι καλά. Υγεία και χαρές. Thank you for giving us this time. Χθες το βράδυ πήγε πάρα πολύ ωραία.
0: Μας έστειλε
1: ο Πρωθυπουργός τον αντιπρόσωπό του, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαδομαρκάκη, που ενθουσιάστηκε. Αυτό είναι το νούμερο ένα για μένα, γιατί ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μαζί μου από την πρώτη στιγμή που το βάλαμε στα σχολεία το 2018. Με είχε βοηθήσει να το βάλουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Πήραμε την έγκριση και το παρακολουθεί, και γι' αυτό στέλνει πάντα ό,τι κάνουμε εκδηλώσεις ένα αντιπρόσωπό του. Πέρσι είχε στείλει τον κύριο Κικίλια, αν θυμάστε, στα 10 μας χρόνια, που για την εταιρεία, όχι το Adapt-A-Ship, για την εταιρεία Project Connect που το εφαρμόζει. Αυτό που θέλω να πω είναι, χθες ήταν συμμετοχή πάνω από 10 εταιρείες ναυτιλιακές, πάνω από 10-12 σχολεία του Πειραιά. Και ο κύριος Μόραλης έστειλε το δικό του αντιπρόσωπο, τον αντιδήμαρχο, αυτή τη στιγμή μου ξεφέρει τον κύριος Καρίδας.
0: Ο κύριος Καρίδας, βέβαια.
1: Ναι, ήταν πολύ, πολύ καλά, πολύ ωραία. Η κυρία Δόκτωρα Δαμαντία Σπανακά, η κυρία Μπακρόζη Βασιλική από το Πανίκια, το Ιδιασύντρια, ο άντρας της, ο κύριος Δημήτρης, όλοι αυτοί οι τρεις και η κυρία Κατρίνα Ψάρτου λιγάκι βοήθησαν, όλοι, η πιο πολύ Βασιλική το οργάνωσε. Εγώ αυτό που θέλω να πω, που είμαι πολύ χαρούμενη, και επειδή λέμε πως στην Ελλάδα δεν είμαστε ενωμένοι.
0: Ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος
1: πέρασε ο κύριος Βασίλης Πανάκης, πέρασε, είναι φίλος και εκείνος ξέρει το κόπο που έχω βάλει από το 2012, που του έλεγα πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους νέους, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, πως είχα διαβάσει στην εφημερίδα, στη New York Times, όταν ήμουν Αμερική, πως πέθανε, σκοτώθηκε ένα παιδί γιατί δεν έβρισκε δουλειές. Και είπα τότε με τη φίλη μου την Αγγελική τη Λιβανού να κάνουμε κάτι, να βοηθάμε τους νέους και θα ακολουθήσουν και όλοι μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι το human condition, είναι να κάνουμε λίγο copy και να βλέπουμε, να κάνουμε αυτά που είναι καλά. Και είναι ωραίο αυτό, και γίνανε και άλλα μετά από εμάς. Το θέμα είναι πως πρωτοβάλαμε ο Πέτρος ο Παπάς, η Μαρία Αγγελικούση, ο Γιάννης Οξυλάς, ο πρώτος, ο Μπάμπης Σιμαντώνης, ο Γιώργος Γουρδομιχάλης, ο Άρης ο Πίτας. Βάλαν τα πρώτα τους πλοία, ο Βασίλης ο Παπαγιανόπουλος.
0: Στο πρόγραμμα αυτό.
1: Βάλαν τα πρώτα τους στο πρόγραμμα αυτό, μόλις τους το ζητήσα καύσιμα και έστειλα είδηση σε όλους, και αμέσως ανταποκριθήκανε. Και από ένα και από δύο καράβια τα βάλαμε στα σχολεία το 2018 με έγκριση του Υπουργείου τότε της Παιδείας. Νομίζω ήταν ή ο κύριος Κουρουμπλής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Μετά η κυρία Κεραμέως, και τη δώσαμε και ένα έπαινο που αναγνώρισε τη δουλειά μας τότε το 2020. Και το ωραίο είναι που θέλω να πω, όπως ο κύριος Γιώργος Φουστάνος λέει, έχουμε το ελληνικό θαύμα που οι Έλληνες εφοπλιστές, οι Έλληνες, οι seafarers, όλοι οι ναύτες που κάνανε θαύματα τότε, ξέρεις εσύ, το 1890 μέχρι το 1980, ήταν σπουδαία πράγματα που κάνανε τότε και χτίσανε το success story που ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δεύτερο ελληνικό θαύμα που μπόρεσα με το Γιάννη τον Ξυλά και άλλους εφοπλιστές να φέρουμε μαζί όλους τους εφοπλιστές, που αυτή τη στιγμή η μισή ένωση εφοπλιστών είναι μαζί μας με συνδρομές, και να φέρνουν καράβια στα σχολεία, που μαζέψαμε 187 καράβια αυτό το τελευταίο σχολικό έτος.
0: 187 καράβια μίλησαν με τα σχολεία. Πολύ ωραίο.
1: Τα βάλαμε σε 270 τάξεις. Επεκτήθηκε στη Τζιμπούτι, στην Αφρική. Ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης, ο Γιάννης Ευθυμιάδης, η Lotte Shipping, βάλανε ένα καράβι, μας δώσανε ένα καράβι και το βάλαμε πρόσφατα σε ένα ιδιωτικό σχολείο στη Τζιμπούτι, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη έχουν πάρει χαμπάρι, το UNESCO έχει πάρει χαμπάρι αυτό που κάνουμε με το Adapt-A-Ship. Τους αρέσει πάρα πολύ και θέλουν να το βάλουμε και σε άλλα depressed areas, να βοηθήσουμε πολλά παιδιά στον κόσμο να γνωρίζουν πως υπάρχει η ναυτοσύνη, η ναυτιλία και δουλειές για αυτούς. Έχει γίνει μεγάλο κίνημα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη κιόλας να σου πω, μετά από τόσο κόπο, 15 χρόνια που το φτιάχνω όλο αυτό. Πάντα ευχαριστώ τον κύριο Τσαβρίδη, τον Γιώργο που μου ένωσε με την Κύπρο, που και εγώ δούλευα και στην Κυπριακή Πρεσβεία όταν ήμουν νέα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και τώρα που μεγάλωσα δουλεύω πάλι μαζί τους με τον κύριο Ιωσεφίδη, με τον κύριο Ιερίδη. Μάλιστα. Που μας δώσανε τα εφόδια για το Drop the Shit. Το έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη και το έχουμε πάει και στη Φλόριντα, στο Plato Academy Schools, σε 8 σχολεία, που θέλω να πω ένα άλλο το ελληνικό θαύμα που λέμε, είναι όχι μόνο τα ελληνικά μας καράβια, είναι τώρα διεθνής με το Adopt a Ship και είναι Έλληνες καπετάνοι και Φιλιππινές και Ουκρανοί, δεν λέω, αλλά είναι και οι Έλληνες μας που μπορούν και μεταφέρουν την αυτοσύνη στα σχολεία αυτά μικρών παιδιών. Και το άλλο καλύτερο είναι τα ΕΠΑΛ, τα φέραμε μπροστά και βλέπουμε τώρα Ευγενίδης, Ίσαλος, Γιες, όλοι αυτοί είναι με τα ΕΠΑΛ που παλιά δεν είναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Ειρήνη μου. Ωραία. Κυρία Νοτιά, θα ξανακάνουμε και άλλη εκπομπή, να έρθετε από εδώ να τα πούμε με περισσότερο.
1: Θα ήθελα να κάνουμε συνέντευξη τον κύριο Πέτρο Παπά, που θα το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μας παίρνει ο χρόνος άλλο. Να είσαστε καλά, να κάνετε ωραία. Και σίγουρα ο κόσμος, αν θέλει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να μπει στο site του Adopt a Ship.
1: Δεν είναι Adopt a Ship, είναι Project Connect, www.project-connect.gr. Η εταιρεία μας είναι AMKE, που εμείς τη φέραμε στην Ελλάδα. Δεν είναι Adopt a Ship, είναι πρόγραμμα το Adopt a Ship, να ξέρετε, δεν είναι εταιρεία.
0: Στο Project Connect λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ευχαριστούμε, ήταν η κυρία Ειρήνη Νοτιά, που ηγείται της προσπάθειας Adopt a Ship Project Connect. Την ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ στις Καλές Θάλασσες. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές Θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 99. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ για την εκπομπή Ώρα Ελλάδας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και παρακολουθείτε την εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 μέσα από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ώρα Ελλάδας, ο τίτλος, μια ιστορία η οποία μας πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία. Από τότε υπάρχει εκπομπή, αρχικά ως τηλεοπτική και στη συνέχεια τώρα τα τελευταία χρόνια ως ραδιοφωνική, με ένα πλαίσιο έτσι και αντικείμενο ενασχόλησης, θα έλεγα ντοκιμαντερίστικο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, γιατί θα πάμε πίσω στην ιστορία και θα αναδείξουμε μια σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης. Και όταν λέμε σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες που πήγαν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοντά στις αρχές του 1900, ας πούμε ότι οι πρώτοι έτσι οργανωμένοι πήγαν προς τα τέλη του 1800 και την πρώτη δεκαετία και δεύτερη δεκαετία του 1900 υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να βγει ο μεταναστευτικός νόμος του 1924 και να παγώσουν τότε για αρκετά χρόνια τα πράγματα. Οι Έλληνες όμως στην Αμερική, εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζετε, οι Έλληνες μετανάστες αντιμετωπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις με τον χειρότερο τρόπο. Και αυτό θα δούμε σήμερα, για το ποια ήταν η υποδοχή και πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορες περιοχές που υπήρχε ελληνισμός. Και θα κάνουμε μία στάση στο έτος 1909, γιατί τότε σημειώθηκε μία πραγματικά συγκλονιστική και τραγική εξέλιξη, ο διωγμός των Ελλήνων από την Νεμπράσκα. Πραγματικό πογκρόμ Ελλήνων μεταναστών στην νότια Ομάχα. Και πώς έγινε αυτό, θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα, θα σας πούμε την ιστορία, αλλά θέλω να ξέρετε πριν ξεκινήσω να σας λέω την ιστορία έτσι όπως την έχω μελετήσει και ενδεχομένως όπως την έχετε διαβάσει ή ακούσει κι εσείς, ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζονταν ως μια ομάδα ανθρώπων που ήταν βρώμικοι, υπάνθρωποι, απολύτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ στην όλη ιστορία που οδήγησε στο πογκρόμ των Ελλήνων στην Ομάχα, στην νότια Ομάχα, το κύριο σημείο που στάθηκαν ήταν αυτό, το έγκλημα. Διότι κατηγόρησαν με σκευωρία, έλεγαν οι Έλληνες της περιοχής τότε, έναν Έλληνα ότι δολοφόνησε έναν αστυνομικό. Αλλά η ιστορία μας δεν ξεκινά από εκεί. Πάει πιο πίσω με την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα από ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες, ποτέ δεν έχει διαλευκανθεί ή τέλος πάντων δεν έχει υποθεί η πραγματικότητα για το τι έγινε και πώς δολοφονήθηκε αυτός ο Έλληνας μετανάστης. Ήρθαν μετά τα γεγονότα, ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινότητα, έγινε αυτή η ιστορία όπως κατηγορήθηκε ο Έλληνας μετανάστης για τη δολοφονία του Αμερικανού αστυνομικού και τα πράγματα πήραν μια οχλώδη αντιμετώπιση από τον κόσμο, ο οποίος έβγαινε και ζητούσε να φύγουν οι Έλληνες, οι βρωμεροί και τρισάθλοι μετανάστες εδώ και τώρα από την περιοχή τους. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η σύμπνοια με την οποία αντιμετώπιζε όλο το γεγονός των διωγμών ο τύπος της εποχής. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Εκείνο που έχω κάνει, που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, γιατί είμαστε πάρα έτσι μαζί ουσιαστικά τη φτιάχνουμε, είναι έχουμε επενδύσει με τραγούδια της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν όσο πιο παλιά βρήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από τις πρώτες ηχογραφήσεις, γιατί τότε οι ηχογραφήσεις των δίσκων γραμμοφώνου έτσι γίνονταν κυρίως στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον περίφημο Τέτο Δημητριάδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Ζανέτος» στο ράδιο και αμέσως μετά θα μπούμε στο ζουμί της ιστορίας.

0: Ladies and gentlemen, the Greek hour is coming.
1: Special www. New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen, Mr. Zanetto speaking. Today, we produce to you important stuff. The tenor and the other points. They're going to see the Greek song. His name is the Maxaris, the Saxero, and the Sakatalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just the same. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουν ο Χασάπη της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσία από σαλιάβους. Από το μπακάλι του Ντετρόιτ που πουλάει φρέσκα σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια. Από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη. Από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη. Που έχει τράπουλες για πρέφα, να γεζελάει δάκια που δεν σβήνουν ποτέ και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία φρέσκα της ώρας. Υπορτάται από την Κίνα. Λοιπόν, μουζίσιας, έτοιμοι? 1, 2...

Κατά παράκληση μιας δεσποινής από το Chinatown, θα τραγουδήσει το κουαρτέ το ωραίο τραγούδι που ονομάζεται «Θα σε φιλήσω όταν τα άστρα ολιές και το φεγγάρι». Δεν μπορούνε να μας δούνε, γιατί θα βρέχει και θα χιονίσει. Εμπρός, έτοιμοι μουσικοί, αρχίστε.

0: Αντελειοφόρο Τζανέτος. Τζανέτος speaking. Goodbye.
1: Πραγματικά φοβερή έμπνευση και φοβερή δημιουργία. Λοιπόν, είπαμε τη λέξη πογκρόμ. Δεν είναι ελληνική λέξη. Έχει την καταγωγή της, προέρχεται από τα ρώσικα, από τη λέξη πογκρόμ, το οποίο σημαίνει στα ρώσικα συντριβή ή όλεθρος. Κάποιος ο οποίος προκαλεί τον όλεθρο και ουσιαστικά περιγράφει μια οργανωμένη επίθεση με βία ενάντια σε μια ομάδα ανθρώπων, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία την έχουν στοχοποιήσει για εθνικούς, πολιτικούς ή ακόμη και θρησκευτικούς λόγους. Ο στόχος της επίθεσης είναι ο εκφοβισμός, η καταστροφή, η κλοπή των περιουσιών και η εξόντωση αυτής της κοινωνικής ομάδας. Τώρα,

0: κάτι το οποίο έχει μια εικόνα μαζική, μια μαζικότητα. Τέλος, να δώσουμε μερικά ιστορικά γεγονότα που ουσιαστικά έχουν χαρακτηριστεί ως πογκρόμ. Είναι η νύχτα των κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία, είναι το πογκρόμ των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και το πογκρόμ των αναπήρων στην κατοχική Αθήνα το 1943. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, πάμε στην Νεμπράσκα. Είμαστε στο 1909. Εκεί η Ku Klux Klan περιμένει τους μετανάστες για να τους αντιμετωπίσει με τον πλέον επέσχυντο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί μετανάστες Έλληνες στις νότιες πολιτείες, οι οποίοι γίνονται στόχοι ρατσιστικών επιθέσεων, αφού θεωρούνται μη λευκοί, βρωμιάριδες, και στρέφονται εναντίον τους τα μέλη της Ku Klux Klan. Πολλές φορές σημειώνονται επεισόδια μεμονωμένα και αυτά έχουν δημιουργήσει μια ένταση στην ελληνική κοινότητα, η οποία, επαναλαμβάνουμε, απαριθμεί 2.000 μέλη εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί για να εργαστούν, κυρίως στα μεταλλουργεία. Έρχεται κάποια στιγμή να αναστατώσει όλη αυτή την ήδη έκριθμη κατάσταση η δολοφονία ενός Έλληνα μετανάστη, του Νικόλα Τζιμίκα. Είναι μια από τις πιο σκοτεινές και περίεργες ιστορίες της μετανάστευσης του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει διαλευκανθεί, μάλλον αποσιωπήθηκε το τι ακριβώς έγινε, γιατί όλοι οι Έλληνες εκεί συζητούσαν μεταξύ τους ότι η δολοφονία επήλθε από επίθεση ρατσιστική από μέλη της Ku Klux Klan. Το 1890 έχουν ξεκινήσει και έρχονται ορδές μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι το 1920, ας βάλουμε ορόσημο χρονικό το 24, από εκεί απαγορεύτηκε ουσιαστικά η μετανάστευση, είναι πάνω από 350.000 οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κομμάτι γης τώρα που βρισκόμαστε, στην Νότια Ομάχα, είναι μια κοινότητα δυναμική, γιατί είναι εργατικά χέρια, έτσι, και τα έχει ανάγκη ο κόσμος για να προχωρήσει η δουλειά, να γυρίσει το γρανάζι, αλλά είναι μόλις 2.000 τα άτομα που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα της Νότιας Ομάχα. Τους χαρακτηρίζουν μαύρους, γιατί είναι σκουρόχρωμοι, και ουσιαστικά είναι και αποτελούν στόχο των ρατσιστικών ομάδων που δρούν στην περιοχή. Ο Νικόλας Τζιμίκας ήταν 23 ετών. Καταγόταν από τα Γρεβενά και η δολοφονία του έγινε το 1909, τη χρονιά που ξέσπασαν τα βία επεισόδια στην Νεμπράσκα, και σίγουρα συνδέεται με μια σειρά ρατσιστικών επιθέσεων. Αυτή σίγουρα όμως είναι η πιο σκληρή και αυτή που έχει μείνει, γιατί κατέληξε στην δολοφονία του. Ο Τζιμίκας εργαζόταν σε ένα συσκευαστήριο κρεάτων και λέγεται ότι μαζί με τα μέλη της Ku Klux Klan, ή μάλλον με εντολή των μελών της οργάνωσης αυτής, αναζητούσαν να τον βρουν, γιατί δεν τους άρεσε η εμφάνισή του, γενικά δεν τους άρεσε το χρώμα του. Δεν. Και είχε γίνει, χωρίς και ο ίδιος να το γνωρίζει, στόχος, ξεχωρίζοντας από τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. Όταν έγινε λοιπόν η δολοφονία του, ουσιαστικά ξέσπασε η ιστορία και ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση διαφορετικά, και έρχεται λοιπόν η επίθεση του Ιωάννη Μανουσαρίδη, όπως είπαν οι αρχές, έτσι, σε έναν αστυνομικό τον οποίο και δολοφονεί. Αυτό έλεγαν οι αρχές. Η ελληνική κοινότητα μιλούσε με μεγάλη σιγουριά για σκευωρία. Ο Μανουσαρίδης συλλαμβάνεται, καταδικάζεται εις θάνατον, βέβαια μετά από μια νέα εκδίκαση της υπόθεσης απαλλάσσεται από τη θανατική ποινή για την δολοφονία του θανάτου του αστυνομικού Λόβουρη, γιατί απλά φάνηκε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν ελλιπή στοιχεία και ότι παραπέμφθηκε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένας γεμάτος φάκελος ενοχοποιητικός. Και όλα αυτά για το δολάριο, όπως μας λέει τώρα ο Πέτρος Κυριακός, ένα τραγούδι που φωνογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1931.
1: Γεια σας, ρε βλάμιδες! Τι γινόσαστε, ρε ρημάλια!
2: Good morning, Mr. Pete Hawaii!

0: Κακά ψυχρά και ανάποδα. Κούρα τα πράγματα.
1: Where you was all this time?
0: Που ήμαν, είχα πάει κάτω στην Αθήνα να σπάσω κέφι.
1: How business there?
0: Σαν τον κάμπλα. Αφού δούλεψα καρβουνιάρι στον Πύρωνα για να ξαναγυρίσω πίσω στην Αμέρικα. Δείτε.
1: Δάτσο.
0: Την ξαναπείς αυτή την κουβέντα μορευλάνη έτσι να χαρείς τη γριά.
1: Wow.
0: Γιατί. Γιατί η καταστροφή μου ήταν τον Τατσόλ, τον Νόου και τον Λοράι.
1: Όπως θέλει. Λοιπόν, πώς θα πέρασε στην Αθήνα, καλά.
0: Τι καλά που αν ακούσεις τι ετράβηξα, θα σηκωθεί η τρίγα σου σαν αδειοβούρδιο. Πάρε τα δολαρία μου, με μαντίσανε σαν κοτόπουλο και μ' αφήσανε δέρφινο και ρέφινο.
1: Μα εσύ είσαι έτσι τους άλλους, πώς το έπαθες αυτό.
0: Τώρα είμαι μάγκας και ατσίδα, αλλά εκεί κάτω είναι μεγάλη μηχανική. Μόλις ακούσαν τον Τατσόλ και τον Γιέ, του λέει εδώ είναι το ψητό. Του τάξανε πουλές λαμπούς με τετραχίλια. Τα δολάρια δεν φτάσανε, υπέγραφε και κάτι γραμμάτια και αν δεν προλάβαινα να φύγω, θα με βάζανε και στην ψήφια.

Λοιπόν, ο Ιωάννης Μανουσαρίδης, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για την δολοφονία του αστυνομικού Ed Lowery, ήταν Έλληνας μετανάστης μεταλλουρίχος εκεί στην Ομάχα. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αρχικά καταδικάστηκε για τον φόνο πρώτου βαθμού, που σημαίνει ουσιαστικά καταδικάζεται σε θανατική ποινή, μετά του επιβάλλεται λόγω ανεπαρκών στοιχείων η ποινή των 14 ετών και σε 5,5 χρόνια όπου υπηρέτησε μέσα στις στρατιωτικές κρατικές φυλακές της Νέας Μπράσκα, τελικά αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν συνελήφθη, και αυτό ήταν που εξόργησε πολύ τον κόσμο, εκείνος βρισκόταν σε ένα δωμάτιο με μία νεαρά Αμερικανίδα, ενοχλημένη γιατί ήταν ο μετανάστης με την Αμερικανίδα. Ήταν 17 χρονών, τότε νομίζω δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο το κομμάτι της ηλικίας, αλλά όλο αυτό προκάλεσε έναν ηθικό πανικό. Και προκάλεσε τα γεγονότα τα οποία σημειώθηκαν στις 21 του Φλεβάρι του 1909, όταν ένας έξαλλος όχλος 3.000 ατόμων επιτέθηκε στην ελληνική συνοικία. Υπήρχε ελληνική συνοικία με το Παντοπολείο, με το καφενείο, υπήρχε δηλαδή μια γειτονιά που ήταν ελληνική γειτονιά εκεί στην νότια Ομάχα. Πυρπόλησαν καταστήματα, λαιλάτισαν δεκάδες σπίτια και μαγαζιά, ξυλοκόπησαν πολύ κόσμο, όποιον έβρισκαν μπροστά τους τον χτυπούσαν, και στο τέλος αναγκάστηκαν οι 1.200 από τους Έλληνες που έμεναν εκεί να φύγουν άρον-άρον μέσα σε λίγες ώρες, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους και όλη την περιουσία τους. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία, με την οποία αυτή η ιστορία έχει ασχοληθεί, κάνοντας μεγάλη έρευνα, ο Έλληνο-Αμερικανός δάσκαλος και ακαδημαϊκός John Bidges. Έκανε μια δουλειά πολυετή, με πολύ σκληρή έρευνα, επίμονη δουλειά, ουσιαστικά ξεφυλίζοντας και ξεκοκαλίζοντας τις τοπικές εφημερίδες της εποχής, αλλά και τα επίσημα αρχεία της πολιτείας. Κατάφερε το 1970 να δημοσιεύσει το πρώτο κομμάτι της εργασίας του στο περιοδικό Nebraska History, ιστορία δηλαδή της Nebraska, και πήρε μάλιστα το βραβείο James Sellers για τη δουλειά του αυτή. Η μελέτη του Bidges ουσιαστικά είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε, με τα στερεότυπα που τους αποκαλούσαν, ότι είναι βρώμικοι αυτοί οι Έλληνες, υπάνθρωποι, αποτελίτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ κολλάει η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Τα γεγονότα που έγιναν στις 21 Φλεβάρι του 1909 ήταν το σημείο αναφοράς σε όλες τις εφημερίδες της περιοχής. Μίλησαν αμέσως, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια διαλεύκανση της ιστορίας. Την άλλη μέρα τα χτυπήματα των εφημερίδων, των τοπικών, τα πρωτοσέλιδα έλεγαν «Έλληνας δολοφόνος». Και δημοσίευσαν μάλιστα μία προκήρυξη ανθεληνική, την οποία είχε συντάξει ο τοπικός πολιτικός παράγοντας, ακραίο στοιχείο, ο Τζόζεφ Μέρφη. Σε αυτή την προκήρυξη γινόταν λόγος για αυτούς τους βρωμερούς Έλληνες, οι οποίοι επιτίθενται στις γυναίκες μας, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και κάθε λογής παρανομίες. Έτσι ήταν η εικόνα του ελληνισμού των μεταναστών από την Ελλάδα στις αρχές του 1900 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η προκήρυξη κλείνει με μία έκκληση για συνάντηση στο Δημαρχείο της περιοχής, όπου έλεγε η προκήρυξη «θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη μας». Αυτά τα κομμάτια δημοσιεύονται αυτούσια, όπως σας τα λέω, η προκήρυξη δηλαδή, στις εφημερίδες World Herald και Daily News στο φύλλο της 20ης Φλεβάρη του 1909. Μία μέρα πριν από τα γεγονότα. Μία μέρα πριν από το πογκρόμ. Ήταν αυτό που άναψε ουσιαστικά το φυτίλι. Και η ιστορία βέβαια του Έλληνα μετανάστη,
ο οποίος κατηγορήθηκε για την τηλεφωνία του αστυνομικού. Ο Μασουρίτης κολλάει τώρα και με το τραγούδι που θα ακούσουμε, ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1928 και ερμηνεύει η Μαρίκα Παπαγκίκα. Στη φυλακή με βάλανε, γνωστό και ως Γιάφ Γιούφ.

Λοιπόν, η εφημερίδα World Herald στο φύλλο της 21ης Φλεβάρη του 1909 γράφει, κατά γράμμα σας το μεταφέρω έτσι, με μετάφραση η οποία είναι ακριβής, λέξη προς λέξη. Ένας Έλληνας που στη γενέτειρά του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει το κεφάλι του προς τα πάνω, η μόνη του σκέψη ήταν να σκοτώσει, να σκοτώσει. Ο Μασουρίδης είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε επειδή είχε συλληφθεί για παράνομο τζόγο και στις 19 Φεβρουαρίου, γράφει η εφημερίδα, τον συνέλαβε για την δολοφονία του Λόουρη, ο οποίος είχε πάει σε έναν χώρο που βρισκόταν ο Μασουρίδης μετά από καταγγελία σε βάρος του Έλληνα μετανάστη ότι είχε σχέσεις με μια κοπέλα 17 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα εκείνη ουσιαστικά την είχε προσλάβει για να του κάνει μαθήματα αγγλικών. Τώρα εδώ περιπλέκεται η ιστορία, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία εκδοχή λέει ότι τη στιγμή της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του Μασουρίδη, γιατί τραυματίστηκε ο Μασουρίδης, έτσι, αλλά και στο θάνατο του Λόουρη. Αμέσως μαζεύτηκαν μόλις έμαθαν για το περιστατικό και το σημείο που έγινε κάτοικοι της περιοχής και πήγαν να λιντσάρουν και να αποτελειώσουν τον τραυματισμένο Έλληνα μετανάστη. Ευτυχώς η αστυνομία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό τώρα και με ποιο τρόπο, κατάφερε να τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο, γιατί ήταν τραυματισμένος, και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι εκείνο που έγραφαν οι εφημερίδες και έλεγε η ντόπια κοινωνία, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ενόχληση, γιατί οι Έλληνες ζούσαν στο δικό τους κόσμο. Δηλαδή είχαν τα δικά τους μανάβικα, είχαν τα δικά τους καφενεία και απέφευγαν να μπουν σε οποιαδήποτε αμερικάνικη συνήθεια, να εγκληματιστούν, δηλαδή να γίνουν ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Δεν θέλουν να εναρμονιστούν με την τοπική κοινωνία και αυτό είναι πρόβλημα, έλεγαν οι ντόπιοι. Και υπερθεμάτιζαν λέγοντας ότι ας γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Τα ακούτε τώρα αυτά, παιδιά, και νομίζετε ότι ακούτε ιστορίες που λέγονται και εδώ για τους μετανάστες εν έτη 2026. Να γυρίσουν πίσω στις ιστορίες τους, στις δουλειές τους, στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους, τι θέλουν εδώ, να πάνε να δουλέψουν με ψίχουλα εκεί πέρα και όχι με αξιοπρεπείς μισθούς όπως τους προσφέρουμε εμείς εδώ. Καλά, για το κομμάτι της ιστορίας, οι μισθοί μόνο αξιοπρεπείς δεν ήταν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες και απεργίες σε πολλά σημεία των ΗΠΑ με προτεργάτες Έλληνες μετανάστες μεταξύ άλλων. Όταν συλλαμβάνεται λοιπόν ο Γιάννης Μασουρίδης, John Masurides όπως ήταν το όνομά του στα αγγλικά, γράφουν οι εφημερίδες για έναν κλασικό ανυπότακτο Έλληνα, κοντό, με λαμψό, με χαρακτηριστικό μουστάκι, που δεν μιλά καθόλου αγγλικά και ο οποίος έφυγε μετανάστης από τη χώρα του για να κυνηγήσει το American Dream. Του καταλογίζουν βέβαια την σχέση με τη 17χρονη, η οποία είναι η δασκάλα του, έτσι, και όλο αυτό το κομμάτι πυροδοτεί την ένταση και την συμπλοκή με τον αστυνομικό Λόουρη, ο οποίος πήγε μετά από καταγγελία για να συλλάβει τον Έλληνα μετανάστη, γιατί βρισκόταν στο σπίτι που του έκανε μάθημα, όπως έλεγε ο Έλληνας, η 17χρονη Αμερικανίδα. Λέγεται λοιπόν στα σενάρια που υπάρχουν ότι ο Μασουρίδης ήταν αυτός που πυροβόλησε πρώτος, αυτό λέει η πλευρά της πολιτείας. Άλλο σενάριο λέει ότι είχε πετάξει το πιστόλι του για να μην συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αλλά τελικά όταν έβγαλε πιστόλι ο Λόουρη αναγκάστηκε να το ξαναπιάσει, να το ξαναβρει, και έτσι έγινε η ανταλλαγή των πυρών. Και σε όλα αυτά οι Έλληνες παραμένουν, σύμφωνα με τον τύπο και τους ντόπιους, βρωμεροί που επιτίθενται στις γυναίκες, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και συμμετέχουν σε κάθε λογής παρανομία. Θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη. Και αυτό έγινε στις 21 Φλεβάρη του 1909. Επαμεινώντας Ασημακόπουλος τώρα, χρόνια αργότερα, το 1927, ηχογραφεί στο Σικάγο το τραγούδι «Το West», το οποίο
το συναντάμε σε δίσκους φωνογράφου και τυπογραφικά γραμμένο λάθος το τουστ. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε την 21η του Φλεβάρη του 1909. Συγκεντρώνονται περίπου 1.000 κάτοικοι, ίσως και 2.000 και 3.000, ανάλογα με το πώς έχει καταγράψει η κάθε εφημερίδα της εποχής τα γεγονότα, και προχωρούν σε μια ανεξέλεγκτη βία σε βάρος των Ελλήνων. Έχουν βγει στους δρόμους και κραυγάζουν συνθήματα θάνατος στους Έλληνες. Θυμηθείτε τον καημένο τον Λόουρι, τον αστυνομικό, έτσι. Και ορμά αυτό το μενόμενο πλήθος κατά της ελληνικής συνοικίας στο λεγόμενο Greek Town και επιτίθεται σε ανύποπτους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν είτε έπιναν στον καφέ τους, είτε ήταν στον μπακάλικο, είτε συνομιλούσαν μεταξύ τους, είτε ήταν γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε μια τύπου παρέα λίγο πριν προετοιμάσουν τα της οικογένειας, το φαγητό και λοιπά. Έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Ο κόσμος πανικοβάλλεται, οι Έλληνες αρχίζουν και τρέχουν, σκορπίζουν παντού, και όσοι πέφτουν στα χέρια των φανατισμένων αυτών που τους επιτέθηκαν ξυλοκοπούνται μέχρι τελικής πτώσεως, πραγματικά χωρίς έλεος. Λέγεται ότι κάποιος προσπάθησε με όπλο να αμυνθεί, Έλληνας, και τραυμάτισε ελαφρά δύο παιδιά. Όλα αυτά λέγονται και ενδεχομένως να είναι και κομμάτι της σκευωρίας που έχει στηθεί. Και καταλαβαίνετε, με τον τραυματισμό των δύο παιδιών αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το μίσος, οι Έλληνες που πυροβολούν, πού, 1002. Οπότε ξεκινούν μετά να χωρίζονται σε ομάδες οι επιτιθέμενοι και να επιτίθενται σε διάφορα καταστήματα κυρίως, αλλά και σε σπίτια Ελλήνων. Όλη τη μέρα συμβαίνει αυτό. Η πόλη, η συνοικία, η Greek Town είναι υπό πλήρη πολιορκία και υπάρχει μια δυναμία από τις τοπικές αρχές όχι μόνο να αντιδράσουν στα συμβάντα και να τιθασεύσει λίγο η λογική, αλλά να πλησιάσουν καν στο σημείο όπου γίνονται τα γεγονότα. Τους έχουν μπλοκάρει, δεν τους επιτρέπεται ή κάνουν ακόμα και τα στραβά μάτια. Επί 6 ώρες το πλήθος με πιστόλια τύπου revolver, με gloves, με δαυλούς γύριζε στην πόλη και όποιον έβρισκε μπροστά του τον ξυλοκοπούσε. Έκλεψε από τα μαγαζιά αλκοολούχα ποτά, έκλεψε εμπορεύματα, γυρνούσε στο δρόμο πίνοντας ό,τι ποτό υπήρχε και πραγματικά στο δρόμο είχε κοκκινήσει από το αίμα των ανθρώπων που είχαν δεχθεί την επίθεση αυτή. Είναι συγκλονιστικά αυτά όλα και περιγράφονται από τον ερευνητή John Bidges, ο οποίος μελέτησε όλο αυτό το μέγεθος της εχθρότητας που προκλήθηκε σε βάρος των Ελλήνων, που δούλευαν με χαμηλά μεροκάματα και πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν για να σπάσουν απεργίες όταν οι εργάτες αντιδρούσαν και προχωρούσαν σε απεργιακές κινητοποίησεις. Λένε οι εφημερίδες και γράφουν ότι αυτοί οι Έλληνες έφεραν στην Αμερική ό,τι πιο βρώμικο και άγριο είχαν ως συνήθεια στην πατρίδα τους. Ότι πολιτικολογούσαν στα καφενεία τους. Και γιατί να πολιτικολογούμε, τα πράγματα είναι όλα υπό έλεγχο. Ότι χαρτόπαιζαν, έτσι, και θεωρούσαν οι ντόπιοι γενικά όλη τη στάση τους αντιαμερικανική και ανήθικη. Γράφει η εφημερίδα Omaha Bee, είναι ότι δουλεύουν φθηνά, ότι ζουν ακόμα φθηνότερα σε ομάδες, ότι αδιαφορούν για τις μικρές λεπτομέρειες τις οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία οι Αμερικανοί. Γράφει η Daily News, τα δωμάτια τους είναι βρώμικα, επιτίθενται στις γυναίκες. Με άλλα λόγια, με τη στάση τους εμφανίζονται ως επιθετικοί στα μάτια των περισσότερων κατοίκων της South, της νότιας δηλαδή, Ομάχα. Και διαβάζω εδώ κιόλας ένα πρωτοσέλιδο μετά τα γεγονότα. Steady exodus of Greeks from Omaha since rioting began. Τίτλος λοιπόν, ότι έχουν αρχίσει και αναχωρούν οι Έλληνες. Αποχωρούν, τρέχουν για να γλιτώσουν. Άλλο ένα δημοσίευμα
από την εφημερίδα The Alliance Herald, 25 Φεβρουαρίου του 1909. Έχει τίτλο Riot at South Omaha. Προφανώς είναι καθημερινό, έτσι, σε επίπεδο ενημέρωσης, και γράφει Angry crowds make merciless attacks on Greeks. Δηλαδή ότι ένα μενόμενο πλήθος έκανε μια επίθεση χωρίς έλεος σε βάρος των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει το 1930 στη Νέα Υόρκη ο Τέτος Δημητριάδης, υπογράφοντας αυτό το τραγούδι ως Νόντας Σγουρός. Είναι το τραγούδι «Αχ, baby». Φωνογραφήθηκε στις 4 Μάρτη του 30 από την Victor και κυκλοφόρησε και από την Orthophonic. Και επαναλαμβάνουμε, εδώ ο Τέτος Δημητριάδης είναι ο Νόντας Σγουρός.

την πίστη.

Σε μία νέα μελέτη του John Bridges γράφει ότι η προμελετημένη δολοφονία που έγινε και η φυλάκιση και η ιστορία με τον Τζιμίκα θυμίζουν έντονα την ιστορία της νύχτας των κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία το 1938. Και αυτή η μελέτη που έγινε το 1991 προσπάθησε να την περάσει προς τα έξω και αντιμετώπισε έναν τοίχο μπροστά του, διότι κανείς δεν ήθελε να συζητήσει για τα όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, για το πογκρόμ των Ελλήνων της Νεμπράσκα. Βέβαια, θα σας δώσω και ένα στίγμα του πώς αντιμετώπιζε και ο ομογενειακός τύπος της εποχής, ο συντηρητικός ομογενειακός τύπος που ήταν υπό την καθοδήγηση των εργοστασιαρχών και των επιχειρηματιών για το πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται οι Έλληνες ως μετανάστες. Γράφει ο ελληνικός αστήρ του Σικάγου στις 26 Φεβρουαρίου του 1909 για το συμβάν. Το φαινόμενο είναι αληθώς απελπιστικό και βασανίζει εμάς, διότι επαπειλείται το μέλλον μας. Νομίζουμε ότι είναι καιρός εισέτη να σωθόμεν εκ του επαπειλούντος ημάς κινδύνου, εάν θελήσουμε να γνωρίσουμε τας υποχρεώσεις μας έναντι του φιλοξενούντος μας ημάς λαού. Η Αμερική ήτης μας τροφοδοτεί και περιφρονεί την ελευθερία και τα δικαιώματά μας, έχει βεβαίως πληρέστατα δίκαιον να απαιτεί παροιμήν την ανταπόδοση της φιλοξενίας, όπερ εισέτη δεν επράξαμεν. Τούτον δύναται να κατορθωθεί δια της υπακοής προς τους νόμους, ως και δια των καλών έργων, των ευγενών τρόπων, της εντύμου συναλλαγής και της προς των πλησίων εκτιμήσεως. Δηλαδή, απαιτούσιν οι Αμερικανοί εκείνο, όπερ ή κατά την αρχαιότητα μεταναστεύοντες Έλληνες μετέδιδον ανά τον κόσμο. Πουθενά βέβαια δεν γίνεται λόγος για τα μεροκάματα και για τη σκληρή αντιμετώπιση που είχαν οι μετανάστες μέσα στην καθημερινότητά τους. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή, ακολουθεί το αραβικό δελτίο με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι του Τέτου Δημητριάδη το 1929, φωνογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μιλήσαμε για την χαρτοπεξία ως σπορ, όπως κατηγορούσαν τους Έλληνες μετανάστες οι Αμερικανοί. Το τραγούδι λέγεται «Ο Χαρτοπαίκτης», Τέτος Δημητριάδης.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το eteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας περιλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και άλλες, πολλές ακόμα. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και υπάρχει το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.ert. Πάντα υπάρχει βεβαίως και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου 6930-078-283. Να τον επαναλάβω, 6930-078-283. Στο Viber ή στο WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, νομίζετε, ό,τι μήνυμα πιστεύετε ότι πρέπει να μας στείλετε καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 13 λεπτά μετά τις 10. Να στείλουμε τις καλησμέρες μας σε όλους σας. Καλημέρες από μια Αθήνα με πολύ καλή θερμοκρασία, γύρω στους 32-33 βαθμούς. Αναμένεται να δείξει σήμερα το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια βεβαίως σε όλη τη χώρα, δεδομένου ότι βαδίζουμε ολοταχώς μπροστά μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, ο μήνας Ιούνιος, ο οποίος μας κάνει το χατήρι, θα λέγαμε, τουλάχιστον από άποψη καιρού, έπειτα από την αστάθεια που βιώσαμε τον Μάιο. Ούτως ή άλλως όμως βρισκόμαστε, έχουμε μπει ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού, βαδίζουμε ολοταχώς αν θέλετε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αγαπημένοι μήνες των Ελλήνων, αγαπημένοι μήνες των ταξιδιωτών. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός και παράλληλα οι μήνες αυτοί και ο Ιούνιος, κακά τα ψέματα, ήδη έχουν αρχίσει και οι εκδηλώσεις στην περιφέρεια, συναπαντήματα, ανταμώματα, με τη συμμετοχή βεβαίως και ομογενειακών σωματείων, ομοσπονδιών, συλλόγων. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια κινητικότητα, θα λέγαμε. Βοηθά και προς αυτή την κατεύθυνση το γεγονός ότι το καλοκαίρι γίνονται πολλά φεστιβάλ. Βοηθάει και ο καιρός βεβαίως σε κάθε περίπτωση. Και παράλληλα είναι και η περίοδος που επιλέγετε όλοι εσείς, οι συνέλληνες ανά τον κόσμο, να επισκεφτείτε και την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και τις ιδιαίτερες πατρίδες σας. Να στείλουμε σε όλους σας καλημέρες, σε όλους σας χαιρετισμούς και βεβαίως ιδιαίτερες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που κατά κάποιο τρόπο, με ένα διαφορετικό θα έλεγα τρόπο, βρίσκεστε και εσείς διασκοπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μιας και η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με το ελληνικό DNA και βεβαίως άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτόν τον τόπο. Οι Έλληνες, ένας λαός θαλασσοπόρων που συνεχίζουν την αρχαία παράδοση, συνεχίζεται μέχρι στις μέρες μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Τα γεγονότα, ιδιαίτερα στον Περσικό κόλπο, που είναι ένας από τους πλέον πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, δείχνουν ότι θα συνεχίσει για άγνωστο πόσο ακόμα η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι αυτή η αντιπαράθεση πλέον εισέρχεται σε μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, και γι' αυτό
καλό θα είναι να προσέχετε όσο μπορείτε να προσέχετε, να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνονται, μιας και στην περιοχή βρίσκονται περισσότερα από 20.000 πλοία με χιλιάδες, από 2.000 πλοία συγγνώμη, με περισσότερους από 20.000 ναυτικούς επάνω, αρκετοί εκ των οποίων ή κάποιοι εκ των οποίων βεβαίως είναι και Έλληνες. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας και να ευχηθώ σε όλους σας καλή επιστροφή πίσω στην πατρίδα, στις οικογένειές σας πριν το επόμενο μπάρκο. Να στείλω τέλος καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και ευχές για καλό δρόμο στους μεταφορείς μας. Ξέρω ότι αρκετοί από εσάς είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, να προσέχετε κι εσείς. Μετράει ο προορισμός, να γυρίσετε πίσω ασφαλείς, έτσι όπως φύγατε. Να προσέχετε. Να στείλουμε πολλές βεβαίως ευχές για καλή ακρόαση και να περάσουμε σιγά σιγά να δώσουμε και το στίγμα της επικαιρότητας σε ό,τι αφορά το θέμα που σας είπαμε νωρίτερα για τον Περσικό κόλπο. Από τα ξημερώματα υπάρχει ένα κατέρωθεν, θα λέγαμε, μια σειρά αεροπορικών πληγμάτων και πυραυλικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν, ως αντίπεινα από τις ΗΠΑ για την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή οι Ιρανοί ανταποδίδουν από την πλευρά τους. Ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Στην Ιορδανία, μάλιστα, οι φρουρείς επανάστασης ανέφεραν και καταστροφή τεσσάρων στόχων συμπεριλαμβανομένων και αεροσκαφών F-35. Διέψευσε η Ιορδανία αυτές τις ζημιές. Στο Μπαχρέιν, το Ιρανικό ναυτικό ανέφερε επίθεση με ντρόνους εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, η Τεχεράνη κάλεσε τις χώρες του κόλπου να εμποδίσουν τις αμερικανικές επιθέσεις από το έδαφος τους. Πάμε, βαδίζουμε προς μια κλιμάκωση, πάνω που λέγαμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο

Ιρανών. Είναι κάτι που μάλλον θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, και αν το μάθουμε και ποτέ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, και εδώ τα πράγματα τρέχουν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Στις 5.30 το απόγευμα θα έχουμε τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να στείλει ενδιαφέροντα, θα λέγαμε, πολιτικά μηνύματα, αλλά και να περιγράψει τις προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Εκεί αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Κυρανάκης. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, τι θα υποθεί εκεί, όπως σας είπαμε, διότι τα σενάρια περί πρόορης προσφυγής στις κάλπες τον Οκτώβριο έχουν επανέλθει τις τελευταίες ημέρες, με ότι αυτό συνεπάγεται και για, και για τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, και η σημερινή, θα λέγαμε, κομματική εκδήλωση είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιστήσει την προσοχή του στα στελέχη του κόμματός του. Από την άλλη πλευρά, και σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις δημοσκοπήσεις έρχεται τρίτο, καταλαμβάνει την τρίτη θέση, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένας προβληματισμός. Μια ρητορική διαγραφών έχει ξεκινήσει για αυτούς που δεν, θα λέγαμε, συμμερίζονται τις επίσημες κομματικές θέσεις του κόμματος. Μάλιστα, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει στείλει συνεχή προειδοποιητικά μηνύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, εστιάζοντας βεβαίως στην προεκλογική μάχη, μιας και, όπως σας είπαμε, υπάρχουν σενάρια ότι σε 3-4 μήνες ενδεχομένως να έχουμε εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τρέφει τα βέλη του βεβαίως τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της κέντρου αριστεράς, μιας και η δημιουργία δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χαριστιανού, δείχνουν ότι έχει φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεδομένου ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πλέον εμφανίζεται καθαρά δεύτερο στο σύνολο σχεδόν των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Θα πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ούτως ή άλλως, όπως σας είπαμε, η εμφάνιση αυτών των νέων κομμάτων έχουν προκαλέσει σημαντικές ανακατατάξεις και στα αριστερά, με τη δημιουργία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κόμμα για τη Δημοκρατία βεβαίως της κυρίας Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, αναμένεται και ο Αντώνης Σαμαράς από την δεξιά πολυκατοικία να κάνει τη δική του κίνηση, μάλλον μέσα στο Σεπτέμβριο. Αν και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να προχωρήσει και μέσα στον Ιούνιο, εντούτοις όμως τα περισσότερα στελέχη που πρόσκειται στον πρώην Πρωθυπουργό υποστηρίζουν ότι θα γίνουν οι κινήσεις του από το Σεπτέμβρη. Υπομονή μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τους καλεσμένους μας, προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 24 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Φτάσαμε εδώ βεβαίως και με τη βοήθεια του Δημήτρη Μητροπάνου. Κιφ, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσατε, για όσους αναρωτιέστε. Λοιπόν, εμείς θα πούμε σιγά σιγά στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από την κυβέρνηση, μιας και όπως σας είπαμε, σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Κυρανάκης. Εκεί θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να στείλει πολλά και διάφορα μηνύματα. Για αυτά τα μηνύματα θα πούμε περισσότερα, βάζοντας την παρέα μας και τον συνάδελφο τον Χρήστο Μητυλινιό, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στην ηλεκτρονική εφημερίδα Politica.gr. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εξαιρετικά πλούσιο. Είχαμε τον μίνι ανασχηματισμό ή αν θέλει συμπλήρωση της κυβέρνησης κατά κάποιο τρόπο μετά από το θάνατο του βουλευτή
1: του Νίκου Ταγαρά
0: και βεβαίως και την μετακίνηση
1: του επί της ουσίας του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ναι, στη γραμματεία του κόμματος, την πρόταση για την ακρίβεια του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στην Πολιτική Επιτροπή, για εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι περιμένουμε να συμβεί σήμερα το απόγευμα, Χρήστο, τι μηνύματα, γιατί ακούμε για μηνύματα που πρόκειται να στείλει ο Πρωθυπουργός.
1: Αρχικά να πούμε ότι σήμερα στις 5.30 λοιπόν είναι η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία επί της ουσίας θα κληθεί να εκλέξει και τον νέο γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το κλίμα στην Πολιτική Επιτροπή μπορώ να σου πω ότι είναι αρκετά θετικό, δηλαδή η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει με πολύ καλό μάτι την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και όχι μόνο η Πολιτική Επιτροπή αλλά και οι τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός, ναι, θα μιλήσει, θα δώσει το μήνυμα επί της ουσίας, για να μην το πολύ κατάλαβες, να μην μιλάμε με γρίφους γέροντα, επί της ουσίας ξεκινάει και επίσημα ο προεκλογικός αγώνας για το Μάρτιο του 2027, όπου θα έχουμε και τις εθνικές εκλογές.
0: Πάντως, Χρήστο, με αφορμή που μιας και το θέτεις, έχουν αναζωπηρωθεί τις τελευταίες δύο ημέρες τα σενάρια ότι μπορεί να πάμε και μέσα στο φθινόπωρο σε πρόορες εκλογές. Μάλιστα, υπάρχει μια σχετική κινητοποίηση, λένε οι πληροφορίες, και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Κοίταξε. Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντοτε καταρχάς να πούμε ότι είμαστε λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Αν πούμε ότι οι εκλογές γίνονται όντως το Μάρτιο του 2027, είμαστε λιγότερο από χρόνο. Έχουμε λιγότερο από 12 μήνες. Που σημαίνει ότι πράγματι αυτή η κινητοποίηση και να έχει ξεκινήσει, επιβάλλεται να έχει ξεκινήσει. Γιατί οι εκλογές πάντοτε στη χώρα μας πρέπει να γίνουν αδιάβλητα, σωστά, κατάλληλη προετοιμασία, με προστασία του συστήματος, και όλα πρέπει να γίνουν σωστά και όμορφα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την επιστολική ψήφο, οπότε για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές, οπότε πρέπει να μπει και αυτό το κομμάτι να ενσωματωθεί. Οπότε είναι λογικό αν έχουν ξεκινήσει κατάλληλες προετοιμασίες, είναι λογικό να έχουν ξεκινήσει. Τώρα, για το σενάριο του φθινοπόρου, προφανώς το πότε θα γίνουν εκλογές το γνωρίζει καλύτερα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλοι εμείς προσπαθούμε να επί της ουσίας να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και να κάνουμε μια ανάλυση στο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μπορούμε να δούμε το μέλλον σε καμία περίπτωση. Άρα, βάσει των κινήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή την πλήρωση επί της ουσίας αποκλειστικά και μόνο των κενών θέσεων και την μη απομάκρυνση του Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μας δίνει ένα μήνυμα ότι αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο θα πάει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Δηλαδή, με το που γίνει η προκήρυξη των εκλογών, πρέπει να σπάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα, το να γινόταν αυτός ο μήνυ ανασχηματισμός μέχρι επί της ουσίας τον Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο δεν ούτε καν η Βουλή δεν λειτουργεί, και πάμε Σεπτέμβριο, δηλαδή να γίνει η προκήρυξη των εκλογών, ας πούμε, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, σημαίνει ότι πληρώθηκαν δύο κενά για ένα μήνα. Φαίνεται λίγο too much. Θα μπορούσε να υπάρχει δηλαδή ένας πιο εκλογικός ανασχηματισμός, αν θέλεις, ή τουλάχιστον στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου θα μπορούσε να μπει ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, επί της ουσίας θα περνούσε, θα έκανε το αγροτικό του, ναι, και από Σεπτέμβριο θα έμπαινε στη μάχη της κυβερνητικής ενημέρωσης, του κυβερνητικού briefing, δύο φορές την εβδομάδα, μέχρι να πάμε στην προκήρυξη των εκλογών και στις εθνικές εκλογές, χωρίς να ξανααλλάξει. Άρα αυτό το κομμάτι του χρόνου φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει αλλάξει λίγο περισσότερο το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό, κατά την αίσθηση τη δική μου και σύμφωνα και με αναλυτές που έχω συζητήσει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι οι μικρές αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι πράγματι κλειδώνει ένα σχήμα για να πάει μέχρι την προκήρυξη εκλογών για τον Μάρτιο του 2027. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έγινε ένας ανασχηματισμός ο οποίος πάει σε εκλογές. Είναι ένας ανασχηματισμός ο οποίος πρέπει να συντηρηθεί, πρέπει να κρατηθεί.
0: Άλλαξε και
1: το σημαντικό είναι ότι άλλαξε ο Υπουργός Μεταφορών, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρίσιμες ημερομηνίες σε εξέλιξη, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν πριν τις εκλογές. Δηλαδή η πλήρης σηματοδότηση, το ETCS σε όλους τους σιδηροδρόμους. Έχει ένα πυκνό πρόγραμμα το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο πρέπει να παραδώσει σε συγκεκριμένα deadlines. Άρα λοιπόν το μεταφορών, οι νέες φοροελαφρύνσεις που έρχονται στη ΔΕΦ και άλλα πράγματα, άλλες μεταρρυθμίσεις που θα αναγγελθούν στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Και το πρόγραμμα το κυβερνητικό δείχνει ότι πάμε προς Μάρτιο, θα μπορούσα να σου πω και Απρίλιο, ναι, με την έννοια πια ότι θα υπάρξει μια νέα αύξηση κατώτατου μισθού, αντίστοιχα 1η Απριλίου το 2027, και κάτι ακόμα. Θεωρώ ότι και η φορτισμένη επέτειος της 28ης Φεβρουαρίου, μιλάω πάντα για την εθνική τραγωδία των Τεμπών, επίσης νομίζω είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα μετακινήσει τις εκλογές λίγο αργότερα, όχι πολύ αργότερα όμως, γιατί έχουμε μπροστά μας και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία πρέπει να είμαστε καθόλου έτοιμοι, και αυτή την προετοιμασία την αναλαμβάνει επί της ουσίας ο Τάσος Χατζηβασιλείου, που μπήκε τώρα ξανά στο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, επί των Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Υφυπουργός των Εξωτερικών, αναλαμβάνει αυτή την προετοιμασία. Άρα έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο, το οποίο δεν δείχνει ότι φυσιολογικώς εχόντων των πραγμάτων θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Τώρα, πάντοτε ο χρόνος των εκλογών είναι σχετικός, με την έννοια ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να αναγκαστεί η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Έτσι.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Αλλά ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή φαίνεται όντως πως είναι για τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε με την ευρύτερη έννοια σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης, μιας και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δει το φως δημοσιότητας πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Η αλήθεια είναι και στο σύνολό τους θα λέγαμε ότι αποτυπώνουν την κατάσταση της στιγμής, δείχνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει κυρίαρχο κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από ανακατατάξεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χώρο της κέντρο-αριστεράς, εξαιτίας και της δημιουργίας δύο νέων πολιτικών σχηματισμών, της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού από τη μία πλευρά και το κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη. Κύριε Φαναρά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί, έτσι, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε δει, κύριε Φαναρά, ένα πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει, θα λέγαμε, σταθερά τη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα γίνεται μία μάχη μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης θέσης ανάμεσα στο Πασόκ και την κυρία Μαρία Χαριστιανού. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα ευρήματα θα εξακολουθήσουν να είναι κάπως έτσι ή υπάρχει πάντα το περιθώριο των αλλαγών?
1: Κοιτάξτε, έχουμε, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δύο νεότευτα κόμματα. Τα κόμματα αυτά μετρούν λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες ζωής, άρα είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ότι αυτοί οι συσχετισμοί έχουν παγιωθεί. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θα είναι η παρουσία πια αυτών των σχημάτων στη καθημερινή πολιτική ζωή και επομένως να αξιολογήσουμε ξανά τη δυναμική τους και την επιρροή τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φαίνεται πως μια σειρά από κόμματα τα οποία γεννήθηκαν και αυτά μέσα στην περίοδο της κρίσης οδηγούνται στο περιθώριο και μάλιστα αρκετά από αυτά είναι και κοινοβουλευτικά κόμματα και αυτό δείχνει ότι αυτός ο κύκλος της αέναης παραγωγής, δημιουργίας και επισήματος λειτουργιών σχημάτων στην πολιτική ζωή της χώρας είναι ακόμα ανοιχτός.
0: Από τις δημοσκοπήσεις ποια μηνύματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντλούνται, κύριε Φαναράτσι?
1: Η δική μου ανάγνωση είναι ότι υπάρχει, αν θέλετε, μια οριζόντια αναφορά και θα έλεγα ότι αν εξαιρέσει κανείς αυτά τα κόμματα που είπα, τα οποία φαίνεται ότι οδηγούνται στο περιθώριο, για όλα τα άλλα υπάρχουν και καλά και κακά σημεία. Αναφέρατε για παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι κυρίαρχο κόμμα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πρώτο κόμμα, αλλά κυρίαρχο, για το χαρακτηρισμό κυρίαρχο θα έβαζα ένα ερωτηματικό. Υπό την έννοια ότι ο στόχος που έχει θέσει για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι η αυτοδυναμία, κάτι που έχει το εξάλλου και τώρα, και ο στόχος αυτός μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Οι απώλειες που καταγράφει είναι στην εκτίμηση ψήφου τουλάχιστον διψήφιες σε σχέση με το εκλογικό ποσοστό της. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που τα δύο κόμματα του δικοματισμού της προηγούμενης περίοδου σημειώνουν η μεν Νέα Δημοκρατία απώλειες, ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει τα ρολά σχεδόν, δεν βλέπει να καταφέρνει όχι μόνο να κερδίσει κάτι από την αποδέσμευση, αυτή τη μεγάλη αποδέσμευση δυνάμεων, αλλά αντίθετα πιέζεται να διατηρήσει τα προηγούμενα εκλογικά του ποσοστά. Άρα λοιπόν, ναι μεν δεν χάνει, δεν έχει μεγάλες απώλειες, αλλά ο στόχος του θα έπρεπε να είναι να κερδίζει κάτι και αυτό δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση να μπορεί να το επιτύχει. Αν πάμε τώρα στα δύο νεότευτα κόμματα, στην κυρία Χαριστιανού και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως είπα δεν αρκούν λίγες ημέρες, εξάλλου και άλλα κόμματα εμφανίστηκαν και άμα τη εμφανίσεις τους κατέγραψαν ποσοστά
0: υψηλά.
1: Ψηλότερα και από το 15% και τελικά μέσα σε πάρα πολύ λίγο καιρό φάνηκε ότι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν αυτά τα ποσοστά, πολλό δε μάλλον να τα αυξήσουν και να οδηγήσουν σε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Επομένως αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει ακόμα, είναι η ρευστότητα, είναι ο κατακαιρματισμός του κομματικού τοπίου και η αδυναμία παραγωγής εναλλακτικών λύσεων διακυβέρνησης. Η μόνη λύση που φαντάζει κοντά σε κάτι τέτοιο είναι η λύση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτή χωρίς να έχει σήμερα τις απαραίτητες συμμαχίες ώστε να μπορεί να οδηγηθεί σε μια αυτοδυναμία.
0: Καταγράφετε στις δημοσκοπήσεις το ενδεχόμενο αποτύπωμα της δημιουργίας ενός ακόμη κόμματος, αυτή τη φορά από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Έχει μετρηθεί αρκετές φορές. Κάποια στιγμή φαινόταν ότι είναι λίγο στο ψυγείο αυτή η σκέψη. Τώρα όμως ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο την επανέφερε, αλλά διατύπωσε και ευθέως τη βούλησή του να προχωρήσει. Άρα έχουμε και αυτό το στοιχείο που θα προστεθεί στον ανταγωνισμό μόλις ο κύριος Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα το οποίο προτίθεται να κάνει. Και αποτελεί και αυτό μία ακόμα παράμετρο ώστε να μην μπορούμε να μιλήσουμε για παγιωμένους σχετισμούς.
0: Φαίνεται ότι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι ίσως και το κόμμα που απειλεί περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, κύριε Φαναρά, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μεγάλη φιλορροή ψηφοφόρων μπροστά νεοσύστατα, να το πω έτσι, κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
1: Έχει στην κυρία Καριστιανού διαρροές. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι δεν έχει και δεν έχει και πολύ ψηλή συσφύρωση. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα πράγματι αποτελεί ένα ερωτηματικό αν μπορεί και σε ποια έκταση να προσελκύσει ένα μέρος των ψηφοφόρων της.
0: Κύριε Φαναρά, ποιο είναι το κριτήριο ή το διακύβευμα, αν θέλετε, της ψήφου των πολιτών? Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει, πιστεύετε, την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές?
1: Κοιτάξτε, και εκεί έχουμε ένα μισοάδιο και ένα μισογεμάτο, εξαρτάται πώς θα το δει κανείς, ποτήρι. Το βασικό ερώτημα που τίθεται από τις πολιτικές δυνάμεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι το διακύβευμα, πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί που θα προτιμούσαν αυτό έστω σε γενικό επίπεδο, αυτό τον όρο της πολιτικής αλλαγής, είναι υπέρτεροι. Είναι ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60%, γύρω στο 62%. Όμως αυτό το ποσοστό κατακαιρματίζεται σε όλες τις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Έτσι το ποσοστό το οποίο προτιμά την πολιτική σταθερότητα και είναι ένα μέγεθος γύρω στο 38%, σε σταθερή βάση το μετράμε εκεί γύρω, είναι μεν μειοψηφικό, αλλά εκφράζεται μόνο από ένα χώρο, το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και αν η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να συσπηρώσει όλο αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος, τότε θα μπορούσε να οδηγηθεί στους στόχους της.
0: Άρα. Κύριε Φαναρά, ακούμε και μιλάμε και εμείς για τα λεγόμενα ποιοτικά μεγέθη, πέρα από τα ποσοτικά στις δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά μεγέθη τι δείχνουν?
1: Σχετικά με
0: τώρα το ρωτάω και εγώ, γιατί παραδείγματος χάρη και εμείς εδώ καλούμε διάφορους πολιτικούς, μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα του χώρου της κεντροαριστεράς, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής, και μας λένε ναι, μπορεί η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, να 25%, ξέρω εγώ, 28-30% των πολιτών να λέει ναι, υπάρχει όμως ένα 70-75% που λέει κάτι άλλο. Και αυτό, το κάτι άλλο που λέει, έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει με την καθημερινότητά του, στοιχεία
1: τα οποία... Αυτή η διάχυτη, καταρχήν πάντα οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, να το σημειώσουμε και αυτό, είναι ευρύτερες των δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Αυτό είναι γνωστό ακόμα και τότε που είχαμε ένα κρατιώδη κομματισμό με ποσοστά του πρώτου κόμματος που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν το 40%. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι ένα καινούριο έβριμα. Δηλαδή αυτοί που ασκούν κριτική ή που δηλώνουν δυσαρεστημένοι να είναι κοινωνική πλειοψηφία τις κυβερνήσεις στη χώρα μας, τις καθορίζει το εκλογικό σύστημα με τον γνωστό τρόπο που ξέρουμε, ότι το πρώτο κόμμα πρημοδοτείται, έχει ένα μπόνους και άρα μπορεί να δημιουργεί κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Άρα λοιπόν το ερώτημα εδώ είναι διπλό. Ένα, είναι ποιο είναι το σχήμα εκείνο που μπορεί να έχει τη σχετική πλειοψηφία, αν όχι την απόλυτη, διότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και δεύτερον, αν αυτές οι δυνάμεις όλες οι οποίες βρίσκονται απέναντι μπορούν να απέναντι στην κυβέρνηση εννοώ, μπορούν να ομογενοποιηθούν σε μια κατεύθυνση. Και εδώ φαίνεται ότι αυτό είναι μια μεγάλη αδυναμία της αντιπολίτευσης. Ίσως όχι αδυναμία, αλλά έτσι είναι και η φύση των πραγμάτων. Η αντιπολίτευση δεν είναι ομογενοποιημένη, η κριτική που ασκείται δεν είναι μονοσήμαντη, έχει πολλές πλευρές. Άρα λοιπόν εδώ έχεις και εδώ μια φαινομενική αντίθεση, μια κοινωνική πλειοψηφία να ελέγχει τα πολιτικά πράγματα. Γιατί όμως, γιατί είναι πιο συσπηρωμένη και πιο συμπαγής από όλες τις άλλες διαθέσιμες εναλλακτικές.
0: Κύριε Φαναρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σας.

0: Στέφαντα, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, 49 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης, να μας δίνει τα νεότερα, την εκτίμησή του αλλά και την ανάλυσή του αναφορικά με τις τάσεις που καταγράφονται στο πολιτικό σκηνικό στις τελευταίες πολλές δημοσκοπήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, θα αλλάξουμε πεδίο, θα πάμε στην γεωστρατηγική, θα πάμε στην γεωπολιτική του διαστήματος και το λέμε αυτό διότι παρακολουθώντας τα γεγονότα που συμβαίνουν και στην Μέση Ανατολή, παρακολουθώντας τα τεράστια άλματα της τεχνολογίας και των νέων συνθήκων ασφαλείας. Θα λέγαμε, δεδομένου ότι από ό,τι φαίνεται ανοίγει σταδιακά, έχει ήδη ανοίξει κακά τα ψέματα, ένα νέο πεδίο γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το διάστημα. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Διονύση Τόμπρο, διδάκτορα γεωπολιτικής του διαστήματος. Κύριε Τόμπρο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Νησόπουλε?
0: Είμαστε πολύ καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Τόμπρο, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τον όρο γεωπολιτική του διαστήματος, έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται.
1: Πρόκειται για έναν όχι και τόσο νέο όρο όσο ακούγεται, απλώς εμείς εδώ πέρα τον έχουμε εισαγάγει τα τελευταία χρόνια. Και συγκεκριμένα εγώ τον εισήγαγα τον όρο αυτό, ορμόμενος από αντίστοιχες σχολές και μαθήματα που γινόταν σε πανεπιστήμια στην Αμερική, σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο όρος λοιπόν που ακούγεται λίγο παράξενα και με είχε ρωτήσει και κάποιος μα πώς σχετίζεται το διάστημα με τη Γη, γιατί εκ πρώτης όψεως μοιάζουν να είναι απόμακρα το ένα από το άλλο, το αντίθετο συμβαίνει, είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο και αυτή τη στιγμή πάρα πολλές από τις καθημερινές ενέργειες που κάνουμε εξαρτώνται απόλυτα από τα δορυφορικά συστήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανοίγουμε συχνά το κινητό μας για να μεταβούμε από μια τοποθεσία σε μια άλλη και χρησιμοποιούμε δίκτυα πλοήγησης όπως το GPS ή το Galileo ή άλλες συστήματα. Άρα, όπως βλέπετε, είναι κάτι που το κάνουμε, είτε το συνειδητοποιούμε, είτε δεν το συνειδητοποιούμε στην καθημερινότητά μας αρκετές φορές. Θα μπορούσα να αναφέρω και τα μετεωρολογικά δελτία που βγαίνουν με τη χρήση μετεωρολογικών δορυφόρων, τις τηλεπικοινωνίες, το γνωστό Starlink, για παράδειγμα, που παρέχει ευρυζωνικό ίντερνετ. Αλλά ειδικά στο τομέα της πολιτικής προστασίας, της διαχείρισης των καταστροφών, αλλά που έχουμε στην Ευρώπη το πρόγραμμα Κοπέρνικους, που κατά καιρούς ακούγεται στα δελτία ειδήσεων, αλλά και σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις, πλέον το τι υπάρχει εκεί πάνω επηρεάζει το τι γίνεται εδώ κάτω. Με αυτό ασχολείται η γεωπολιτική του διαστήματος.
0: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται όλο και περισσότερο και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε τα τεράστια ποσά που δεσμεύονται σε επενδύσεις σε διαστημικές υποδομές και τώρα τελευταία παρακολουθούμε και την αναζωπήρωση για τη μάχη της Σελήνης, γιατί ακούμε διάφορα σενάρια για το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Σελήνη σε επίπεδο ισχύος στη Γη και υπάρχει και εκεί ένας ανταγωνισμός, κύριε Τόμπρο, από ό,τι παρακολουθούμε.
1: Πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Διονυσόπουλε. Ήδη από την δεκαετία του 60 έχουμε μπει σε αυτό που τότε ονομαζόταν τέταρτο πεδίο επιχειρήσεων, δηλαδή το διάστημα. Συνήθως τώρα το αναφέρουν ως το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων, αλλά δεν έχει σημασία η αρρύθμιση. Έχει ξεκινήσει νωρίστε από τη δεκαετία του 50 ο περίφημος διαστημικός ανταγωνισμός, το οποίο σήμερα δεν έχουν μπει μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά έχουν μπει και όλα τα κράτη, μεταξύ των οποίων και το δικό μας. Και προφανώς ο κύριος αντίπαλός μας και ανταγωνιστής μας στην περιοχή είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Τώρα στο δεύτερο ερώτημα που θέσατε, στο θέμα της Σελήνης που γίνεται πολλής λόγος, και όχι μόνο για τη Σελήνη, αλλά πολλές φορές και για τον Άρη, πολλές φορές και για τους εγγύς αστεροειδείς, αυτούς που λέμε γεωπλήσιους, υπάρχει το ζήτημα της επόμενης δεκαετίας της εμπορικής εκμετάλλευσης του εδάφους τους και κυρίως σπάνιων γαίων, ας πούμε, που είναι πολύ δύσκολες να εξορυφθούν ή υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί και δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν στη Γη. Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα με τις συμφωνίες Άρτεμις, Ναι, δεν εννοώ το πρόγραμμα μόνο επιστροφής Ελλήνης, αυτό που είναι γνωστό ως Artemis Accords. Αλλά και άλλες συζητήσεις που γίνονται, μεταξύ των οποίων είχε θέσει το 2020 η νέα διακυβέρνηση Τραμπ, τη νέα διαστημική πολιτική του 2020, την εισαγωγή του ιδιωτικού τομέα στην εκμετάλλευση των μελλοντικών διαθέσιμων πόρων σε ουράνια σώματα.
0: Όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται, κύριε Τόμπρο, ποια είναι η θέση της χώρας μας? Βλέπουμε και την Ελλάδα να κάνει βήματα, μάλιστα δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια και η Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία και για λόγους...
1: Σωστά, το ΕΛΚΕΔ, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Ναι, είναι πολύ σωστά. Από εκεί που είχαμε μείνει αρκετά πίσω, ξαφνικά κάναμε πολύ μεγάλα βήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε τροχιά 17 δορυφόρους, οι οποίοι άλλοι έχουν προκύπτουν από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μικροδορυφόρων, άλλοι έχουν προκύψει από πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και του δικού μου, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, και άλλοι έχουν προκύψει από εταιρείες όπως η MTech και η Planet και η Prisma. Αυτό έχει δώσει μια νέα δυναμική στην Ελλάδα, στη συλλογή πληροφοριών, στην αξιοποίηση των πληροφοριών, στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, ακόμα και στον έλεγχο του τι γίνεται στη θάλασσα και σε περιοχές ενδιαφέροντος όπως είναι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Και φαντάζομαι θα το γνωρίζετε ως έμπειρος δημοσιογράφος ότι η χώρα μας θα καταστεί το δεύτερο μεγάλο hub στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ασφαλείς επικοινωνίες εντός αυτής, το περίφημο πρόγραμμα GovSatCom. Οπότε αλλάζει άρδιν το τοπίο από εκεί που σχεδόν είχαμε μια πολύ ισχυρή παρουσία, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ δυναμική παρουσία η οποία μας επιτρέπει
0: σε διάφορα
1: μια αυτονομία χωρίς να χρειαζόμαστε δεδομένα από τρίτους. Μας επιτρέπει να έχουμε επίγνωση κατάστασης του τι συμβαίνει γενικά στην ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής, και ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών, γιατί μπορούμε πλέον να μελετάμε και να έχουμε έγκαιρα τα δεδομένα του τι συμβαίνει και τι θα απειλούσε οποιαδήποτε βασική υποδομή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και την οικονομία της χώρας μας.
0: Βέβαια. Κύριε Τόμπρο, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε μια ερώτηση, να κάνουμε μια ερώτηση έτσι πιο γενική. Γιατί στη γη της σχέσης των κρατών, στις γεωπολιτικές σχέσεις, υπάρχει ένα σύστημα, το λεγόμενο διεθνές δίκαιο. Μπορεί να υπάρξει διεθνές δίκαιο στο διάστημα και ποια είναι τα όρια του, αν υπάρχουν?
1: Έχει υπάρξει. Η πρώτη συνθήκη ήταν το 1967, η περίφημη συμφωνία για το απότερο διάστημα, Outer Space Treaty, βάσει του οποίου καθορίστηκε ότι η εξερεύνηση του διαστήματος θα πρέπει να γίνει για ειρηνικούς σκοπούς, απαγορεύτηκε η χρήση και η τοποθέτηση όπλων εντός του διαστημικού χώρου και άλλες λεπτομέρειες. Και εκτός αυτού υπήρξαν άλλες και βρίσκονται σε ισχύ τουλάχιστον άλλες τρεις συμφωνίες που αφορούν διαφορετικά πράγματα. Τώρα, το πόσο στο ερώτημά σας, το εύλογο ερώτημα, οι τέτοιες συμφωνίες διαρκούν, η απάντηση είναι κοινή, που ισχύει και για τη γη είναι συμφωνίες, δηλαδή ισχύουν όσο εμείς θέλουμε να τις στηρίσουμε. Από τη στιγμή που έστω και ένας από τις μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, του κόσμου το παραβιάσει μοιραία, θα πάμε σε μια εμπλοκή.
0: Γιατί ακούγαμε,
1: μέχρι να επανέλθει μια ηρεμία.
0: Ακούγαμε για τη δεκαετία του 80 το λεγόμενο πρόγραμμα Πόλεμος των Άστρων, τον Ρίγκαν, νομίζω το είχε διατυπώσει.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Και βέβαια το βλέπουμε τώρα να ισχύει, γιατί βλέπουμε για όπλα που αναπτύσσονται και από τους Κινέζους και από τους Ρώσους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με λέιζερ από το διάστημα, με ηλεκτρονικές παρεμβολές που γίνονται σε οπλικά συστήματα.
1: Για να είμαστε λίγο πιο σαφείς, το πρόγραμμα του Reagan Πόλεμος των Άστρων ή Strategic Defense Initiative, αμυντική στρατηγική πρωτοβουλία, πέτυχε κυρίως λόγω τεχνολογικής ανοριμότητας της περίοδου εκείνης. Αυτή η τεχνολογική ανοριμότητα που υπήρξε εκείνη την περίοδο κατά μεγάλο μέρος έχει επεκταθεί. Δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή βάλει λέιζερ στο διάστημα, γιατί οι ισχύς που απαιτείται για να λειτουργήσουν και να μπορέσουν να προκαλέσουν πλήγματα δεν είναι επαρκείς. Υπάρχουν όμως το αντίστροφο. Υπάρχουν λέιζερ που από τη γη μπορούν να τυφλώσουν ή και να προξενήσουν ζημιά σε δορυφόρους. Υπάρχει το αντίστροφο. Ούτως ή αλλιώς είναι δεδομένο ότι στα επόμενα χρόνια, όπως όλα τα πεδία επιχειρήσεων, δηλαδή τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, έχουμε μπει σε πολεμικές ενέργειες, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει δυστυχώς και στο διάστημα.
0: Και Τόμπρο, μας πιέζει ο χρόνος, θα πρέπει να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα συνομιλία μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στις ραδιοσυγνωτητές μας. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα. Εμείς στο σημείο αυτό θα πάμε γρήγορα σε μία μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Earth News Radio, με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε και μια μουσική ανάσα εν συνεχεία και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης εκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της φωνής της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε σε τρόπο την διεθνές πλαίσιο. Στο τέλος της πρώτης ώρας φιλοξενήσαμε τον κύριο Διονύση Τόμπρο, καθηγητή γεωπολιτικής του διαστήματος. Αυτή την φορά θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και αυτό διότι, όπως σας λέγαμε και κατά την εισαγωγή της εκπομπής μας, πάνω που πάμε να πούμε δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είμαστε και πάλι στο Βοήθα Παναγία μας. Από την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε φτάσει τις τελευταίες 48 ώρες στο ενδεχόμενος μιας νέας ανάφλεξης ανάμεσα στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Θα γίνεται συνεργότη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Διονύση, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες να έχουμε δύο-τρεις μέρες μια αναζωπήρωση εκ νέου της σύγκρουσης με κατέρωθεν πυραυλικά χτυπήματα. Μάλιστα, το τελευταίο περιστατικό έχει να κάνει με μια κατάρριψη, λένε οι Ιρανοί, ενός ελικοπτέρου Απάτσι στον Περσικό κόλπο. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα επιθέσεις από αμερικανικά αεροσκάφη και πυράβλους σε εγκαταστάσεις εκεί στο Ιράν. Ανταπέδωσε το Ιράν τις πρωινές ώρες, χτυπώντας Μπαχρέιν και η Ιορδανία. Ποιο είναι το αποτύπωμα της κατάστασης? Είμαστε κοντά στο ενδεχόμενο μιας κεχηρίας, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, που παρά τα χτυπήματα εξακολουθεί και το υποστηρίζει, ή απέχει πολύ στο να σταματήσουν οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές?
1: Η Διονυσόπουλη, κατάσταση είναι εξαιρετικά, θα λέγαμε, βέβαια, για το λόγο ότι ήδη 27 φορές έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πάμε σε μια κεχηρία, σε μια συμφωνία ανακοχής. Όμως αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι μια, θα λέγαμε, επικίνδυνη φάση στο κομμάτι αυτό της κλιμάκωσης σύγκρουσης, γιατί βλέπουμε ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ τείνει να αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας μόνιμης περιφερειακής κρίσης. Αυτό λοιπόν, εκεί που είχαμε μια παγωμένη σύγκρουση τους τελευταίους μήνες, δηλαδή υπήρχε μια κατάσταση, θα λέγαμε, που υποβόσκει κάποιο σενάριο ανακοχής, υποβόσκουν μια σειρά από δίθεν διαπραγματεύσεις με έναν τρίτο διαμεσολαβητή. Όμως σήμερα τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει κάποιες κεντρικές προβληματικές της σύγκρουσης. Η πρώτη λοιπόν προβληματική είναι αυτό που ονομάζουμε το κρυφό κόστος της πρόσβασης των ΗΠΑ. Και αναφέρουμε συγκεκριμένα ότι η αμερικανική σχέση στη Μέση Ανατολή και γενικότερα σε πλανητικό επίπεδο δεν στηρίζεται στην τεχνολογική υπεροχή μόνο των ΗΠΑ ή στη δυνατότητα διεξαγωγής αεροπορικών και ναυτικών επιχειρήσεων πλανητικής εμβέλειας. Στηρίζεται πρωτίστως, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί, σε ένα δίκτυο βάσεων, λιμανιών, αεροδρομίων, κέντρο διοίκησης και διευκολύνσεων σε τρίτα κράτη. Άρα το Ιράν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα ευάλωτο σημείο και πλήττει τη βάση και υποδομές στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, όπως έκανε τις τελευταίες ώρες, στοχεύοντας λοιπόν να μετατρέψει, να περιορίσει μάλλον την αμερικανική αυτοκρατορία πρόσβασης εκεί που είναι πηγή ισχύως, να γίνει μια πηγή ευπάθειας. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που βλέπει το Ιράν. Στη συνέχεια λοιπόν βλέπουμε ότι κάθε κράτος το οποίο φιλοξενεί ή διευκολύνει αμερικανικές επιχειρήσεις, έχει δηλαδή κάποιες βάσεις, κάποιες υποδομές, μπορεί να καταστεί μήμα του πεδίου της μάχης. Άρα λοιπόν η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο, δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, περιορίζεται σε ένα περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό τι σημαίνει? Αναθεώρηση του ίδιου του κόστου συμμαχικής πρόσβασης στις ΗΠΑ. Δηλαδή, οι αμερικανικές βάσεις που επί δεκαετίες λειτουργούσαν ως εγγύησεις ασφαλείας για τους συμμάχους των ΗΠΑ μετατρέπονται τώρα σε μαγνήτες αντιπίνων. Άρα, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο βλέπουμε. Το τρίτο αφορά αυτό που ονομάζουμε την ανάδυση, δηλαδή με βάση την βιβλιογραφία, την πρόσφατη βιβλιογραφία, βλέπουμε ότι δημιουργείται μια νέα Ιρανική υψηλή στρατηγική. Ο πόλεμος λοιπόν δεν κατέστρεψε την Ισλαμική Δημοκρατία, αντίθετα την ανασυγκρότησε γύρω από μια πειθαρχημένη εθνικιστική και τεχνοκρατική λογική κρατικής ισχύως. Άρα η πρόσφατη αντίδραση του Ιράν επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Η Τεχεράνη δεν απάντησε συμβολικά, ούτε περιορίστηκε σε ρητορικές καταγγελίες, επέλεξε στοχευμένα πλήγματα εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής υποδομής στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, επιχειρώντας να δείξει ότι διαθέτει την ικανότητα να πλήττει όχι μόνο το άμεσο πεδίο επιχειρήσεων, αλλά και τα στηρίγματα της αμερικανικής προβολής ισχύως. Και ιδιαίτερη σημασία έχουν εδώ δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραξί, που τι λέει ο Αραξί, ότι ξένες δυνάμεις κοντά στην Ιρανική επικράτεια εκτίθενται μόνιμα σε κίνδυνο Και η καλύτερη λύση είναι να φύγουν. Άρα λοιπόν εδώ συμπυκνώνει το νέο ιρανικό δόγμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη αμερικανική επιχείρηση, στρατιωτική επιχείρηση, αλλά η ίδια η παρουσία εξωπεριφερειακών δυνάμεων στον Περσικό κόλπο. Άρα το Ιράν επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από το αν η Τεχεράνη παραβίασε τους κανόνες της διεθνούς ασφάλειας, του αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια νομιμοποιημένη στρατηγική παρουσία σε ένα χώρο που το Ιράν επιλαμβάνεται ως άμεση ζώνη ασφαλείας, δηλαδή ως σφαίρα επιρροής του. Και πάμε στην τέταρτη προβληματική που αφορά τη λογική του πολέμου. Η λογική ποια είναι τώρα, ότι το Ιράν δεν επιδιώκει απλώς να επιβιώσει έως ούτε εκτεθεί κάποια συμφωνία αναδοχής, γιατί έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η συνέχιση της σύγκρουσης είναι μέσω αύξησης της διεθνούς του ισχύος. Και η νέα κλιμάκωση που σημαίνει τις τελευταίες ώρες επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή τη συλλογιστική. Η Τεχεράνη δεν φαίνεται να θεωρεί ότι η περιορισμένη στρατιωτική αντιπαράθεση ως αποτυχία της διπλωματίας, αλλά ως εργαλείο διαπραγματευτικής ισχύος. Κάθε πλήγμα εναντίον των αμερικανικών βάσεων, κάθε διαταραχή στα στενά του ορμού και κάθε ενεργοποίηση περιφερειακών μετώπων υπενθυμίζει ότι καμιά διευθέτηση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αναγνώριση των ιρανικών συμφερόντων. Και βέβαια εδώ υπάρχει και μια, θα λέγαμε, ένα ευρύτερο αφήγημα κυριαρχία από το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά την επικράτειά του, σε ένα χώρο που το Ιράν θεωρεί ζωτικό για την ασφάλειά του. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει το κομμάτι αυτό που λέμε τη διεθνούς νομιμοποίηση. Το Ιράν τι κάνει, αμήνεται. Αμήνεται απέναντι σε μία επίθεση. Και έχει λοιπόν το δικαίωμα της, με βάση την νόμιμη άμυνα, ανταπόδοσης σε στόχους που το ίδιο κρίνει ότι είναι στρατηγική σημασία και σε στόχους που θα καταστήσουν το κόστος συνέχισης των επιχειρήσεων απαγορευτικό. Αυτό λοιπόν πώς γίνεται. Γίνεται μέσω μιας σειράς μηχανισμών αντιαποτροπής. Και εδώ έχουμε τα drones, που συμβαίνει δηλαδή με τη χρήση των επιθετικών drones, έχουμε παλιστικούς πυράβλους, έχουμε περιφερειακούς συμμάχους, έχουμε ναυτικές δυνατότητες όσες υπάρχουν βέβαια, και πάλι εδώ είναι αυτά τα συστήματα, τα drones που έχει το Ιράν, και βέβαια υπάρχει και το γεωγραφικό πλεονέκτημα που έχει το Ιράν στα στενά του Ορμούς. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση συνδέεται με αυτούς τους τέσσερις παράγοντες και η επόμενη μέρα ακριβώς θα εξαρτηθεί από το αν και σε ποιο βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αποφασίσουν ότι το κόστος αυτό το οποίο έχουν 100 μέρες τώρα είναι απαγορευτικό για τη συνέχιση αυτών των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από εκεί λοιπόν θα εξαρτηθεί αν θα πάμε σε μια συμφωνία ή αν θα παραμείνουμε σε μια παγωμένη σύγκρουση που θα έχει διαστήματα ύφεσης και διαστήματα έντασης. Θα πάμε σε μια περίπτωση Ουκρανίας, για παράδειγμα.
0: Στην Ουκρανία βέβαια τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ που μένεται σε διάφορα επίπεδα και σε επίπεδο βεβαίως εδάφους κυρίως. Εν αντιθέση που τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που έχει χαρακτήρα σύμμετρου πολέμου, θα μπορούσαμε να πούμε τρόπο την άκυρη τσιριγότητα.
1: Είναι μια σύμμετρη σύγκρουση. Αναφύλεκτα είναι μια σύμμετρη σύγκρουση γιατί έχουμε την υπέρτατη στρατιωτική δύναμη σε πλανητικό επίπεδο των ΗΠΑ. Σε συμμαχία με το Ισραήλ, που είναι η ισχυρότερη δύναμη αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, απέναντι σε ένα κράτος το οποίο έχει προβλήματα, αυτό που λέμε εσωτερικής συνοχής, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο κομμάτι της εσωτερικής συνοχής, όμως το Ιράν, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι δεν έχει ναυτική και αεροπορική ικανότητα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να απαντήσει λοιπόν ούτε στο κομμάτι του αέρα, ούτε στο κομμάτι της θαλάσσιας ισχύος. Άρα αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή είναι η χρήση drones, η χρήση βαλιστικών πυράβλων και βέβαια όλα αυτά τα δίχτυα τα οποία έχει αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρουμε στους Χούθη, τη Χεσμπολάκ, όλα αυτά λοιπόν τα δίχτυα τα συμμαχικά εντός εισαγωγικών τα οποία μπορούν να προκαλέσουν εφθορά, που βέβαια όμως στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να εξηγήσουμε είναι ότι ασύμμετρες συγκρούσεις στην ιστορική διαχρονία και κυρίως στα τελευταία 200 χρόνια όπως έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από μελέτες και έχουν εξάγει αποτελέσματα. Σε μια ασύμμετρη σύγκρουση λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα συναντάται από τη στρατηγική που ακολουθούν οι δύο ή οι περισσότερες αντιμαχόμενες δυνάμεις. Και για να γίνω πιο σαφής, εδώ έχουμε μια στρατηγική που λέμε άμεση προσέγγιση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν μια στρατηγική άμεση προσέγγιση που σημαίνει ότι με τη χρήση υπέρτερης αεροπορικής και ναυτικής ισχύως θα προκαλέσω αποκεφαλιστικά πλήγματα στην ηγεσία του Ιράν, όντως αυτό έγινε την πρώτη και δεύτερη μέρα, έτσι, από κεφαλισμό της ηγεσίας του Ιράν, και θεώρησαν ότι το κέντρο βάρους είναι η ηγεσία του. Όμως αυτό το πράγμα δεν αποδείχθηκε, θα λέγαμε, λησιτελές, για το λόγο ότι το Ιράν είναι ένα σύστημα, ναι, μεν έχει ένα θεοκρατικό καθεστώς.

0: κάποιος να συνεχίσει να αμήνεται για την επιβίωσή του. Άρα λοιπόν, ναι, μεν είναι μια ασύμμετρη σύγκρουση, ναι, μεν υπάρχει ένα υπέρτατο, θα λέγαμε, κέντρο βάρους από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που είναι η στρατιωτική της περιοχή, να αναφυλέχτη. Όμως, και όπως λέει και ο Κλαούζεβιτς, ένας από τους κορυφαίους θεωρητικούς της στρατηγικής, ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής επικοινωνίας με άλλα μέσα. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμά του, γιατί υπάρχουν μια σειρά από μεταβλητές, όπως είναι η κρυβή, όπως είναι ο μύθος του πολέμου. Ουσιαστικά και το καλύτερο επιχειρησιακό σενάριο να έχει συντάξει δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει αυτό να μετουσιωθεί σε μια βιώσιμη στρατηγική. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντι ένα λαό 60 και πλέον εκατομμυρίων, ένα λαό που είναι χιλιετίες στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής, τα οποία είχαν ένα αποικιακό καθεστώς. Τώρα λοιπόν ένας πολιτισμός χιλιετιών, το οποίο έχει συγκροτήσει ένα σύστημα επιβίωσης, και ακριβώς για τον λόγο επειδή δεν θέλει να έχει εξωτερικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του, προσπαθεί να ανακτήσει μια αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα. Άρα λοιπόν το ζήτημα της πυρηνικής ισχύως και αν θα δεχθεί ή όχι να το απεμπολίσει, συναντάται ακριβώς με την επιβίωση όχι μόνο του καθεστώτος, αλλά κυρίως την επιβίωση του ως ένα κράτος ανεξάρτητο και αυτόνομο, και ως ένα κράτος το οποίο θα μπορέσει βέβαια να επιβιώσει σε μια ασταθή γεωπολιτικά περιοχή.
1: Θα θέλαμε και ένα σχόλιο, κύριε Τσιρκώτη, και για τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Και εκεί έχουμε θεωρητικά μια μικρότερη δύναμη για 5 χρόνια να αντιμάχεται με μια θεωρητικά πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Μια κατάσταση που φαίνεται να έχει παγιωθεί πλέον και επί του πεδίου. Παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο 1,5 χρόνο θα έλεγα, οι όποιες αντιπαραθέσεις να είναι κυρίως σε πυραυλικό επίπεδο, φαίνεται να έχουν σταματήσει επί της ουσίας οι μεγάλες επιχειρήσεις επί του εδάφους. Πόσο κοντά είμαστε και εκεί θεωρείτε στη λήξη αυτού του πολέμου? 5 χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη, από το 22 νομίζω.
0: Έτσι, και εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, υπό την έννοια ότι λέμε ότι η σημερινή φάση της σύγκρουσης δεν χαρακτηρίζεται από την επικείμενη νίκη κάποιας πλευράς, αλλά από το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός φαίνεται ταυτόχρονα περισσότερο πιθανή και περισσότερο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το 2022. Από τη μια πλευρά, η Ρωσία εμφανίζεται εμφανίζει ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία να μετατρέψει την αριθμητική και ηλική της υπεροχής σε ένα αποφασιστικό στρατηγικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, η ίδια η μακροχρόνια διάρκεια του πολέμου έχει μετασχηματίσει τόσο βαθιά το εσωτερικό, πολιτικό και οικονομικό πεδίο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ώστε η έξοδος από τη σύγκρουση να καθίσεται ενδεχομένως πιο επικίνδυνη για το καθεστώς από ότι η συνέχισή της. Και αυτή λοιπόν η διαπίστωση είναι θεμελιώδης, γιατί στη στρατηγική θεωρία οι περισσότεροι πόλεμοι τερματίζονται όταν το αναμενόμενο όφελος της συνέχισης του πολέμου καθίσταται μικρότερο από το αναμενόμενο κόστος. Στην περίπτωση λοιπόν της Ουκρανίας, η κλασική αυτή λογική περιπλέκεται από το γεγονός ότι το κόστος του πολέμου δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, ούτε αξιολογείται αποκλειστικά με στρατιωτικούς όρους. Η σύγκρουση έχει μετατραπεί σε έναν μηχανισμό αναπαραγωγής πολιτικής εξουσίας, κοινωνική κινητοποίηση και οικονομική δραστηριότητα, ιδίω στη ρωσική περίπτωση. Έτσι, ενώ η στρατιωτική θεωρία αυξάνεται, ταυτόχρονα αυξάνονται και τα αντικίνητρα τερματισμού τη σύγκρουση. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι πρόσφατε δηλώσει του Βόλντιμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία χάνει την πρωτοβουλία μέρα με τη μέρα. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερμηνευθεί ω έκφραση αισιοδοξία ή επικοινωνική διαχείριση. Αντανακλά μια βαθύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο αντιλαμβάνεται τη φύση του πολέμου. Η Ουκρανική στρατηγική δεν εστιάζει στην επίτευξη μια μεγάλη συμβατική αντεπίθεση που θα ανατρέψει άμεσα το εδαφικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συμβεί λόγω της ασύμμετρης, όπως περιγράψατε σωστά, σύγκρουσης. Επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες στρατηγικής εξάρτησης της Ρωσίας, καθώς να συνέχιση του πολέμου ολοένα και πιο δαπανηρή σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Άρα αυτή η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τη μεταμόρφωση του Ουκρανικού στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας. Γνωρίζαμε ότι μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρχε μια σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία, και κυρίως αυτό έχει ξεκινήσει από το 2014 εφ' εξής. Άρα σε αντίθεση λοιπόν με τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης, όπου η Ουκρανική άμυνα στηρίζεται κυρίως στη δυτική στρατιωτική βοήθεια, η Ουκρανία

0: Μια έχει πλέον αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο στρατιωτικής τεχνολογικής καινοτομίας. Για το λόγο ότι παράγει μαζικά μη επανδρομένα συστήματα, υπάρχει μια δικτυοκεντρική ενσωμάτωση πληροφοριών και ικανότητα προσβολή στόχων βαθιά εντός ρωσικής επικράτειας. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μεταβάλει ουσιαστικά το χαρακτήρα της σύγκρουσης. Από αυτή λοιπόν την έννοια, η Ουκρανική στρατηγική προσεγγίζει όλο ένα και περισσότερο το μοντέλο της αποτροπής μέσω επιβολής κόστους. Το ζητούμενο δεν είναι η άμεση στρατιωτική κατάρρευση της Ρωσίας, αυτό δεν μπορεί να συμβεί, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά η υπονόμευση σταδιακά της δυνατότητας της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο με αποδεκτούς όρους. Πρόκειται λοιπόν για μια στρατηγική που θυμίζει τις λογικές των μακροχρόνιων πολέμων φθοράς του 20ου αιώνα παρά τις κλασικές επιχειρήσεις που κυρίως βλέπουμε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κύριε Τσιριγότη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση που μας δώσατε και για τα δύο μεγάλα μέτωπα που υπάρχουν, ένα στη Μέση Ανατολή βεβαίως και το άλλο στη Ρωσία και με την Ουκρανία. Το δεύτερο μέτωπο το έχουμε ξεχάσει λιγάκι λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, όμως και εκεί υπάρχει μια αιματοχυσία που συνεχίζεται και ουδής γνωρίζει πότε θα τελειώσει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 28 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε τροποντινά σε διεθνές πλαίσιο. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, να μας δίνει την ανάλυση του αναφορικά με τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, αλλά και στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα παραμείνουμε και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Θα βάλουμε προηγουμένως στην παρέα μας όμως τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο, ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Φράγκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κύριε Φράγκο, πριν από μερικές ημέρες μάθαμε, δεν ξέρω τώρα αν έγινε πρόσφατα αυτό ή αν είχε γίνει λίγο καιρό νωρίτερα, γιατί πολλά πράγματα εδώ μας έρχονται με κάποια αργοπορία, είναι αλήθεια. Αναφέρουν σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα, ψήφισμα, με βάση το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει τους παγκόσμιους διωγμούς κατά των χριστιανών. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Πέρασε στα ψηλά εδώ στην Ελλάδα, δεν δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα. Εν τούτης όμως θεωρώ ότι είναι μια πολύ σοβαρή είδηση που μας έρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν, υπήρξε μια πρωτοβουλία από έναν συνάδελφο ευρωβουλευτή για το συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία στηρίχθηκε από εμάς. Γενικότερα όμως δεν φέρνω καλές ειδήσεις, επιτρέψτε μου να πω, από τα ευρωπαϊκά,
0: ναι.
1: Καθώς η κατάσταση με τους χριστιανούς, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς, είναι από πάρα πολύ ανησυχητική έως πάρα πολύ προβληματική. Και τι εννοώ προβληματική? Οι χριστιανοί βρίσκονται υπό διωγμό. Και βρίσκονται από διωγμό, ξέρετε, και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και αυτό αφορά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά σε οποιαδήποτε περίσταση, κατάσταση έρχεται σε επικοινωνία, εμπορική συμφωνία, διπλωματική επικοινωνία με ένα τρίτο κράτος, να έχει σαν προϋπόθεση για οποιαδήποτε κατάσταση από αυτές που σας ανέφερα την προστασία των χριστιανών στο συγκεκριμένο έδαφος, στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, να κάνουμε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα, λέω ένα παράδειγμα, και η Κίνα να μην προστατεύει τους χριστιανούς στην περιοχή της. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν έχει ως προτεραιότητα την προστασία των χριστιανών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν τους έχει ούτε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Αν δούμε τι γίνεται στις γειτονιές, όχι μόνο των Βρυξελών, στο Παρίσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά ακόμα και στην Ελλάδα με τους χριστιανούς, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τραγική η κατάσταση. Κλείνουν οι εκκλησίες συνεχώς, εγκαταλείπονται τα χωριά, την ίδια στιγμή δημιουργούνται τζαμιά, ξεφυτρώνουν το ένα τζαμί μετά το άλλο. Δηλαδή μιλάμε, κατά την άποψή μου και κατά την άποψή μας ως Ελληνική Λύση, για ένα ξεκάθαρο σχέδιο ισλαμοποίησης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ένα σχέδιο το οποίο εμείς πρέπει να αποτρέψουμε. Αγωνιζόμαστε για να το αποτρέψουμε, αλλά για να γίνει αυτή η αποτροπή πρέπει να στηριχθούν κόμματα όπως η Ελληνική Λύση και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές.
0: Πάντως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Φράγκο, είδαμε τι συνέβη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρώ όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Συρία, όπου μιλάμε για μια. Όχι για διωγμούς απλώς χριστιανών, μιλάμε για κάθαρση επί της ουσίας, και μάλιστα σε μια περιοχή όπου ήταν ισχυρό και παραμένει μέχρι ενός σημείου, κακά τα ψέματα, ισχυρό το ορθόδοξο στοιχείο.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η διαπίστωσή σας, γιατί η Συρία χαρακτηριστικά είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Τι εννοώ? Έχουμε το νέο καθεστώς Τζολάνι, έναν άνθρωπο που τον φύτεψε ουσιαστικά η Αμερική με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι έχουμε? Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στηρίζει το συγκεκριμένο καθεστώς. Έχουν αρχίσει και μιλάνε για οικονομική ενίσχυση, για συνεργασία σε μια σειρά από ζητήματα, και κάνουν τα στραβά μάτια, αδιαφορούν ουσιαστικά για αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε για την κατάσταση με τους χριστιανούς. Δεν μιλάμε απλώς, όπως είπατε, για διωγμούς, μιλάμε για εκαθάριση. Ο πληθυσμός έχει, μιλάμε για σφαγές χριστιανών που συνεχίζονται αδιάκοπα, το ότι αυτή τη στιγμή το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν αναφορές στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει ο διωγμός. Η εκαθάριση συνεχίζεται κανονικά, επειδή εγώ έχω επικοινωνία με χριστιανούς, καθώς είναι πολύ έντονο και το ελληνικό στοιχείο στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι διωγμοί συνεχίζονται κανονικά, οι σφαγέ συνεχίζονται κανονικά.
0: Διάβαζα τα στοιχεία. Περισσότεροι από 380 εκατομμύρια χριστιανοί υφίστανται αυτή τη στιγμή πολύ υψηλή ή ακραίο επίπεδο διώξεων και διακρίσεων.
1: Μα μιλάμε ότι το 70% έχει καθαριστεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Και εμεί τι λέμε, δεν μπορεί κυρία Φοντερ Λάιεν να συναντιέσαι με το σφαγέα των χριστιανών. Δεν μπορεί, κύριε Μητσοτάκη, να συναντιέσαι με τον σφαγέα των χριστιανών και να στηρίζεις κανονικά το συγκεκριμένο καθεστώς. Είναι ντροπή και είναι προδοτικό για το ίδιο μας, για τη θρησκεία μας, για το χριστιανισμό μας, για την ορθοδοξία μας. Το ίδιο λοιπόν που σημαίνει στη Συρία, συμβαίνει και στο Λίβανο, συμβαίνει και ακόμα και στην Αφρική.
0: Σε περίπου 50 χώρες από ό,τι διάβαζα.
1: Πάρα πολλές, πάρα πολλές χρόνες. Μα κάτι που εμείς το λέμε και πρέπει να ακούγεται συνεχώς και είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο που απασχολεί και εσάς ως μέσο ενημέρωσης και εσάς ως δημοσιογράφο, είναι ότι οι χριστιανοί είναι η θρησκεία που υφίσταται τους μεγαλύτερους διωγμούς αυτή τη στιγμή σε σχέση με όλες τις θρησκείες.
0: Διάβαζα επίσης αυτή την έκθεση, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα, κύριε Φράγκο, ότι η πιο επικίνδυνη χώρα που ο χριστιανισμός είναι ανεπιθύμητος είναι η Βόρεια Κορέα. Ενώ θα περίμενε κάποιος να είναι μια μουσουλμανική χώρα, αυτή είναι η Βόρεια Κορέα. Και αυτό διότι ο χριστιανισμός εκεί θεωρείται ανεπιθύμητος, όχι μόνο ανεπιθύμητος, αλλά θεωρείται επικίνδυνος πολιτικά και ιδεολογικά.
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη χώρα όπως και η Κίνα. Είναι αυτό που λέτε, ότι έχουν εκεί ζήτημα με τις, οτιδήποτε θεωρείται διαφορετική ιδεολογία συσσαγωγικά απαγορεύεται. Το ζήτημα όμως είναι ότι σε μουσουλμανικές χώρες που θεωρούνται και πολύ όχι προοδευτικές, μουσουλμανικές χώρες που θεωρούνται πολύ αποδεκτές από τη Δύση, για παράδειγμα στο Κατάρ, για παράδειγμα, δείτε τι γίνεται και στην Τουρκία, που για μας είναι, η Τουρκία είναι ένα κράτος δολοφόνος, δηλαδή που έχει κάνει τόσες γενοκτονίες. Εκεί στην Τουρκία δεν υφίστανται τα δικαιώματα των χριστιανών. Σε χώρες της Μέσης Ανατολής που πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση, στην Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, οι χριστιανοί εκεί δεν μπορούν να περπατήσουν. Και το επαναλαμβάνω ότι όταν αυτό συμβαίνει στο σπίτι μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν δημιουργηθεί γκέτο και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ένας χριστιανός να κάνει το σταυρό του, να πάει να προσευχηθεί στην εκκλησία. Οι εκκλησίες καταστρέφονται και η ισλαμοποίηση συνεχίζεται.
0: Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένας Ευρωπαίος συντονιστής αρμόδιος για την καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας. Υπάρχει κάποια σκέψη να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο για την καταπολέμηση της λεγόμενης χριστιανοφοβίας, κύριε Φράγκο?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ισλαμοφοβία, όπως και η ξενοφοβία, είναι δύο λέξεις που δεν υφίσταται. Τις έχει φέρει το συγκεκριμένο σύστημα για να προωθηθεί συγκεκριμένη ατζέντα. Μόλις εκφράσεις μία διαφορετική άποψη, αρχίζουν και σε λένε ξενοφοβικό, ισλαμοφοβικό, ομοφοβικό και όλες αυτές τις λέξεις, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη λέξη που μας αφορά και που υπάρχει είναι η λέξη χριστιανοφοβία. Αυτό υπάρχει στην πραγματικότητα και εμείς αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε.
0: Κύριε Φράγκο, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε και ένα σχόλιο, εφόσον σας έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, νέα κόμματα, κύριε Καριστιανού, κύριος Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς, επίσης ο πρώην πρωθυπουργός, ετοιμάζεται και αυτός να κάνει το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Θα θέλαμε ένα συνολικό σχόλιο. Πώς αποτιμάτε την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλήσω για το δικό μας κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση κάνει ένα τεράστιο αγώνα όλα τα τελευταία χρόνια. Εμείς δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, καθώς εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ούτε τις σχολιάζουμε όταν εμφανιζόμαστε ισχυροί, ούτε όταν εμφανιζόμαστε με λιγότερη δύναμη. Εμείς συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένα κόμμα που είμαστε πολύ έντιμοι απέναντι στους υποστηριχτές, στους ψηφοφόρους μας και γενικότερα σε όλους τους Έλληνες, καθώς την ατζέντα και τις θέσεις μας τις εκφράζουμε χωρίς να έχουμε αλλάξει πιθαμί. Ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος εκφράζει τις ίδιες απόψεις τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή, με αυτές τις σταθερές θέσεις, με αυτή τη σταθερή ατζέντα και τη συγκεκριμένη ιδεολογία και πάνω απ' όλα την εργατικότητα όλων των βουλευτών του κόμματος, εγώ θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα, πάρα πολύ καλά για την Ελληνική Λύση, όποτε και να γίνουν οι εθνικές εκλογές. Και είμαστε έτοιμοι, όποτε και να γίνουν οι εθνικές εκλογές.
0: Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη.

0: Καράβια που περάσατε, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ολοκληρώθηκε και από τους Pixlax βεβαίως, 42 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για ειδήσεις που μας έρχονται από το Διεθνές Δελτίο αλλά και από τη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τουλάχιστον 13 άτομα, ανάμεσά τους 11 παιδιά, σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιτέσεις του Πακιστανικού στρατού σε τρεις περιοχές του Αφγανιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, Ζαμπιχούλαχ Μουτζαχίντ. Επίσης, τουλάχιστον 14 άτομα, γυναίκες και παιδιά, τραυματίστηκαν στις επιτέσεις στις περιοχές Κουνάρ, Χόστ και Πακτίκα. Οι επίσημοι του Πακιστάν των υπηρεσίων ασφαλείας δήλωσαν για το πρακτορείο Reuters ότι οι αεροπορικές επιτέσεις στο Αφγανιστάν έγιναν στα κρεσφύγετα των ενόπλων οι οποίοι δρούνε εναντίον του Πακιστάν. Πρόκειται για μια σύγκρουση η οποία διαρκεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι κρύβει και δίνει δυνατότητα στους ενόπλους οι οποίοι δρούνε εναντίον του Πακιστάν να βρίσκουν κρυσφύγετα στο έδαφος τους. Τώρα στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανταποδίδει πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου. Έχουμε μια νέα ανάπλεξη στην περιοχή μετά τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη καλεί τις χώρες του Περσικού κόλπου να εμποδίσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 5 πυράβλους του Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαιτίζει εχθρικούς εναέριους στόχους. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν επίθεση με ντρόνς εναντίον βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπακρέιν και επίσης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία. Την ίδια στιγμή ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών απευθύνει έκκληση για τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή και καλεί το Ισραήλ να ξαναανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Όλες οι επιτέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι καταπαύσεις του πυρός στον Λίβανο, Ιράν και Γάζα πρέπει να τηρούνται πλήρως, είπε ο κύριος Γκουτέρες. Τώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει άρθρο στη βρετανική έγκυρη εφημερίδα Financial Times, το οποίο λέει ότι η νέα ιρανική εξίσωση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι είναι απροσπέλαστη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Τεχεράνη μέσα από ένα δίκτυο των συμμάχων και περιφερειακών δομών κατάφερε να ανοίξει περισσότερα μέτωπα ταυτόχρονα και με αυτή την στρατηγική του έχει κάνει πιο πολύπλοκη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Financial Times εκτιμά ότι ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να βγει έξοδο από αυτή την κατάσταση, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για την αμερικανική πλευρά. Σύμφωνα με την Financial Times, η έκβαση των συγκρούσεων γίνεται πολύ πιο αβέβαια από ό,τι ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το συμπέρασμα είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και έχουν χειροτερέψει για τον δυτικό παράγοντα, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στο άλλο μέτωπο, στο Ουκρανικό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen προτείνει το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Το παρουσίασε αυτό, ισχυρίστηκε ότι οι κυρώσεις φέρνουν αποτελέσματα και επίσης μίλησε για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Είπε ότι η Ένωση διέθεσε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το μηχανισμό για την Ουκρανία, ενώ αναμένεται εντός του Ιουνίου η πρώτη εκταμίευση από το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο. Σε γενικές γραμμές, τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρέουν προς την Ουκρανία. Επίσης ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήμανε.
1: Σε άλλη περιοχή,
0: ναι.
1: Σε άλλη περιοχή του κόσμου έχουμε, απλώς να αναφερθούμε ότι έχουμε την επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, αν το έχω παρατηρήσει καλά, στη Βόρεια Κορέα, λιγότερο από έναν μήνα μετά την επίσκεψη στο Πεκίνο του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ και του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal παρατηρεί μία αλλαγή στην κατάσταση της Βόρειας Κορέας και υπάρχει μία εκτίμηση ότι αποτελεί μεγάλη έκπληξη παγκοσμίως, διότι έχει οικονομικά αποτελέσματα παρά τις κυρώσεις που υπάρχουν, και όλο και περισσότερο η Βόρεια Κορέα μοιάζει με τις προηγμένες χώρες της από Ανατολής, με τους ουρανοξύστες και όλα τα καλά τα οποία έχουν οι ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας. Αν έχουμε άλλο χρόνο, σεισμός στις Φιλιππίνες.
0: Βάλα να περάσουμε στα Βαλκάνια να μας δώσει μια, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος.
1: Τουλάχιστον 46 νεκροί στο καινούριο υπολογισμό, και περνώντας στα Βαλκάνια, το θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες είναι η αναστάτωση στην Αλβανία με διαδηλώσεις κατά του τουριστικού σχεδίου του Τζάρετ Κουσνέρ, του γαμπρού του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ. Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα γίνονται καθημερινά διαδηλώσεις και στην επαρχία αλλά και στα Τυρανά. Κυρίως οι οικολογικές οργανώσεις ζητάνε ακύρωση αυτών των σχεδίων για επένδυση, και η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ξεκίνησε έρευνα για την επένδυση αυτή, κατά πόσον πρόκειται για μια νόμιμη επένδυση. Επίσης το πρόβλημα είναι ότι σχετίζεται να προγραμματίζεται να γίνει στην προστατευμένη περιοχή Βιώσα Ντάρτα, και διαμαρτύρονται οι οικολογικές οργανώσεις. Όμως ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ράμα, σε συνέντευξη για τα δυτικά μέσα δήλωσε ότι παρά τις διαμαρτυρίες θα γίνει αυτό το σχέδιο, και ισχυρίστηκε για το πρακτορείο Reuters ότι είναι πολύ θετικό, ότι πρόκειται για πολύ μεγάλες επενδύσεις. Ανέφερεν 1,4 δισεκατομμύρια και 4 δισεκατομμύρια για τις επενδύσεις αυτές. Και μάλιστα έχουμε και μία κωμικοτραγική κατάσταση, ότι ο κύριος Ράμα για τη λεγόμενη Φλαμίγκο Επανάσταση, έτσι ονόμασαν αυτές τις διαδηλώσεις, γιατί η περιοχή αυτή είναι η περιοχή στην οποία υπάρχουν πολλά φλαμίγκος, κατηγόρησε ακόμη και το Ιράν για το υβριδικό πόλεμο κατά της Αλβανίας. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια τεταμένη σχέση, έχουμε αναφερθεί και εμείς στις εκπομπές σας, ανάμεσα στην Αλβανία και το Ιράν, διότι κάποτε πριν από 2-3 δεκαετίες η Αλβανία δέχτηκε κάποιους αντιφρονούντες από την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, και υπάρχει μια ολόκληρη αρκετά μεγάλη κοινότητα αυτών των αντιφρονούντων από το Ιράν, και έτσι και η Αλβανία γίνεται στόχος του Ιράν.
0: Τι να σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

Walkman βεβαίως ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσατε από τον Δήμο Μούτσι, ένα τραγούδι μας για τα δεκαετία του 80 και αναφέρεται η άντλης έμπνευση από μια εξαιρετικά δημοφιλής και ιστορική πλέον φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου από το 1979, αν θυμάμαι καλά. Δημιουργήθηκε το συγκεκριμένη συσκευή του Walkman, συνόδευσε πολλές ταινίες, συνόδευσε όλους μας κατά κάποιο τρόπο τη δεκαετία του 80 και πλέον μπορεί να το βρει κάποιος μόνο σε καταστήματα vintage. Λοιπόν, εμείς δεν θα έχουμε αθλητική ενημέρωση σήμερα, οπότε θα πρέπει στο σημείο αυτό να κλείσουμε την εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και συνεχεία η καλή συνάδελφος Φούλη Ζαβιτσάνου με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα την ακούσετε σε πολύ λίγο από τώρα. Γεια σας από την Αθήνα.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μάλλον καλώς συνεχίζετε να είστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, συντονισμένοι. Και τώρα είναι 12 με 1 η ώρα που κάθε μέρα η αγαπημένη συνάδελφος Νατάση Βυσαρίωνος κάνει τις κουβέντες μακρινές της, αυτές τις κουβέντες που κάνει με πάρα πολλούς Έλληνες της Διασποράς και όχι μόνο, αναπληρώνοντας την. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα. Είναι η Φούλη Ζαβιτσάνου, αλλά δεν είναι το αποτύπωμα. Το αποτύπωμα είναι αύριο αυτή την ώρα. Σήμερα θα είμαστε εδώ παρέα για μια ώρα στις κουβέντες μακρινές και θα συναντήσουμε μια Ελληνίδα του εξωτερικού, πάρα πολύ έτσι, σημαντική μουσικό και αυτοσχεδιάστρια, συνθέτρια, σολίστε στο Κανονάκι, καταπληκτική, τη Σοφία Τηλαμπροπούλου, που είναι στην Αθήνα για μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Λέγεται Ηχοχρωμίες, ίχνη στο νερό, ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του έμπρου. Θα γίνει στο Ίδρυμα Θεό Χαράκι αυτή την Παρασκευή και εκεί κάνουν πρόβες τώρα η Σοφία Λευροπούλου, ο Χάρης ο Λαμπράκης και ο Γιώργος ο Σταυρίδης για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Είναι ένα τρίο, θα μας τα πει τώρα η Σοφία. Θα διακόψουν λοιπόν για λίγο την πρόβα τους για να μας δώσουν έτσι μια εικόνα τι είναι αυτή η συναυλία που ετοιμάζουν και να μας πει έτσι λίγο και η Σοφία πώς είναι να γυρνάς και εδώ μετά από όταν λείπεις πολύ καιρό και γυρνάς έτσι στην Αθήνα, στην πόλη που μεγάλωσες, αλλά λείπεις χρόνια πολλά. Και στο δεύτερο μέρος θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μιχαλακέλη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Study in Greece, μιας πολύ ενδιαφέρουσας και σημαντικής πρωτοβουλίας, ο Εθνικός Φορέας της Ελλάδας, με στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, την προβολή βεβαίως των ελληνικών πανεπιστήμιων, αλλά και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για διεθνείς φοιτητές. Βέβαια, γιατί όχι. Πολύ ενδιαφέρουσα έτσι όλη η πρωτοβουλία και πολύ σημαντική όλη η δουλειά που κάνουν εκεί στο Study in Greece και ο επικεφαλής τους, ο Χρήστος Μιχαλακέλης, που θα έχουμε σήμερα κοντά μας. Αυτά λοιπόν, αυτά έχει το μενού. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, είπαμε Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και τρόποι ακρόασης. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας Voice of Greece, voc.gr και στο erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τις τηλεοράσεις και τα ραδιοφωνά σας στην ένδειξη Voice of Greece, τα ψηφιακά εννοώ, ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Netflix και επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla Earth. Λοιπόν, πολλά είπα μάλλον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα από τα τραγούδια της Σοφίας Λεμπροπούλου στο Κανονάκι. Θα ακούσουμε τα Μαύρα Πουλιά από τον εκπληκτικό της δίσκο Butterfly με τον Βασίλη και τον Τζόγλου. Είναι κιθάρα και Κανονάκι. Πραγματικά εκπληκτικός δίσκος στο Butterfly. Λοιπόν, από εκεί ακούμε τα Μαύρα Πουλιά και ερχόμαστε σε τηλεφωνική έτσι, συνάντηση με την Σοφία Λεμπροπούλου.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τη Σοφία Λαμπροπούλου τηλεφωνικά, αλλά είναι όμως στην Αθήνα, αυτό έχει σημασία. Σοφία, καλώς ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για άλλη μια φορά και καλώς ήρθες και πάλι στην Αθήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Με ένα μέρος στον οποίο κάνεις πολλές συναυλίες, ήρθε η ώρα να κάνεις και εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι, και στην Αθήνα.
1: Επιτέλους.
0: Ηχοχρωμίες, ίχνη στο νερό. Ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του έμπρου. Ομολογώ ότι πρώτη φορά είδα αυτό τον όρο, τέχνη του έμπρου, και είναι, λέει, η Οθωμανική τέχνη ζωγραφικής πάνω στο νερό.
1: Ναι, είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις, είναι ζωγραφική επάνω στο νερό. Τα χρώματα επιπλέουν επάνω στην επιφάνεια, μετακινούνται, αλληλεπιδρούν, δημιουργούν μοναδικές μορφές που δεν επαναλαμβάνονται. Είναι όλα αυτά συνδεδεμένα με το πιο μυστικό κομμάτι της Οθωμανικής τέχνης, αλλά φυσικά σήμερα εξελίσσεται από σύγχρονες καλλιτέχνες, και έχουμε επιλέξει για αυτή τη συναυλία 7 έργα σύγχρονων, κυρίως εικαστικών, από την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Και η συναυλία μας είναι μαζί με το Χάρη το Λαμπράκη στο ΝΕΙ και το Γιώργο το Σταυρίδη στα Κρουστά.
0: Έχετε λοιπόν εσείς με βάση αυτή την εικόνα, αυτών των, ας πούμε, των εικαστικών έργων ζωγραφικής πάνω στο νερό, κάνετε εσείς έναν αυτοσχεδιασμό πάνω στην εικόνα που σας εμπνέει αυτή, ας πούμε, η τέχνη, πώς είναι?
1: Ακριβώς, χρησιμοποιούμε τους πίνακες, τα έμπρου, σαν οπτικές παρτιτούρες και προσπαθούμε να περιγράψουμε αυτές τις εικόνες μουσικά. Τώρα, από την κίνηση και τις μορφές που δημιουργούνται μέσα σε αυτούς τους πίνακες, προσπαθούμε μέσω του αυτοσχεδιασμού, αλλά και με δικά μας κομμάτια, προσπαθούμε να αποδώσουμε αυτό που αισθανόμαστε όταν βλέπουμε αυτά τα έργα.
0: Αυτό λοιπόν θα δούμε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη την Παρασκευή 12 του μήνα στις 8.30. Είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά απαραίτητη προκράτηση θέσης. Και να σε ρωτήσω, έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, έχεις ξαναμπεί στη δικασία να αυτοσχεδιάσεις ή να δημιουργείς, να παίζεις μουσικά με ένα οπτικό ερέθισμα?
1: Ο αυτοσχεδιασμός στη δική μας στην παράδοση είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του πώς μαθαίνουμε μουσική. Δηλαδή, ναι, ο αυτοσχεδιασμός είναι ίσως από τα πιο σημαντικά στην Οθωμανική μουσική, στην παραδοσιακή μουσική. Άμα είσαι καλός αυτοσχεδιαστής, πρέπει να είσαι καλός αυτοσχεδιαστής για να θεωρηστείς καλός αυτοσχεδιαστής, για να θεωρηθείς καλός οργανοπαίχτης.
0: Σωστά.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι σε σχέση με έναν πίνακα, αλλά έχουμε κάνει παλιότερα με κινούμενη εικόνα, κάποιο βουβό κινηματογράφο.
0: Α, μάλιστα. Άρα πάλι με οπτικά ερεθίσματα. Ναι.
1: Ακριβώς, ή με χορό. Οπότε,
0: νομίζω με χορό είναι κάπως πιο εύκολο να το πω. Δηλαδή, ή τέλος πάντων πιο οικείο, ίσως με χορό. Με την εικόνα είναι κάπως διαφορετική περίπτωση, σίγουρα. Πάντως, σίγουρα έχετε αυτό που λέμε συναισθησία. Δηλαδή, το πώς, ας πούμε, οι αισθήσεις μεταξύ τους μπορούν να διαπλέκονται και να αλληλεπιδρούν, οι αισθήσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, η εικόνα με τον ήχο είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ίσως και με το έμπρο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί αν σκεφτούμε στην Οθωμανική παραδοσιακή τέχνη, τόσο η μουσική, ο χορός και τα εικαστικά, αυτά τα τρία είδη τα βρίσκεις πολύ συνδεδεμένα. Δηλαδή,

0: Χαρά, και τώρα θα έχουμε και θα βλέπουμε και την εικόνα.
1: Ναι. Έχουμε φροντίσει να...
0: Τι ωραία.
1: Να το παρουσιάσουμε.
0: Για πες μας όμως κι άλλα, πέρα από αυτή τη συναυλία που ήρθες εδώ. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να γυρνάς έτσι, πώς σου φάνηκε Αθήνα, σίγουρα έχεις καιρό να έρθεις, έτσι δεν είναι?
1: Έχω να έρθω σχεδόν ένα χρόνο, ναι.
0: Αρκετό. Πώς σου φάνηκε η Αθήνα, πώς σου φάνηκε το να γυρνάς στην Ελλάδα, τι γεύση είχε αυτή τη φορά, έτσι, αυτό το πέρασμά σου από εδώ?
1: Την αγαπάω πολύ την Αθήνα, αλλά έχει πολύ φασαρία και όταν είσαι εκτός Αθήνας πολύ καιρό, είναι λίγο σοκ.
0: Γιατί έχεις μάθει στην ήσυχη Βιέννη, έτσι.
1: Ναι, στην ησυχία. Μ' αρέσει η ησυχία, και τη συνήθισα λίγο.
0: Άρα σου φάνηκε θορυβώδες έτσι το όλο, ναι.
1: Μου φάνηκε πολύ θορυβώς. Και πρέπει να το πω αυτό, ναι. Ότι ο θόρυβος είναι βία. Και όταν είμαστε εδώ δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Πόσο μεγάλη βία περνάει το σώμα μας. Και δεν είναι ο θόρυβος ενός ανθρώπου που μιλάει, που διαφωνείς ή που επικοινωνείς. Δεν είναι θόρυβος επικοινωνίας.
0: Όχι.
1: Είναι κακός θόρυβος.
0: Και πολύ έντονος θόρυβος και, είναι, μάλλον, είναι και, και η έντασή του, αλλά και το είναι τεχνικός αυτοκίνητα. Έχει δηλαδή, οι οποίοι πάντα έτσι... Έχεις πολύ δίκιο, παραβιάζουν κάποιο αίσθημα.
1: Ακριβώς. Είναι ναι. Παραβίαση, δεν ακούς, ναι, τη σκέψη σου.
0: Όχι, δεν μπορείς να ακούς τίποτα, η αλήθεια είναι. Ούτε τη σκέψη σου, ούτε τους άλλους δίπλα σου πολλές φορές. Είναι φοβερό το πώς το έχουμε συνηθίσει πολλές φορές αυτό. Παρατηρώ κάποια μαγαζιά στην Αθήνα, τα οποία έχουν τα τραπέζια τους σε πεζοδρόμια, τα οποία περνάνε δίπλα λεωφορεία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και κάθονται άνθρωποι και μιλάνε. Και λέω, μα πώς μπορούν και κάθονται και μιλάνε σε αυτό το σημείο?
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν είμαστε εδώ, είναι μέρος του περιβάλλοντος μας. Αλλά αν δεν το έχεις συνηθίσει και έρχεσαι, ξαφνικά είναι, καταλαβαίνεις,
0: ναι, ναι,
1: ότι υπάρχει, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι φυσικό να υπάρχει.
0: Σωστά. Αλλά αυτό μπορεί να σου συμβεί, δηλαδή... όχι επειδή λείπεις στο εξωτερικό. Κάλλιστα, μπορεί να σου συμβεί επειδή είσαι σε ένα ήσυχο χωριό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Νομίζω είναι ακόμα χειρότερο από το. Δηλαδή, εσύ έρχεσαι από μια άλλη πόλη στο τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Για φαντάσου να έρχεσαι από ένα πανήσυχο χωριό ή από μια πολύ ήσυχη μεριά, έτσι, μια παραλία, ένα βουνό πανήσυχο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να παλέψεις να εξαλειφθεί. Για μένα είναι πολύ βασικό.
0: Θα πας και αλλού Ελλάδα εκτός από Αθήνα, σε πιο ήσυχα σημεία?
1: Όχι. Δυστυχώς φεύγω.
0: Έχεις έρθει μόνο για τη συναυλία δηλαδή και φεύγεις. Ναι. Για πες μας το πρόγραμμά σου, την περιοδία σου, τι έχει το πρόγραμμα το υπόλοιπο του καλοκαιριού και όχι μόνο.
1: Φέτος έχω αφήσει λίγο, είναι λίγο πιο ήσυχη χρονιά σε σχέση με συναυλίες, γιατί ετοιμάζω το καινούριο μου δίσκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο οποίος θα βγει το Νοέμβριο.
0: Ξέρουμε τίτλο?
1: Ναι, Spiral.
0: Spiral.
1: Mm-hmm. Spiral, και θα είναι solo κανονάκι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο κάποια πράγματα από αυτά που κάνω θα τα δείτε και στη συναυλία μεθαύριο.
0: Τέλεια.
1: Και ετοιμάζω, είναι χρονιά που ετοιμάζω καινούργιες συνεργασίες και που χτίζονται πράγματα. Έχω συναυλίες στη Βιέννη, αλλά εδώ γύρω δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή θες να μας πεις ότι καλοκαίρι δεν θα έρθεις καθόλου Ελλάδα?
1: Ναι, δυστυχώς. Νομίζω ότι...
0: Για να πας σε ένα ήσυχο βουνό ή σε ένα ήσυχο νησί, δεν λέμε για να έρθεις στην θορυβώδη Αθήνα.
1: Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να προετοιμάσω, κυρίως για του χρόνου, γιατί το καινούριο δίσκο θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά και ετοιμάζομαι να ξεκινήσω και ένα crowdfunding την επόμενη εβδομάδα για το
0: δίσκο. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο. Καλή επιτυχία στη συναυλία την Παρασκευή. Ηχοχρωμίες λοιπόν, ένας ηχητικός διαλογισμός. Εκεί θα έχουμε πολύ ωραία ησυχία και θα ακούσουμε εσάς να παίζετε. Και καλή επιτυχία και στο crowdfunding και στο δίσκο που έρχεται το Νοέμβρη. Είπαμε το Spiral, έτσι δεν είναι? Σόλο κανονάκι. Και αυτά, να είσαι καλά και να προχωράς πάντα έτσι ωραία, δυναμικά και δημιουργικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πάντα.
0: Να είσαι καλά, Σοφία Λαμπροπούλου. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα πούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια.

Ηχοχρωμίες λοιπόν, ίχνη στο νερό, ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του Έμπρου. Απλά να σας αναφέρω δύο πράγματα για τους τρεις αυτούς υπέροχους μουσικούς που θα κάνουν αυτή τη συναυλία στο Ίδρυμα Θεοχαράκη την Πέμπτη. Η Σοφία Λαμπροπούλη που μόλις μιλήσαμε είναι δεξιοτέχνη στο κανονάκι, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια και έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό ήχο συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τους κόσμους της δημοτικής μουσικής και της κλασικής οθωμανικής αλλά και της δυτικής μεσαιωνικής μουσικής. Ο σολίστ συνεργάζεται με καταξεμένους συνθέτες και ορχήστρες από όλο τον κόσμο. Παρουσιάζει σεμινάρια για το κανονάκι και την ελληνική παράδοση σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, ξέρω ότι παίζει στο εξωτερικό η Σοφία Λαμπροπούλη. Είναι και ένας, κατά κάποιο τρόπο, μια πρέσβης της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Μάλλον για την ακρίβεια της μουσικής παράδοσης Ανατολικής Μεσογείου, όχι αυστηρά της ελληνικής. Γιατί ακριβώς τα όργανα και ο τρόπος της έχει όλο το ευρύ φάσμα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει λοιπόν τα σεμινάρια. Και ζει μόνιμα στη Βιέννη, στην Αυστρία. Ο Χάρης Λαμπράκης έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Έχει αποφοιτήσει από το Μουσικό Γυμνάσιο και το Λύκειο Παλίνης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό το σχολείο, αυτό το μουσικό λύκειο έχει βγάλει πάρα πολύ σημαντικούς μουσικούς αυτής της νέας γενιάς. Με το γκρουπ Χάρης Λαμπράκης Quartet έχει ηχογραφήσει τρία άλμπουμ, Θέα, Μετέωρα και Λαφίνα, και είναι υπεύθυνος της διαπολιτισμικής ορχήστρας της ελληνικής λυρικής σκηνής. Ο Χάρης Λαμπράκης λοιπόν που παίζει νέοι. Και ο Γιώργος Σταυρίδης που παίζει ο γρουστός, εξερευνά τις εγγενείς ηχητικές δυνατότητες των γρουστών οργάνων, των ηλεκτρονικών μέσων αλλά και αντικειμένων μέσα από την κατασκευή, την επιτόπια δράση και τον αυτοσχεδιασμό. Οι γρουστοί έχουν έτσι και αυτό το πεδίο να μπορούν να παράξουν μουσική με οτιδήποτε. Είναι ενδιαφέρον και αυτό. Είναι και εκείνος, έχει παρουσιάσει και αυτό το έργο του σε πολυάθμιες συναυλίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιουνίου, Πανεπιστημίου. Πολύ σημαντική όλη η μουσική. Θα αλλάξουμε όμως θέμα από όλους αυτούς τους μουσικούς οι οποίοι τι κάνουν πολλές φορές, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με αυτή την παράδοση. Είναι κατά κάποιο τρόπο τη μεταφέρουν, τη διαχέουν, την μεταδίδουν σε χώρες του εξωτερικού αυτή την ελληνική μουσική παράδοση που είναι μέρος μιας γενικότερης παράδοσης, είπαμε, της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε τώρα σε ένα θέμα για να δούμε πώς μπορούμε να εξάγουμε κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, την πανεπιστημιακή, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τον ακαδημαϊκό μας κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο και αυτό, και σε επίπεδο συμβολικό. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για κάποιον ο οποίος είναι μαθηματικός να νιώσει ότι έρχεται στη Σάμο, στην πατρίδα του Πυθαγόρα. Και το συμβολικό κομμάτι, αλλά και το σύγχρονο των πολύ καλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουμε στην Ελλάδα, πανεπιστημιακών, παρά τα οικονομικά προβλήματα της κρίσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα τρομερό, ένα πολύ δυνατό έμψυχο υλικό στον ακαδημαϊκό χώρο, με ταλέντο, με πολλές δυνατότητες. Οπότε, για να δούμε πώς αυτό βγαίνει προς τα έξω, αυτά θα μας πει σε λίγο. Είπαμε ο Χρήστος Μιχαλακέλης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Study in Greece, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα το συναντήσουμε.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Χρήστο Μιχαλακέλη, είπαμε είναι επικεφαλής της Study in Greece, του Εθνικού Φορέα της Ελλάδας με στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης και είναι καθηγητής επίσης, αν τα λέω καλά κύριε Μιχαλακέλη, στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Χαροκόπιο.
1: Ακριβώς, τμήμα πληροφορικής και τηλεματικής. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ σήμερα.
1: Χαρά είναι όλη δική μου. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ήσασταν τώρα, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ήσασταν στο Ορλάντο, έτσι δεν είναι, στη Φλόριντα.
1: Είμαστε στο Ορλάντο, στη Φλόριντα, μαζί με ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε εγκαινιάσει στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού, του στρατηγικού σχεδιασμού βασικά που κάνουμε. Υλοποιούμε και δράσεις όπως αυτή στο Ορλάντο, δηλαδή παίρνουμε ελληνικά πανεπιστήμια και συμμετέχουμε στο περίπτερο της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό περίπτερο της Ελλάδας, σε παγκόσμιες εκθέσεις.
0: Αυτή είναι μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, ναύσα λέγεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναύσα λέγεται, γίνεται κάθε χρόνο και το αντίστοιχο σε κάποια πολιτεία της Αμερικής. Φέτος ήταν στο Ορλάντο, πέρυσι ήταν στο Σαν Ντιέγκο. Αλλά και γίνεται το αντίστοιχό της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η EAI, η European Association of International Education, φέτος θα γίνει στη Γλασκόβη.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζεύεται όλος ο κόσμος, και κυριολεκτικά όλος ο κόσμος.
0: Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις εκθέσεις, κύριε Μιχαλακέλη?
1: Σε αυτές τις εκθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια άρχισε με τη Study in Greece να εμφανίζεται, εμφανίζεται η χώρα και τα πανεπιστήμια της ως εκπαιδευτικός προορισμός, ως προορισμός συνεργασιών ακαδημαϊκών, ως προορισμός κοινών προγραμμάτων, έρευνας. Δηλαδή έχει για το κάθε κομμάτι της εκπαίδευσης, από εκπαίδευση, θερινά σχολεία, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, συνεργασίες, κοινά προγράμματα, υπάρχει χώρα. Φανταστείτε κάτι ανάλογο με τον ΝΕΟΤ, ο οποίος συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις και λέει: να είναι η Ελλάδα εδώ ως προορισμός τουριστικός. Εμείς κάνουμε το αντίστοιχο κατά μία έννοια ως προορισμό εκπαιδευτικό και ερευνητικό.
0: Πώς θα πάει λοιπόν η Ελλάδα ως προορισμός εκπαιδευτικός και ερευνητικός?
1: Λοιπόν, υπάρχουν τα καλά νέα και τα λιγότερα καλά νέα. Δεν θα πω κακά. Ναι. Δηλαδή μόνο καλά μπορούν να γίνουν για την Ελλάδα. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα χαίρει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης. Έχει η υποδοχή της Ελλάδας στο ακαδημαϊκό στερέωμα ως προορισμός που δεν έγινε με πολύ μεγάλη χαρά, λόγω της ιστορίας της, του πολιτισμού της. Όλες οι επιστήμες, ο υπόλοιπος κόσμος γνωρίζει περισσότερο από ό,τι γνωρίζουμε εμείς ενδεχομένως, ότι όλες οι επιστήμες ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η ιατρική. Οπότε,
0: Αριστοτέλης, στις μισές ξεκίνησε αυτός, βιολογία.
1: Ακριβώς.
0: Τι να λέμε.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Επίσης μπορεί να το ξεχάσαμε, αλλά οι έξι το ξέρουν. Και θέλω να πω το εξής, ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η διεθνοποίηση της Ελλάδας είναι πιο εύκολη από τη διεθνοποίηση της Πολωνίας.
0: Σωστά, γιατί υπάρχει ένα συμβολικό κεφάλαιο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ μεγάλο. Να σας πω μόνο το ότι έχω διαπιστώσει από αφηγήσεις ξένων ότι τα κόμικρος είναι η ελληνική μυθολογία. Οπότε διαβάζουν ελληνική μυθολογία και κατά μία έννοια τους διεγείρει πολύ το να έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα, να δουν την Ελλάδα, να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα. Και εμείς τους λέμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει η Ελλάδα, μπορείτε να σπουδάσετε στα αγγλικά. Και δηλαδή ο φραγμός ο γλωσσικός δεν υπάρχει πια, διότι η διεθνοποίηση συνήθεται στο ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια προσφέρουν πλέον και προγράμματα σπουδών προπτυχιακών τα ελληνικά,
0: στα αγγλικά. Αυτό δεν όλα τα πανεπιστήμια, κύριε Μιχαλακέλη?
1: Όχι όλα, αλλά σκεφτείτε ότι είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2022-2023.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή πόσα πανεπιστήμια και ποια έχουν δίνει τη δυνατότητα για σπουδές στα αγγλικά? Σίγουρα το καποδιστριακό, ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι αρκετά, ναι. Πανεπιστήμια. Ναι. Είναι αρκετά πανεπιστήμια. Να σας πω ότι του χρόνου θα έχουμε γύρω στα 20 προπτυχιακά προγράμματα.
0: Μάλιστα, τόσα πολλά.
1: Ναι. Και έχουμε 5 ιατρικές ήδη. Οι οποίες είναι πολύ δημοφιλείς. Έχουμε οικονομικά, έχουμε ναυτιλικά, δεν έχουμε οικονομικά, έχουμε πληροφορική, έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, έχουμε συστήματα λήψη αποφάσεων, έχουμε πολλά καινοτόμα πράγματα δηλαδή.
0: Μαθηματικά, φιλοσοφία, τα έχουμε στα αγγλικά όλα αυτά.
1: Ναι, έχουμε και φιλοσοφία, βέβαια, έχουμε και τις κλασικές σπουδές, φιλοσοφία.
0: Αρχαιολογία.
1: Αρχαιολογία, φυσικά. Το χρώμα του ΕΚΠΑ, το αντίστοιχο. και συν το χρόνο, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει ζήτηση, αυξάνονται και τα προγράμματα που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και εδώ ξέρετε ότι γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα που λέγεται δημογραφικό της συρρήκνωσης. Πήρουν τα σχολεία. Mm. Οπότε μοιραίως αυτό μεταφέρεται και στα πανεπιστήμια, ειδικά της περιφέρειας.
0: Βέβαια, είναι αισθητό τα τελευταία χρόνια, το λένε όλοι.
1: Ναι. Όταν λέμε περιφέρεια, φανταστείτε ότι από την Πάτρα και μετά έχουν αρχίσει να έχουν προβλήματα. Δηλαδή και το πανεπιστήμιο της Πάτρας λέει λιγοστεύει ο κόσμος μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Και είναι σοβαρότατο πρόβλημα αυτό.
1: Οπότε, ξέρετε, μία δόκιμη λύση είναι να ανοίξουμε τις πόρτες μας, να φέρουμε ξένους φοιτητές και να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να σπουδάσουν και να μείνουν και στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να δουλέψουν. Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο που πρέπει να έχει η Ελλάδα. Όχι μόνο να σπουδάζουμε και φεύγουμε. Mm-hmm.
0: Βέβαια. Τώρα, για να δούμε και ορισμένα πράγματα. Τι υποδομές και τι συνθήκες χρειάζονται να αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε αυτό το πλάνο να εφαρμοστεί καταλλήλως?
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό που είναι πολύ σημαντική ερώτηση, αφού είπαμε τα καλά μου, τα λιγότερο καλά, θα πρέπει το εξής. Αντιλαμβάνεστε το περιβάλλον το στο οποίο διαγωνίζεται η Ελλάδα είναι εντόνως ανταγωνιστικό. Δηλαδή, οι χώρες μας τριγύρω, και από τη μια μεριά και από την άλλη, από τη Δύση και εξ Ανατολών, έχουν επενδύσει, και όλη η Ευρώπη έχει επενδύσει πολύ στη διεθνοποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε προσφέρει τις υπηρεσίες, δηλαδή ένας φοιτητής, ας σκεφτούμε τα δικά μας τα παιδιά και ως γονείς, εν πάση περιπτώσει, τι θέλει ένας φοιτητής και ένας γονιός? Θέλει να πάει κάπου το παιδί του να βρει ένα καλό πρόγραμμα σπουδών σε μια ασφαλή χώρα, οικονομική, και να βρει βασικές υποδομές, όπως κάπου να μείνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να ενσωματωθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο το δουλεύουμε και ως Studying Greece. Δηλαδή, στο ευρύτερο σχέδιο είναι να μπει κανείς Studying Greece και να πει: ωραία, θα βρω τα πάντα εδώ. Και να τον την βοηθήσουμε να βρει το σπίτι του, να βρει πώς θα βγάλει βίζα. Και τα πιο λιγότερο σημαντικά, αλλά λιγότερο θεμελιώδη, αλλά σημαντικά τελικά στην Ελλάδα προβλήματα, όπως να ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα, να ανοίξω να βγάλω αφημί.
0: Τα πρακτικά καθημερινά θέματα, βέβαια. Πολύ σημαντικά είναι αυτά.
1: Τα οποία όμως δεν έχουμε ακόμα τόσο πολύ την κουλτούρα που έχουν τα έξω πανεπιστήμια. Να, γιατί ζουν με αυτούς τους ανθρώπους, οπότε πρέπει να το καλύψουμε αυτό. Γιατί αλλιώς, αν δυσκολέψουμε το φοιτητή, πολύ απλά θα πάει παραδίπλα.
0: Ναι, βεβαίως. Το κομμάτι το καθημερινό, το τεχνικό, τα πρακτικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής. Πολύ τεράστιο ζήτημα όταν πας να σπουδάσεις κάπου. Τα πρακτικά ζητήματα δεν είναι σημαντικά, βεβαίως.
1: Και βέβαια. Τα Ελληνόπουλα που περνάνε στις πανεπιστήμιες και πρέπει να πάρει μια άλλη πόλη στην Ελλάδα να βρουν ένα σπίτι. Εδώ δεν υπάρχει μέρημνα από το πανεπιστήμιο, δυστυχώς. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, έτσι το βρήκαμε, έτσι. Αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό, γιατί ο ξένος φοιτητής ρωτάει. Μας ρωτάει τα εξής τρία πράγματα, να
0: μάλιστα,
1: ξέρετε.
0: Για να δούμε ποια είναι αυτά τα
1: ρωτάει,
0: τρία.
1: Τι πρόγραμμα σπουδών.
0: Ναι, βέβαια, λογικό.
1: Πού θα μείνω. Mm-hmm. Και αν υπάρχουν υποτροφίες.
0: Α, εννοείται. Σωστά.
1: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γιατί βρίσκονται στις υποτροφίες, οι πιο βόρειες χώρες, οι βαλκανικές χώρες, οι πιο πάνω. Δίνουν υποτροφίες. Οπότε είναι αντιστάθμισμα.
0: Ναι. Κύριε Μιχαλακέλη, έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια κάποιους ξένους που έχουν έρθει να κάνουν μαθήματα ελληνικών στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Και έχω δει το παράπονο αυτό, γιατί στέγει πάρα πολύ έντονα, που λέτε. Mm-hmm. Και κυρίως και για το γεγονός ότι, ας πούμε, π.χ. ανεβαίνουν στη φιλοσοφική, στους ζωγράφους στην Αθήνα, που είναι στο κάμπους βεβαίως, εκεί πέρα του ΕΚΠΑ κτλ. Όμως για εκείνους οι μετακινήσεις και η στέγαση είναι πραγματικά δύσκολα. Και λένε, μα γιατί δεν είναι αυτό που θα κάνουμε, ας πούμε, αφού ερχόμαστε να κάνουμε ελληνικά εδώ για 3 μήνες, για 1 χρόνο, για 6 μήνες. Γιατί να μην είναι στο κέντρο αυτό, ώστε να μπορούμε να τα έχουμε όλα κοντά κτλ. Και πάμε κάπου τόσο μακριά. Πώς θα φτάσουμε εκεί, πού θα βρούμε σπίτι εκεί κτλ. Άρα αυτό που λέτε, ειδικά η στέγαση, δηλαδή, και το, όχι μόνο η στέγαση, αλλά και το να οργανώσεις μια ζωή φοιτητή σε ένα πλέγμα πόλης, και αυτό έχει τεράστια σημασία.
1: Το να κάνεις τη ζωή, δηλαδή την αίσθηση ότι αυτός που θα έρθει για τον δελεάσεις, ότι να νιώσει άνετα, ασφαλής καταρχάς, και άνετα, ότι θα πάω εκεί και θα τα βρω όλα λυμένα τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να ψάχνω να βρω πού είναι το λεωφορείο, πού είναι εκείνο, πώς θα βρω, πού θα πάω. Το πίσω σας λέω, Στις υπόλοιπες χώρες γίνεται. Γίνεται κατά κόρον. Ναι. Γίνεται επί χρόνια. Και εμείς σε μερικά χρόνια θα το βελτιώσουμε. Ήδη σε σχέση με το που ήμασταν πριν 3-4 χρόνια που ξεκίνησε όλο αυτό, με το που είμαστε τώρα, είναι τεράστια απόσταση που διανύσαμε.
0: Σωστά, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Άρα πρέπει να το ξέρουμε. Δεν το ξεχνάμε και αυτό, βεβαίως.
1: Εδώ το ελληνικό δαιμόνιο, αν αποφασίσει να το κάνει, το κάνει. Είναι καλύτερο το κενό σε σχέση με πιο παραδοσιακές διαδικασίες.
0: Ναι, καλό το δαιμόνιο, αλλά και οι υποδομές πολύ σημαντικές.
1: Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές. Σας λέω ότι εδώ μέχρι τώρα οι φοιτητές μας έρχονται όλοι από πανελλαδικές εξετάσεις. Το πανεπιστήμιο δυστυχώς δεν λαμβάνουν. Και εμείς ως φοιτητές, όταν ήρθαμε από τα χωριά μας να σπουδάσουμε και τα παιδιά μας και όλοι που έρχονται, δεν λαμβάνει καμιά μέρη να. Πού να κοιτάξεις για σπίτι, πού θα μείνεις, πού είναι η σχολή να βρεις. Οπότε αυτά όμως είναι δεδομένα ότι τα ζητάνε οι υπόλοιποι, οι οποίοι πληρώνουν κιόλας.
0: Βεβαίως. Αυτές οι σπουδές έχουν κάποιο κόστος, το οποίο φαντάζομαι είναι αρκετά χαμηλό, μέτριο όπως είναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλό και αυτό, δηλαδή απαντώντας στα ερωτήματα που μας ρωτούν συνεχώς, γιατί να σπουδάσουν στην Ελλάδα, τους λέμε αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, δηλαδή είναι μια ασφαλής χώρα, ειδικά για τους γονείς, τα παιδιά ήταν ασφαλή. Έχει καλό καιρό, ήλιο, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και ότι τα δίδακτρα, το κόστος ζωής και τα δίδακτρα είναι πολύ φτηνά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η ιατρική, που είναι από τα πιο ακριβά προγράμματα, κοστίζει 15.000 το χρόνο, ευρώ. Ναι. Όταν στην Ευρώπη, Αγγλία ή Αμερική ή άλλες χώρες Ευρώπης, κοστίζει 30.000 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα. Είναι στο μισό δηλαδή το κόστος, και απλά είναι.
1: Είναι τη ιατρική και τα υπόλοιπα είναι πιο φτηνά ακόμα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι γύρω στις 10.000 το πολύ το χρόνο έχει δίδακτρα. Δηλαδή, πληρώνει δίδακτρα. Άλλα περίπου τόσα να σπουδάσει, να μείνεις.
0: Ναι. Άρα αυτό κάπως μετριάζει, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, είναι σαν να παίρνεις υποτροφία.
0: Καταλαβαίνω. Η ιατρική είναι από τα δυνατά μας χαρτιά, έτσι δεν είναι?
1: Η ιατρική είναι από τα δυνατά μας χαρτιά. Είναι παγκοσμίως από τα δυνατά χαρτιά, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που θέλει να γίνει γιατρός. Και επειδή η ιατρική είναι πολύ φτηνά σε σχέση και ποιοτικά πάντα, έτσι. Τελικά μάλλον έχουν ποιοτική εκπαίδευση. Αλλά
0: τώρα να κάνω μια
1: προβοκατόρικη
0: ερώτηση όμως, κύριε Μιχαλακέλη.
1: Δηλαδή,
0: έρχονται να σπουδάσουν εδώ οι ιατρικοί και οι δικοί μας γιατροί, από όσο ξέρουμε και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, επειδή βλέπουμε τους Έλληνες του εξωτερικού, φεύγουν προς τα έξω πάρα πολλοί γιατροί.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Δεν είπα ότι έχουμε τη λύση για όλα. Έχουμε τη λύση να τους κάνουμε γιατρούς. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και πολύ υποκράτος. Το οποίο τον υποκαθιστούν, τον αντικαθιστούμε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι, ότι η εικόνα είναι, έχει και αυτή την αντίφαση. Δηλαδή.
1: Ναι. Βεβαίως. Το brain drain δούλεψε δυστυχώς. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, παίρνοντα ένα πτυχίο, μπορεί να δουλέψει κανείς οπουδήποτε στον κόσμο. Με ένα πτυχίο στην ιατρική ή οποιοδήποτε. Αυτό σημαίνει το εξής. Πρώτον, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας, όπως ήδη όσοι έχουν σπουδάσει εδώ στην Ελλάδα και έχουν γυρίσει πίσω, παρότι το επίσημο κράτος δεν τους βοηθούσε ιδιαίτερα, έχουν γυρίσει και έχουν πάρει σημαντικές θέσεις στις κυβερνήσεις τους, στις επιχειρήσεις, στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας που βρίσκονται και έχουν κάνει πολύ καλή διαφήμιση για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, να πω και ένα οικονομικό μεγεθός, γιατί τόσο μαθηματικός μου αρέσουν τα νούμερα. Να σου πω ότι για κάθε 1.000 ανθρώπους που έρχονται να σπουδάσουν, το ΑΕΠ της Ελλάδας οφειλείται κατά 20 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα δίδακτρα και η διαμονή. Όλα παιδικά στις τοπικές κοινωνίες που είναι συρρυκνώνονται είναι σημαντική οικονομική.
0: Σημαντικότατο και πολύ ενδιαφέρον και πολύ σωστό να γίνει, γιατί δεν μπορούμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι να κοιτάμε μόνο τον τουρισμό. Δεν γίνεται, κύριε Μιχαλακέλη. Αυτό που προτείνετε εσείς με τον τρόπο σας και αυτό που προσπαθείτε το δρόμο που προσπαθείτε να ανοίξετε είναι ένας εναλλακτικός τρόπος και νομίζω και πολύ επικοδομητικός. Και έχει και όλη τη βάση που λέγαμε πριν, το συμβολικό κεφάλαιο της Ελλάδας.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τις δυνατότητες και τα ψέματα και καλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί παρόλο όλα τα προβλήματα και τις κρίσεις, και παράγουμε καλούς επιστήμονες και σε γενικές γραμμές τα πανεπιστήμια μας είναι καλά.
1: Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Τώρα δεν το λέω επειδή είμαι ακαδημαϊκός, αλλά το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε φοιτητές. Σιγά-σιγά δεν θα έχουμε φοιτητές. Οπότε μοιραίως έχουμε 24 πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. μοιραίος τα πανεπιστήμια θα συρρυκνωθούν, θα συγχωνευτούν, θα κλείσουν. Αν δεν υπάρχει κόσμος, έχει ήδη τμήματα τα οποία έχουν ελάχιστος εισακταίος. Ακριβώς.
0: Αφήστε το, ναι, το βλέπω και πραγματικά είναι ανησυχητικό. Κλείνοντας, να δούμε λίγο τι μπορεί να κάνει και η ελληνική ομογένεια, η διασπορά, οι Έλληνες του εξωτερικού σε αυτό το πεδίο. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφού έχεις μια καταγωγή τέτοια, να πας να έρθεις να σπουδάσεις εδώ και να μάθεις και καλύτερα τα ελληνικά όσα ξέρεις, τέλος πάντων να τα βελτιώσεις, και να κάνεις τις σπουδές σου εδώ. Να βρεις μια γέφυρα με τον τόπο καταγωγής. Νομίζω είναι πολύ θελκτικό. Θα μπορούσε να είναι πολύ θελκτικό.
1: Έχετε δίκιο και είμαστε από τους λαούς που η ομογένειά μας έχει στενούς δεσμούς και επιθυμεί στενούς δεσμούς με τη μαμά πατρίδα. Και σε αυτό επενδύουμε. Και πραγματικά οι ομογενείς έχει επιβεβαιωμένα πλέον, και με δική μας εμπειρία βλέποντας, ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη για την πατρίδα. Και όταν δουν υπηρεσίες και πράγματα που τους προσφέρει η χώρα, που τους ενδιαφέρει, που αξίζουν, το στηρίζουν πολύ φανατικά, δηλαδή με πολύ ενθουσιασμό.
0: Έχουμε τέτοια εικόνα, έχουμε λοιπόν Έλληνες διασποράς που έχουν έρθει να σπουδάσουν.
1: Έχουμε, ναι.
0: Για να
1: έχουμε και μάλιστα ένα πράγμα που ξεκινάμε τα ελληνικά πανεπιστήμια και με τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, είναι η ελληνομάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν και τμήματα ελληνικών, να παρέχουν εξ αποστάσεως τάξεις μαθημάτων ελληνικών σε ομογενείς ή όποιον θέλει να μάθει ελληνικά σε όλο τον κόσμο, γιατί ο δάσκαλος δεν μπορεί να φτάσει παντού. Έχει ελληνισμό, ξέρετε, όπως ξέρετε, οι Έλληνες είναι δαιμόνια, υπάρχουν παντού, υπάρχουν. Οπότε μέσω της εξαποστάσεως εκπαίδευσης από τα πανεπιστήμια προβάλλεις στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών, mm-hmm. και μπορείς να τους διαφημίσεις και την Ελλάδα για να έρθουν κάποιοι από αυτούς να σπουδάσουν, να κάνουν θερινά σχολεία και να προσφέρεις στους ομογενείς τις γέφυρες που ζητάνε με την Ελλάδα.
0: Με τον τόπο καταγωγής τους, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πραγματικά μεγάλη αγάπη. Και δεύτερη και τρίτη γενιά έχουμε ακούσει ιστορίες πολύ συγκινητικές, όπου ο παππούς πηγαίνει τον εγγονό ή την εγγονή στο προξενείο να βγάλει βίζα, να βγάλει διαβατήριο για να έρθει στην Ελλάδα ή να παρακολουθήσει ένα θερινό σχολείο. Είναι σαν να πηγαίνει ο ίδιος, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με την καλή έννοια θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό, γιατί είναι παγαθό όλων και τις δύο πλευρές.
0: Και κάτι που ξέχασα και νομίζω ότι μια και συζητάμε έτσι όλο το πεδίο της εκπαίδευσης και με τι έρχονται, νομίζω και τα πολυτεχνικές σπουδές έχουν καλή φήμη στο εξωτερικό εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ καλές, και μας ζητάνε συνεχώς αν έχουμε engineering σπουδές.
0: Δεν έχουμε
1: ακόμη και πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν υπάρχουν αγγλόφωνα προγράμματα στα...
1: Δεν υπάρχουν αγγλόφωνα προγράμματα, όχι, δυστυχώς, ακόμη. Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να τους πείσουμε να κάνουν, γιατί ξέρετε. Το να πεις κάνω ένα αγγλόφωνο, άμα το πεις σήμερα, θέλει κανένα δύο χρόνια να το ρημάζεις, γιατί έχει μια απίστευτη γραφειοκρατία που προβλέπει νομοθεσία και λοιπά, να φτιάξεις όλο το πακέτο για να εγκριθεί το πρόγραμμα, το οποίο, δηλαδή, όλοι οι συμμετέχοντες το κάνουν με μεράκι, γιατί πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ένας εσωτερικός, αν θέλετε, ανταγωνισμός των ελληνικών πανεπιστημίων με την καλή έννοια, οπότε... Mm-hmm. Σύντομα θα έχουμε, ελπίζω, και πολυτεχνικές σχολές.
0: Τέλεια.
1: Γιατί είναι συγκεκριμένα αυτά που ζητάνε. Πέρα από τις κλασικές σπουδές, λόγω της κληρονομιάς που έχει η Ελλάδα, ζητάνε engineering, ζητάνε ναυτιλιακές σπουδές, hospitality, τουριστικές σπουδές, οικονομικά, πληροφορική, τα hot topics.
0: Μάλιστα.
1: Σπουδές στο περιβάλλον.
0: Αυτά που έχουν και την περισσότερη πέραση και την περισσότερη, είναι επιθελκτικά, ας πούμε, για τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν γενικά στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί είναι γενικές,
1: ναι.
0: Που είναι γενικές τάσεις αυτό με αυτή την
1: έννοια. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πιο απλοποιημένα, να σας το πω, πιο απλοστευμένο, ότι θα βρουν μια δουλειά μετά. Είναι πιο πιθανό να έχουν μια αποκατάσταση επαγγελματική μετά.
0: Κύριε Μιχαλακέλη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε να συνεχίσετε έτσι να προσπαθείτε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και καινούριο έτσι για την Ελλάδα. Είπαμε πόσα λίγα χρόνια είναι που έχει ξεκινήσει πεδίο, και να έχετε και αποτελέσματα στη δουλειά σας απτά, έτσι που να σας κάνει και σας, να σας δίνει κουράγιο να συνεχίζετε, γιατί πρέπει να βλέπεις και αποτελέσματα, έτσι δεν είναι, για να συνεχίσετε να πας πάλι κάτι.
1: Ναι, δεν σας, έχετε δίκιο, δεν σας κρύβω ότι δεν είναι εύκολη η πορεία μέχρι εδώ.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολλές οι φορές που λυγίζεις, αλλά κοιτάς πίσω τι έχεις κάνει και τους συνεργάτες που έχουμε, είναι ομαδική εργασία. Τώρα εσείς ακούτε εμένα, αλλά προφανώς αυτός που δουλεύει λιγότερο, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω που το αγαπάνε, το κάνουν με πάθος, με πατριώτες πραγματικά, και κοιτάς τι έχεις κάνει και συνεχίζεις. Και οπότε σας επιστρέφω το ερώτημα, την απεύθυνση, ότι ελπίζω και εσείς να μας καλείτε και όποτε θέλετε να μας δίνετε το βήμα να τα λέμε, γιατί ξέρετε, στο μάρκετινγκ πάσχουμε λίγο.
0: Εσείς δεν μπορείτε να πάσχετε στο μάρκετινγκ, γιατί κάνετε μάρκετινγκ για τις σπουδές στο εξωτερικό. Αστειεύομαι. Να είστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Γεια σας. Καλή σας μέρα.

0: Start News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έντονες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες, με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση, καταγράφηκαν μειώσεις κυρίως στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο. Στοχεύουμε, σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία με αντιφατικά μηνύματα, συνεχείς αλλαγές θέσεων και παραβιάσεις της εκεχηρίας, ενώ υποστήριξε ότι και το Ισραήλ πλήττει τη διαδικασία με επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Τόνισε ακόμη ότι μετά τα γεγονότα της νύχτας απαιτείται επανεκτίμηση της διπλωματικής οδού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στην διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Ο Στάρμερ καταδίκασε και όσους ενίσχυσαν διαδικτυακά τις ταραχές. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπτει την διχόνοια. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων Αιγαία Λίας ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντριώφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγείου. Ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων Αιγαία Λίας αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο θυμάτων χθες το μεσημέρι και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιάθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΣΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 που το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη Ευζήν. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, πιστή στο ραντεβού μας, λίγο μετά τη μία, για να συζητήσουμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις από τους ειδικούς. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram λοιπόν. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Voice of Greece Earth. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το φετινό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο συναντιούνται 40.000 ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη για να μοιραστούν ό,τι νεότερο ξέρουν για τον καρκίνο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας το σημερινό, ο καρκίνος, ο οποίος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία λέξη που εξακολουθεί να προκαλεί φόβο, αγωνία και σίγουρα πολλά ερωτήματα. Όμως πίσω από αυτή τη λέξη, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά, προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα καρκινικά κύτταρα και πώς η επιστήμη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους θεραπείας, ελπίδας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, θα μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την επιστημονική έρευνα. Θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε μύθους που ισχύουν γύρω από αυτή την πολυπαραγωγική, όπως την αποκαλούν οι επιστήμονες, νόσο. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Έλιας Ελχαμπέρ. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, σήμερα στο ΕΦΣΥΝ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Ελία Σελχαμπέρ, καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους καρκίνους του εγκεφάλου και ειδικότερα στους μοριακούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και συχνά δυστυχώς να αντιστέκονται στις θεραπείες. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με απλά λόγια όσο μπορούμε τι είναι τελικά ο καρκίνος, ποιοι μύθοι εξακολουθούν να τον περιβάλλουν και πού στρέφεται σήμερα η παγκόσμια επιστημονική έρευνα. Κύριε Ελχαμπέρ, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι είναι ο καρκίνος, πώς λειτουργεί και κυρίως να μας εξηγήσετε τι νεότερο έχουμε ως προς την έρευνα, γιατί είστε και καθηγητής στο Κέντρο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό, να μας εξηγήσετε τι μας διδάσκει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον καρκίνο. Όταν λέμε καρκίνος, για τι ακριβώς πράγμα μιλάμε?
1: Γεια σας. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή. Τι είναι ο καρκίνος? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση γιατί καθώς όσο προχωράμε στην έρευνα κατανοούμε ότι δεν είναι μια απλή πάθηση. Κατανοούμε ότι είναι μια πολύπλο,

0: Αυτά τα κύτταρα, τα οποία δεν είναι καρκινικά, λειτουργούν για την προώθηση του καρκίνου. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε στοιχεία τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα κύτταρα, τους νευρώνες που βρίσκουμε στον εγκέφαλο, που κάνουν συνδέσεις και διασυνδέσεις με τα καρκινικά κύτταρα, τις συνάψεις, λειτουργικές συνδέσεις. Έχουμε κάποια μακροφάγα συγκεκριμένα στον εγκέφαλο, που για αυτά είναι μέσα στον καρκίνο και αυτά βοηθούν στην προώθηση του καρκίνου, δεν καταπολεμούν, ενώ κανονικά αυτά τα κύτταρα, τα φαγοκύτταρα, είναι για να αποτρέψουν τα μικρόβια που μπορεί να υπάρξουν. Στο συγκεκριμένο καρκίνο, αυτά τα κύτταρα βοηθούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Οπότε είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει και στην οποία συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και καινούρια διάσταση.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στην έρευνά σας κάπου αναφέρεται ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πλαστικότητα. Σωστά το είχα, το εντόπισα αυτό. Δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει, μεταμφιέζονται, για να το πούμε απλά, για να επιβιώσουν?
0: Λοιπόν, τι σημαίνει πλαστικότητα, πώς το νοούμε εμείς? Πλαστικότητα είναι αυτή η ικανότητα που έχουν αυτά τα κύτταρα στο να αντιληφθούν αλλαγές στο περιβάλλον το δικό τους, στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου, και να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι και η θεραπεία. Έχουν αυτή την ικανότητα, αυτή την ευελιξία στο να αλλάζουν σε μοριακό επίπεδο τη λειτουργία τους και να μπορέσουν έτσι να προστατευτούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κλασική θεραπεία στον καρκίνο, που ακόμα χρησιμοποιείται ευρύτατα, είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες συνήθως προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων και στοχεύουν συνήθως κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται. Οπότε ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο πολλαπλασιάζεται και έτσι πρέπει να διπλασιάσει το γενικό του υλικό, με τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες θα συσσωρεύσουμε πολλές μεταλλάξεις, δηλαδή πολλές αλλαγές αυτό, το οποίο το καρκινικό κύτταρο δεν θα μπορεί να τις αντέξει και θα πεθάνει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά καρκινικά κύτταρα, για να αποφύγουν αυτό το θάνατο, θα μπουν σε μια ύφεση, θα σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό, οπότε δεν θα χρειαστεί να διπλασιάσουν, οπότε κάπως έτσι προστατεύονται από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Και μόλις αυτή η θεραπεία πλέον δεν υπάρχει, αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν στον κυτταρικό κύκλο και να ξαναξεκινήσουν να πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της πλαστικότητας που έχουν αυτή την ευελιξία να μπορούν να αλλάζουν τη λειτουργία τους και να προστατεύονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
1: Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες θεραπείες σταματάνε να λειτουργούν, σταματάνε να είναι αποτελεσματικές. Άρα οφείλονται σε αυτό το λόγο, σε αυτή την πλαστικότητα, όπως μας εξηγήσατε.
0: Και σε αυτό το λόγο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που μπορούν να εξηγήσουν την αυθεκτικότητα του καρκίνου στις θεραπείες. Ένας από αυτούς είναι αυτή η πλαστικότητα των καρκινικών κυττάρων.
1: Δηλαδή μαθαίνουν ουσιαστικά να αντιστέκονται.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι δικά μας κύτταρα. Ήταν φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί κάποιες μεταλλάξεις, κάποιες αλλαγές και γίνουν καρκινικά. Οπότε οι θεραπείες που στόχος είναι να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να στοχεύουν και τα φυσιολογικά κύτταρα. Οπότε υπάρχει και αυτή, δηλαδή, η λεγόμενη παρενέργεια των φαρμάκων.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς που βρίσκουν και στα φυσιολογικά κύτταρα. Δηλαδή ουσιαστικά θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένοι, που θα βρούμε στα φυσιολογικά, παράδειγμα βλαστοκύτταρα, μηχανισμούς που θα βρούμε στην ανάπτυξη όταν δημιουργείται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ανάπτυξης, κάποια μονοπάτια ανάπτυξης. Σε πολλά καρκινικά κύτταρα αυτά επανεργοποιούνται. Και το πρόβλημα είναι ότι οι θεραπείες, τώρα έχουμε βέβαια σε πολλούς τύπους καρκίνου, έχουμε πολύ καλές θεραπείες που έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθεί πάρα πολύ η επιβίωση των ασθενών. Απλώς αυτές οι θεραπείες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι μπορούν να στοχεύουν και μηχανισμούς στα φυσιολογικά κύτταρα. Ναι.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος στην αντιμετώπιση του.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Μια ασθένεια που έχει. Να δούμε, ο καρκίνος στον εγκέφαλο, οι καρκίνοι μάλλον του εγκεφάλου, τι ιδιαιτερότητες έχουν, επειδή μας είπατε ότι εξειδικεύεστε σε αυτό το κομμάτι?
0: Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητες έχουν? Πρώτον είναι ο εγκέφαλος, ένα πολύ σημαντικό
1: είναι
0: όργανο,
1: ένα δύσκολο όργανο, ας πούμε, θεραπευτικά.
0: Δύσκολο
1: έτσι.
0: Όργανο, ακριβώς, το οποίο από τη φύση του είναι προστατευμένο, δηλαδή έχουμε τον φραγμό

0: τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, που ουσιαστικά είναι πολύ επιλεκτικό στο τι μπορεί να διηθεί και να μπει μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε ουσιαστικά κάποιες θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε με συστημική διαδικασία, δηλαδή μέσα του αίματος, πολλά φάρμακα δεν μπορούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλο, γιατί υπάρχει αυτός ο φραγμός. Είναι ένα όργανο το οποίο από τη φύση του προστατεύεται και από το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή έχουμε ελάχιστα κύτταρα που μπορούν να μπουν μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε εκείνη είναι το πρόβλημα του καρκίνου του εγκεφάλου. Οπότε τα καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται αυτό το περιβάλλον. Η πρώτη αντιμετώπιση, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο το γλιοβλάστομα. Η πρώτη αντιμετώπιση, άμα είναι εφικτό, είναι να γίνει χειρουργείο. Δυστυχώς όμως αυτά τα καρκινικά κύτταρα, ενώ έχουμε τη μάζα, αλλά έχουν και μια τάση όσο προχωρεί ο καρκίνος να διηθούν στον φυσιολογικό ιστό. Οπότε αυτά χειρουργικά είναι αδύνατο να αφαιρεθούν αυτά τα κύτταρα, οπότε παραμένουν. Και σε αυτό ελπίζουμε ύστερα από το χειρουργείο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες και οι εκνοθεραπείες που στοχεύουν αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν παραμείνει. Στη μεγάλη πλειονότητα θα καταστραφούν, αλλά δυστυχώς θα μείνουν μερικές αιστείες, όχι απαραίτητα εκεί που ήταν ο αρχικός όγκος, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπέρα, εκεί που έχουν διηθήσει τον φυσιολογικό ιστό, και θα έχουμε μια δεύτερη ανάπτυξη του όγκου. Τα οποία όμως αυτά τα κύτταρα, επειδή έχουν ήδη εκτεθεί στην θεραπεία, έχουν και μια μνήμη, ας το πούμε, θυμούνται δηλαδή, και έχουν αναπτύξει κάποια ανθεκτικότητα σε αυτή την θεραπεία. Γι' αυτό και πλέον μετά δεν υπάρχει ανταπόκριση στην θεραπεία που θα δώσουμε στον ασθενή.
1: Κύριε Ελχαμπέρ, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτόν τον τύπο καρκίνου? Μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου, και βέβαια τι χρειάζεται να κάνεις προληπτικά, ποιες εξετάσεις υπάρχουν, οι προληπτικές εξετάσεις να κάνεις για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου?
0: Λοιπόν, ευτυχώς είναι ένας σπάνιος καρκίνος ο συγκεκριμένος, ευτυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά για την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί ουσιαστικά όταν ο ασθενής έχει ήδη τα συμπτώματα, τα οποία
1: έχει
0: συμπτώματα δεν έχουν να κάνουν. Ακριβώς. Δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον καρκίνο σαν καρκίνο. Έχουν να κάνουν με τον όγκο που έχει αναπτυχθεί και πιέζει κάποιες δομές του εγκεφάλου. Και από εκεί καταλαβαίνουμε, δηλαδή από κάποια κρίση επιληψίας ή από κάποια δυσκολία στην ομιλία ή από κάποιους πονοκεφάλους που δεν είναι φυσιολογικοί και ξαφνικά έχουμε έτσι έντονους πονοκεφάλους. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, και μετά με απεικονιστικούς τρόπους που καταφέρνουμε
1: να
0: και βλέπουμε
1: την αιτία,
0: τον όγκο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτό που οφείλεται στο ότι μπορεί χρόνια να αναπτύσσει το καρκίνος, απλώς ο εγκέφαλος έχει αυτή την τρομερή δυνατότητα προσαρμογής στον όγκο, οπότε θα έχουμε την δυνατότητα ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται στην παρουσία του όγκου, ώσπου να φτάσει σε ένα ακραίο σημείο που πλέον δεν είναι εφικτό, και εκεί ξεκινάνε τα συμπτώματα και έχουμε και την και το πρόβλημα. Πολλές φορές γίνεται διάγνωση τυχαία, δηλαδή υπάρχει κάποιο χτύπημα στον εγκέφαλο από κάποια πτώση, για παράδειγμα, και συνήθως σε κάποια νοσοκομεία στα αιτήματα συνιστούν να γίνει μια απεικόνηση να δούμε άμα υπάρχει κάτι, και έτσι τυχαία μπορούμε να ανακαλύψουμε, ότι υπάρχει και ένας όγκος.
1: Μάλιστα.
0: Για τους άλλους τύπους καρκίνου εννοείται, όπως για πάνω του μαστού, του παχαίου σεντέρου κτλ. Εκεί η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και να μην παραλείψουμε, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, άμα υπάρχουν ενδείξεις και τα λοιπά, θα πρέπει αυτά τα άτομα να από μόνο τους να έχουν τη συνείδηση και να απαιτούν να γίνεται αυτός ο
1: προληπτικός
0: έλεγχος.
1: Κύριε Χαμπέρ, μου δώσατε έτσι την καλή πάσα, όπως λέμε, για να θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνων, και μάλιστα σε όλο και νεότερες ηλικίες. Σίγουρα οι καρκίνοι του γαστρεντερικού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πού το αποδίδει αυτό η επιστημονική κοινότητα? Γιατί έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τύπους καρκίνου?
0: Όντως, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση και ότι κατεβαίνει το μέσο όρο ηλικίας. Γιατί η σύνδεση ο καρκίνος θεωρείται ότι είναι μια πάθηση της γύρας, δηλαδή σε πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά παρατηρούμε ότι πλέον εμφανίζονται και κάποιοι τύποι καρκίνου σε μικρότερες ηλικίες. Υπάρχουν, τώρα συγκεκριμένη εξήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές όμως υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με την διατροφή, με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ο καρκίνος δεν εξηγείται, δεν υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει. Δηλαδή, πρώτον, δεν κληρονομείται. Είναι ελάχιστες οι μορφές του καρκίνου που θα κληροδοτηθούν από τους γονείς στα παιδιά.
1: Η γενετική προδιάθεση δηλαδή είναι περιορισμένη.
0: Η γενετική προδιάθεση υπάρχει. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου που κληρονομείται, δηλαδή κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη και μπορεί αυτή η μετάλλαξη να βρεθεί και στα παιδιά και εκεί είναι πολύ αυξημένη η πιθανότητα να αναπτύξει τον καρκίνο. Γενετική προδιάθεση όμως, ναι, μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο, ένα συνδυασμό που μπορεί να είναι πιο εύκολο να αναπτύξει κάποιον καρκίνο σε σχέση με κάποιον άλλον συνδυασμό.
1: Όπως ο καρκίνος του μαστού που λένε ότι αν έχει κάποιο συγγενικό άτομο, θα πρέπει, θεωρητικά έχεις περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις από νωρίς τους ελέγχους.
0: Αυτά τα άτομα θα πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης τακτικό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αν εμφανιστεί, να το εντοπίσουμε όσο γίνεται το νωρίτερο, ώστε να γίνεται η αντιμετώπιση η κατάλληλη το νωρίτερο. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιβίωση. Εκεί πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και για ίαση, για παράδειγμα, γιατί
1: τα χρόνια που πλέον θα κερδίσει, ας πούμε, ο ασθενής, φτάνουμε στην ίαση.
0: Να δούμε,
1: κύριε Χαμπέρ, κάποιους μύθους έτσι, και αλήθειες γύρω από τον καρκίνο. Καταρχήν, νομίζω το πρώτο που έχω σημειώσει, νομίζω μας το απαντήσατε, ο καρκίνος είναι πάντα κληρονομικός. Μας λέτε όχι.
0: Είναι ελάχιστες οι μορφές που κληρονομούν, δηλαδή μιλάμε για πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι περισσότεροι δεν είναι κληρονομικοί, απλώς αυτό που είπαμε, η γενετική, δηλαδή η προδιάθεση μπορεί να είναι κληρονομική. Το περιβάλλον παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Οι συνήθειές μας, έτσι, η διατροφή μας.
0: Όλα παίζουν. Δηλαδή είναι, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθεί ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής και τα λοιπά και να αντλήσει καρκίνο και κάποιος να μην ακολουθεί. Είναι πιθανότητες δηλαδή. Όσο,
1: ή κάποιος να καπνίζει, να κάνει κάποιες καταχρήσεις. Απλά είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ίσως.
0: Ακριβώς. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, αυτό το κάθισμα, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η διατροφή, το τι τρώμε. Παρακολουθούμε πάρα πολύ με τις έρευνες που συμβαίνουν και τα λοιπά για το, για παράδειγμα, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια και τα λοιπά, που επηρεάζουν πάρα πολύ τις λειτουργίες των κυττάρων, και αυτά βρίσκονται μετά στο πιάτο μας που θα τρώμε. Η επεξεργασμένη μετασχηματισμένη τροφή που τρώμε, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κι εμείς έναν τρόπο ζωής που να, όσο μπορούμε, να έχουμε καθημερινά λαχανικά και φρούτα στη διατροφή.
1: Η μεσογειακή διατροφή ευρύτερα.
0: Μεσογειακή διατροφή ακριβώς. Άσκηση, πολύ σημαντικό. Να αποφύγουμε καταστάσεις όπως είναι η παχυσαρκία που βλέπουμε ότι αυξάνεται και κυρίως σε παιδιά, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, το άγχος.
1: Για το άγχος που λέτε, υπάρχει μια αντίληψη ότι το άγχος προκαλεί καρκίνο ή κάποιος διαπιστώνει ότι πάσχει από καρκίνο όταν προηγουμένως είχε περάσει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, μπορεί το άγχος...
0: Το άγχος δεν θα προκαλέσει, έτσι όπως το λέμε, καρκίνο, δηλαδή κάποιος που θα αγχωθεί. Απλώς το άγχος ουσιαστικά όλοι παρατηρούμε στο σώμα μας όταν αγχωνόμαστε ότι υπάρχει κάποιο σύμπτωμα. Κάποιοι, παράδειγμα, όταν αγχώνονται έχουν κάποιες διαταραχές στο πεπτικό σύστημα, για παράδειγμα.
1: Στο στομάχι, έτσι.
0: Στο στομάχι.
1: Ο κόμπος στο στομάχι, έχουν...
0: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ψυχολογικά, αυτό που αισθανόμαστε ψυχολογικά επηρεάζει και σωματικά. Είναι ψυχοσωματικό. Οπότε αυτή, δηλαδή, μπορεί να είναι και η χρόνια έκθεση σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό το χρόνιο στρες, θα μπορεί να συμβάλλει και αυτό στο να αναπτυχθεί
1: κάποια καρκινικά κύτταρα. Η ζάχαρη που έχουμε, έτσι που λέμε ότι η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο, ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, αυτό είναι ένας μύθος ή ισχύει, έχει κάποια βάση.
0: Εντάξει, ας πούμε η γλυκόζη, ο εγκέφαλος, η βασική του πηγή ενέργειας του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. 70% της γλυκόζης είναι για τον εγκέφαλο. Όπως σας είπα, τα καρκινικά κύτταρα ήταν φυσιολογικά κύτταρα που γίναν καρκινικά. Οπότε έχουν τους πάνω κάτω τους ίδιους μηχανισμούς με τα φυσιολογικά κύτταρα. Το να περιορίσουμε, για παράδειγμα, κάτι στην διατροφή δεν έχουμε δείξει ότι θα βοηθήσει στο να μην αναπτυχθεί ένας καρκίνος. Δηλαδή τη ζάχαρη τη χρειαζόμαστε και η γλυκόζη τη χρειαζόμαστε γιατί είναι η κυρία πηγή ενέργειας για άλλα τα κύτταρα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες διατροφές που θα μπορούσαν να αποφύγουν το...
1: Ότι θα μας σώσουν από, τέλος πάντων, δεν θα μας βοηθήσουν να μην εκδηλώσουμε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ούτε καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αντικαρκινικές υπερτροφές. Και αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένας μύθος.
0: Τώρα πάλι, όπως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο φάρμακο να καταπολεμήσει τους καρκίνους, δεν υπάρχει μια διατροφή που θα πει θα αποφύγουμε.
1: Όπως ακολουθήσει πάλι αυτή τη διατροφή.
0: Ακριβώς.
1: Απλά ίσως μειώνει τις πιθανότητες.
0: Δηλαδή θα πρέπει υγιεινή διατροφή, θα πρέπει άσκηση, να αποφύγουμε την παχυσαρκία, ο τρόπος ζωής, πάρα πολλά που παίζουν. Υπάρχει γενετική προδιάθεση.
1: Είπαμε πολύ παραγωγική νόσος.
0: Ακριβώς.
1: Ποια, κύριε Λιχαμπέρ, ποια πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει σήμερα ο κόσμος για τον καρκίνο?
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι αποφεύγουν να πούν καν τη λέξη.
1: Κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία.
0: Ακριβώς, οι προηγούμενες
1: γενιές. Έχουμε εξοικειωθεί. Ναι.
0: Έχουμε εξοικειωθεί, γιατί είναι μια πάθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. Εννοείται ότι κάποιος που μαθαίνει ότι πάσχει από κάποια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και υπάρχει ένα αρχικό σοκ. Αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους τύπους των καρκινικών ασθενειών που έχουμε υπάρχει κάποια αντιμετώπιση. Συνήθως ξεκινάμε άμα είναι εφικτό με κάποιο χειρουργείο ή κάνουμε κάποια θεραπεία πιο πριν για να συρρυκνωθεί όσο γίνεται και περισσότερο όγκος και μετά να αφαιρεθεί. Υπάρχουν. Άμα πάω τώρα συγκεκριμένα στον καρκίνο του εγκεφάλου, για να πούμε και τα καλά τα νέα στον καρκίνο του εγκεφάλου.
1: Θα μιλήσουμε για τις θεραπείες τώρα. Ξεκινήστε με το αντικείμενό σας και θα περάσουμε στα επόμενα. Ναι, πείτε μας.
0: Υπάρχει μια άλλη μορφή του καρκίνου του εγκεφάλου που δεν είναι το γλιοβλάστομα, που φέρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη σε ένα ένζυμο του μεταβολισμού. Αυτός ο τύπος του καρκίνου, αυτά είναι γλιώματα, αλλά όχι το γλιοβλάστομα. Αυτά τα γλιώματα εμφανίζονται σε μικρότερες ηλικίες συνήθως. Και χωρίς θεραπεία αυτά τα άτομα έχουν καλύτερη επιβίωση. Και τώρα κυκλοφορούν φάρμακα, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται και σε κλινικό επίπεδο, που στοχεύουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και πάλι, αν ξεκινήσει η θεραπεία πολύ νωρίς, αυτά τα άτομα συνήθως είναι σε πολύ σταθερή κατάσταση και μπορούν να επιβιώσουν μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει αυτά τα φάρμακα και χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου όμως αναφέρεστε.
0: Ναι.
1: Γενικά πάντως, κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνες, έχουμε διαβάσει πολύ καλές ειδήσεις για πολλά υποσχόμενα φάρμακα, για νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, για νέο φάρμακο που εξαφάνισε ή και σε κάποιες περιπτώσεις συρρίκνωσε όγκους σε μερίδα ασθενών. Είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Αυτά, από ό,τι αναδιαβάσαμε στα δημοσιεύματα, είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το επιβεβαιώνετε εσείς ως ερευνητής?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κάθε φάρμακο που επιμηκύνει την επιβίωση των ασθενών είναι μια επιτυχία. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι ότι ο κάθε καρκίνος είναι μοναδικός. Όπως είμαστε εμείς μοναδικοί, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κατασκευή του είναι μοναδική σε γενετικό επίπεδο, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, έτσι και ο καρκίνος του κάθε ατόμου είναι ένας μοναδικός συνδυασμός. Εννοείται ότι υπάρχουν μηχανισμοί που είναι κοινοί. Συνήθως τα φάρμακα στοχεύουν αυτούς τους μηχανισμούς που είναι οι κοινοί μηχανισμοί. Και πλέον υπάρχουν και τώρα φάρμακα που θα προσπαθήσουν να στοχεύσουν ταυτόχρονα 2, 3 και 4 στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση και μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στην ανάπτυξη της ασθένειας και μια πολύ μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν πάντα και άτομα που δεν θα ανταποκριθούν. Θα υπάρχουν πάντα καρκινικά κύτταρα τα οποία θα είναι ανθεκτικά και θα μπορούν μετά να ξανααναπτυχθούν. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προχωράμε στην κατανόηση. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 20 με 25 χρόνια σε μοριακό επίπεδο στο να κατανοήσουμε τους καρκίνους. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία. Για να σας πω έτσι πιο συγκεκριμένα τι εννοώ. Όταν γίνεται το χειρουργείο, συνήθως εκεί ξεκινάει και η έρευνα των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στον καρκίνο. Και τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε από τον όγκο που έχει αφαιρεθεί τα καρκινικά κύτταρα και να κάνουμε το λεγόμενο sequencing, δηλαδή αλληλούχηση, που μπορούμε ουσιαστικά να δούμε σε κάθε καρκινικό κύτταρο ξεχωριστά ποια είναι η έκφραση των γονιδίων που υπάρχει. Το λεγόμενο single cell sequencing. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το κάθε κύτταρο μέσα στον καρκίνο είναι ένα μοναδικό κύτταρο, με ένα μοναδικό συνδυασμό έκφρασης γονιδίων. Οπότε το να βρεθεί μια θεραπεία που θα εξολαθεύσει όλα τα καρκινικά κύτταρα φαίνεται δύσκολη, αλλά προχωράμε και μπορούμε πλέον και προτείνουμε θεραπείες που...
1: για την έκβαση. Είμαστε
0: αισιόδοξοι, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία τώρα έχουν, όπως σας είπα, βελτιώσει πάρα πολύ την επιβίωση και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται πάρα πολύ ερευνητική δουλειά, βέβαια αυτό απαιτεί, γιατί είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή η έρευνα θέλει χρηματοδότηση. Οπότε όταν υπάρχει κάποια οικονομική κρίση και υπάρχει κάποια περικοπή στα χρήματα, θα γίνει και η περικοπή και στην έρευνα, οπότε θα πάμε και λίγο πίσω. Δηλαδή θα πρέπει κάπως όλες οι χώρες να το ξανασκεφτούν πού θα πρέπει να επενδύσουν πιο πολύ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και η υγεία υποτίθεται ότι είναι πάνω από όλα.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία καθηγητά, θα ήθελα να πούμε λίγο, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει το έργο των επιστημόνων, έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και στην έρευνα για τον καρκίνο?
0: Πάρα πολύ. Αυτό που σας είπα προηγουμένως με την αλληλούχηση των καρκινικών κυττάρων που κάνουμε σε μοριακό επίπεδο. Τώρα φανταστείτε, δηλαδή έχουμε χιλιάδες κύτταρα. Στο κάθε κύτταρο υπάρχουν περίπου 20.000 γονίδια που εκφράζονται. Αυτά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα αναλύσει. Οπότε εκεί πέρα θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη με softwares, λογισμικά ουσιαστικά εξειδικευμένα, που θα μπορούν να κάνει μια ανάλυση όλης αυτής της πληροφορίας, τα big data ουσιαστικά, γιατί έχουν πάρα πολύ πληροφορία, και να μπορέσει από εκεί να μας βοηθήσει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, να κάνουμε κάποια ταξινόμηση των καρκινικών κυττάρων ανάλογα με το προφίλ που έχουν της έκφρασης των γονιδίων, να μπορέσουμε να προτείνουμε για το συγκεκριμένο άτομο ποια θα ήταν η θεραπεία πιο κατάλληλη. Μπορεί να βοηθήσει επίσης το να παρασκευάσουμε, για παράδειγμα, φάρμακα τα οποία θα είναι πιο εξειδικευμένα για ένα συγκεκριμένο ένζυμο, ώστε να αποφύγουμε τις παρενέργειες. Δηλαδή, εννοείται, η τεχνική νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
1: Και σας έχει βοηθήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ στην έρευνα. Επειδή αναφερθήκαμε λοιπόν στην έρευνα, η έρευνα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πόσο έχει προχωρήσει? Αν δεν κάνω λάθος, το εργαστήριό σας συνεργάζεται και με το Εργαστήριο Βιολογίας, νομίζω, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τις σπουδές μου στην Αθήνα, στο Βιολογικό. Και έπειτα έκανα τη διατριβή μου τη διδακτορική στην ιατρική σχολή της Αθήνας. Και αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι πάρα πολύ με την Αθήνα και είμαι και επιστημικός συνεργάτης στο τμήμα της βιοχημίας της ιατρικής σχολής, που υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Παπαβασιλείου, και συνεργάζομαι πάρα πολύ με την καθηγήτρια την κυρία Πιπέρη, Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά πιστεύω πάρα πολλά χαιρετίσματα. Η έρευνα
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Εσείς να πούμε για τους ακροατές μας, βρίσκεστε στο Παρίσι. Εκεί, όπως είπαμε, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
0: Ναι, ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια που, στην οποία και εγώ συμμετέχω πολύ ενεργά, να αναπτύξουμε μεγάλη συνεργασία με την Αθήνα, με το Καποδιστριακό, σε διάφορα επίπεδα, με τη Σορβόνη, ώστε να μπορούν να, και να γίνεται ανταλλαγή σε επίπεδο φοιτητών και σε επίπεδο μελών ΔΕΤ, αλλά και να αναπτύξουμε προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα, είτε σε μεταπτυχιακό είτε σε διδακτορικό επίπεδο.
1: Ως καθηγητής της Σορβόνης, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα, και μάλλον και ερευνητής στη Γαλλία, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα? Οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, που πιστεύετε ότι θα πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, οι Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα?
0: Αυτό το οποίο βλέπω, εντάξει, απαραίτητο δεν θα πω σε εμάς, το δικό μας αντικείμενο, όπου και να είμαστε, Γαλλία, Ελλάδα κτλ., υπάρχει. Δεν είναι, ας πούμε, πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, ενδείκνει να υπάρχει μια αλλαγή στην πορεία μας, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα, το mobility που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι ένα θετικό δείγμα που δείχνει ότι ο ερευνητής μπορεί, ανεξάρτητα από στη χώρα που θα είναι ή στο εργαστήριο ή στην πόλη που θα είναι, μπορεί να προσαρμόζεται σε καινούργια δεδομένα και να κάνει την έρευνα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς για να αξιολογήσουμε τους συναδέλφους. Απλώς αυτό το οποίο υπάρχει, αν μου πείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η υποδομή της έρευνας. Αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή η χρηματοδότηση.
1: Χρειάζεται.
0: Και στην Γαλλία θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση βασική από το κράτος, ώστε να επιτρέπει στους ερευνητές και στους καθηγητές να κάνουν έρευνα που να έχει κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή να είναι επίπεδου. Η έρευνα κοστίζει. Αυτά που σας είπα, δηλαδή τα sequencing, διαλύσεις κτλ., είναι πολύ ακριβή, πολύ ακριβά πειράματα. Οπότε ένα εργαστήριο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά τα οποία είναι πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός που δεν είναι σίγουρο. Και αυτό το οποίο θα σας έλεγα, και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ισχύει, και στην Ελλάδα ισχύει, αλλά και στη Γαλλία επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο πολύ χρηματοδότηση, ώστε να πηχθεί αυτή η υποδομή της έρευνας που λείπει.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να φύγουμε λίγο από το εργαστήριο και την έρευνα και να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο Ηλίας Ελχαμπέρ και τη σχέση του με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είστε ένα δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Παρισίου και Περιχώρων. Τι σημαίνει για σας η ελληνική ταυτότητα, ενώ ζείτε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό? Η μητέρα σας, νομίζω, είναι ελληνικής καταγωγής και ο πατέρας σας Λιβανέζος, σωστά?
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Είμαι Λιβανέζος και από το 2011 έχω εγκατασταθεί στο Παρίσι, οπότε πλέον και Γάλλο Ελλήνων Λιβανέζος. Βέβαια, η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα και είμαστε εδώ πέρα στο Παρίσι, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει, να αναπτύξουν και τα δικά μας τα παιδιά, γιατί έχουμε δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια, να αναπτύξουν την ελληνική συνείδηση. Οπότε γι' αυτό και συμμετέχω και στην κοινότητα και είμαι μέλος του Συμβουλίου. Και
1: γενικά,
0: η κοινότητα,
1: ναι, σύνομαι, σας είναι
0: σε πολιτισμικό επίπεδο κάνει πάρα πολλά, αλλά ένα από τα βασικά της, μια από τις βασικές δραστηριότητες είναι η εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. Οπότε ουσιαστικά έχουμε στο Παρίσι πολλά τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα λεγόμενα TER, όπου για να λειτουργήσουν αυτά έρχονται καθηγητές και νηπιαγωγοί από την Ελλάδα, που είναι αποσπασμένοι, έρχονται μερικά χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα TER, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έτσι καταφέρνουμε και κρατάμε ένα επίπεδο
1: ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα, έτσι που η γλώσσα είναι το σίγουρο το πιο σημαντικό.
0: Τα παιδιά
1: σας και τα παιδιά των Ελλήνων της κοινότητας πηγαίνουν, δηλαδή, στο ελληνικό σχολείο παράλληλα με το σχολείο το γαλλικό που παρακολουθούν, παρακολουθούν και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, σωστά?
0: Ακριβώς. Κάνουν μόνο ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με γλώσσα. Τώρα σε μέτρες τάξεις μπορούν να κάνουν και λίγο ιστορία της Ελλάδας κλπ. Αλλά είναι κυρίως γλώσσα. Γιατί πάνε στο γαλλικό σχολείο που είναι το πρώτο σχολείο που θα πάνε και μετά υπάρχουν κάποια κενά μέσα στην εβδομάδα. Όπως για παράδειγμα Τετάρτη απόγευμα, Παρασκευή μετά το γαλλικό σχολείο και κυρίως το Σάββατο, όπου εκεί θα λειτουργήσουν τα ΤΕΡ σε διάφορα σημεία.
1: Είναι Έλληνες δάσκαλοι που τους πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Είναι δημόσιο, είναι του δημοσίου, το οποίο έχουν και κάποιο επιμίσθιο ουσιαστικά για να μπορέσουν να τα αποκριθούν στο υψηλό κόστος ζωής στο Παρίσι.
1: Βέβαια, μάλιστα.
0: Βέβαια η κοινότητα διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα από αυτά τα ΤΕΡ. Ουσιαστικά κάποια μαθήματα γίνονται σε γαλλικά σχολεία, τα οποία τα νοικιάζει η ελληνική κοινότητα, ώστε να μπορέσουν τα ΤΕΡ αυτά να λειτουργήσουν. Διοργανώνει όλες τις εκδηλώσεις, γίνονται πάρα, δηλαδή μια βασική λειτουργία της ελληνικής κοινότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά. Και είχαμε προβλήματα, φέτος είμαστε κάπως καλύτερα, γιατί τώρα μιλάμε για περίπου 480 παιδιά
1: στο Παρίσι, 480, αυτά
0: στο Παρίσι, ναι. Και στα περίχωρα του Παρίσιου. Mm-hmm. Για αυτά 480 παιδιά είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 ή το πολύ 11 δάσκαλα αυτή τη στιγμή. Πέρσι ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση μόνο με 7. Και οι συνθήκες δεν ήταν και πολύ καλές. Δηλαδή ουσιαστικά δεν γίνονταν μάθημα όπως θα έπρεπε να γίνεται. Γινόταν μία φορά κάθε 15 μέρες ή λιγότερες ώρες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για ποιο λόγο δεν υπαρκούσαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν αποσπαστεί?
0: Ναι. Ακριβώς. Δεν υπήρχαν αρκετά άτομα που είχαν αποσπαστεί. Κάναμε κάποιες ενέργειες. Φέτος είμαστε κάπως καλύτερα. Θα πρέπει και του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερα για να μπορεί να γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε καλές συνθήκες. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω δεν είναι ότι πάνε τα παιδιά να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Όπως πάνε τα παιδιά στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στο φροντιστήριο να μάθουν την αγγλική. Δεν είναι το ίδιο. Είναι εδώ, πέρα από τη γλώσσα, σαν γλώσσα, είναι και η συνείδηση και η ταυτότητα που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά. Και αυτό συμβαίνει στα σχολεία. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή να κάνουμε online μαθήματα ώστε τα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά. Θα πρέπει να γίνεται σε μια τάξη με παιδιά που είναι από την Ελλάδα και να αναπτύξουν αυτή την ελληνική συνείδηση και ελληνική ταυτότητα.
1: Ακριβώς. Ο ιδιαίτερος δεσμός, έτσι, αναπτύσσεται ο ιδιαίτερος δεσμός με την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη δύναμη της ομογένειας?
0: Όχι όσο θα έπρεπε. Πάντα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, εννοείται. Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές ενέργειες ώστε να αναπτύχθουν. Δηλαδή, αυτό που κάνω εγώ στο επίπεδο το δικό μου, στο πανεπιστήμιο που προσπαθώ να αναπτύξω συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να γίνει και σε άλλα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί και να εκμεταλλευτεί και η Ελλάδα αυτό το δυναμικό της διασποράς που υπάρχει στο εξωτερικό. Και σε άλλα επίπεδα.
1: Οπωσδήποτε. Και πώς βλέπετε τους νέους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό?
0: Αυτή είναι πολύ καλή, πολύ καλή είδηση και εικόνα. Κάποιοι μπορεί να μείνουν. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αρκετά
1: κίνητρα για να έρθουν κάποιοι στην Ελλάδα.
0: Για να επιστρέψουν. Δηλαδή, κάποιος που κάνει έρευνα στο εξωτερικό και έχει αναπτύξει κάποια project και έχει πολλά λεφτά, θα πρέπει να μπορέσει να πάει πίσω και να κάνει αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποια χρηματοδότηση που έχει ο ίδιος βρει από κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή θα πρέπει να πάει πίσω και να κάνει έρευνα τα οποία δεν είναι του ίδιου επίπεδου με αυτή που έκανε. Τώρα μιλάω για συγκεκριμένους τομείς. Γιατί και στην Ελλάδα σε κάποιους τομείς γίνεται πολύ καλή έρευνα. Αλλά γενικά, άμα θέλουμε δηλαδή, να υπάρχει αυτή η επιστροφή μαζί με το know-how να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ στήριξη από την πολιτεία σε αυτά τα θέματα.
1: Γενικά τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα όταν βρίσκεστε στο Παρίσι?
0: Τι μας λείπει πιο πολύ? Το κλίμα. Έχουμε συνήθως αρκετές μέρες που είναι συννεφιασμένες ή βροχερές στο Παρίσι, οπότε κάποιες φορές μας λείπει
1: ο ήλιος της Ελλάδος.
0: Ο ήλιος, το κλίμα το ελληνικό. Και εδώ και στο Παρίσι που είμαστε δεν έχουμε και κάποια πρόσβαση κοντινή στη θάλασσα, οπότε μας λείπει και η θάλασσα. Τώρα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με ελληνικά προϊόντα και εστιατόρια κτλ. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε να έχουμε έτσι μια επαφή με την
1: τη γαστρονομία της ελληνική κουζίνα. Δεν σας λείπει, υπάρχει, έχετε επιλογές και υπάρχει επίσης και οι συναντήσεις αυτές που κάνετε, που διοργανώνετε, φαντάζομαι και κάποιες γιορτές.
0: Βέβαια. Η ελληνική κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Διοργανώνει δηλαδή, συνήθως και την καθαρά Δευτέρα έχουμε κάποια εκδήλωση. Γίνονται εκδηλώσεις και όταν υπάρχουν οι εθνικές εορτές. 25η Μαρτίου, παράδειγμα, γίνεται και μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Και άλλες διάφορες, πάρα πολλές μέσα στον χρόνο, όπου επιτρέπει στους Έλληνες να συναντηθούν και να γιορτάσουν κάποιες συγκεκριμένες μέρες μαζί.
1: Επίσης φαντάζομαι ότι βοηθάτε και όποιον Έλληνα θέλει να έρθει να εργαστεί ή να σπουδάσει στη Γαλλία. Απευθύνεται στο...
0: Η κοινότητα, συνήθως, ακριβώς, άμα κάποιος, γιατί εντάξει, τώρα σε επίπεδο γραφειοκρατίας είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον που δεν ξέρει γαλλικά και δεν έχει επαφή με τη Γαλλία και το Παρίσι. Οπότε συνήθως είμαστε ανοιχτοί, επικοινωνεί μαζί μας και προσπαθούμε να τον κατευθύνουμε για το πώς πρέπει μπορεί να ανοίξει κάποιον λογαριασμό στην τράπεζα, πώς θα κάνει για να βρει κάποιο σπίτι να νοικιάσει, τι χαρτιά χρειάζεται, όλα αυτά. Η ελληνική κοινότητα συνήθως βοηθάει και δίνει την
1: πληροφορία. Συμπαραστέκεται σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Ελχαμπέρ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο ΕΦΖΙΝ. Πιστεύω ότι αναδείξαμε όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και τα ως προς το κομμάτι, τέλος πάντων, το ερευνητικό το δικό σας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τονίσαμε και την πρόοδο της επιστήμης και την αξία βεβαίως της έρευνας απέναντι στο φόβο, την παραπληροφόρηση. Κρατάμε νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι πίσω από κάθε νέα ανακάλυψη βρίσκονται άνθρωποι που πραγματικά ερευνούν καθημερινά και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην βελτίωση, αν μη τι άλλο, των συνθήκων ζωής των ασθενών με καρκίνο.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια
1: σας. Κάπου εδώ λοιπόν το ΕΦΣΥΝ φτάνει στο τέλος του. Το συμπέρασμα νομίζω από την σημερινή εκπομπή και από την κουβέντα μας με τον καθηγητή τον κύριο Ελχαμπέρ είναι ότι σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα το μήνυμα είναι σαφές. Δεν βρισκόμαστε ακόμα μπροστά από ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους. Βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο που επιτρέπει τη δημιουργία όλο και πιο αποτελεσματικών, εξατομικευμένων, όπως μας είπε ο καθηγητής, θεραπείων που αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και σίγουρα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ενδιαφέροντα θέματα υγείας και ποιότητας ζωής. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και σε επανάληψη 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα είμαστε με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Με ένα αγαπημένο ταξίμι ξεκινήσαμε από τον Χρήστο Ζώτο και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, και να πάμε σε ένα ανούρισμα για την αρχή με τη φωνή της Ξανθούλας Δακοβάνου.

βρίσκονται στην Τεχνόπολη στις 28 Ιουνίου. Γενικά η Τεχνόπολη έχει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία συναυλίες μας τον Ιούνιο και πάρα πολλά παραδοσιακά σχήματα πρωτοπόρα, με, ξέρετε, με λίγο διασκευή και με λίγο ροκ ήχο και με λίγο κάτι παραπάνω για την νεολαία. Το τραγούδι αυτό, τον Αφού Συγκιντίκη, όταν το λένε ξεσηκώνουν όλη την νεολαία, η οποία χορεύει σε ροκ ρυθμούς, διότι ξέρω ότι το πειράζουν πάρα πολύ και ξέρω ότι όσοι μας ακούτε τώρα και είστε από την Κάσο, γιατί αυτό το κομμάτι έρχεται από την Κάσο, δεν θα σας άρεσε καθόλου η διασκευή. Εμάς μας αρέσει βέβαια, γιατί είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο, αλλά και εξαρτάται βέβαια πάντα τη συνθήκη. Δεν θα ήθελα να ακούσω αυτό το τραγούδι στην Κάσο από τους Γκιντίκη, αλλά στο Κύτταρο και στην Τεχνόπολη θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω και να χορέψω κι εγώ μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα τον Ιούνιο, πότε θα το κάνουμε, μου λέτε? Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα με τις γιορτές του Κλείδωνα στις 23-24, οι οποίες ξεκινάνε από τις 20 και τερματίζουν 25-26 στην Αθήνα. Μια εβδομάδα θα πηδάμε φωτιές, να ξορκίσουμε το κακό και θα ελπίζω να αρχίσουμε να βγαίνουμε και να πηγαίνουμε σε συναυλίες επιτέλους. Λοιπόν, επειδή όμως ξέρω ότι έχω στεναχωρήσει κάποιους Κασιώτες και αν μας ακούει και ο Αντώνης ο Καραγιαννάκης θα μου λέει τι μου βάλες τώρα τον Αφού είναι αυτή η εκτέλεση, θα του αφιερώσω τον Blue Marais που είναι και ο ίδιος αυτό το σχήμα μαζί με όλους τους Κασιώτες εκεί που έχουν έρθει εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και μας το έχουν τραγουδήσει.

Μια δουμαριανή σούστα ακούσαμε εδώ στη μουσική του Αλέξανδρου Παπαδάκη και τους στίχους του Μανώλη Λιμάκη. Ένα CD το οποίο κυκλοφορεί από το μουσικό εργαστήρι Αεράκης και τις εκδόσεις Ιστρών. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, συντονισμένη καθημερινά, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το CD του Βασίλη Ξυλούρη και της Μαρίας Σταυρακάκη, το CD «Μάθε να πετάς», που το αγαπάμε πάρα πολύ σε αυτή εδώ την εκπομπή, με τη μουσική του Βασίλη Ξυλούρη, τους στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους, και τραγουδά η Μαρία Σταυρακάκη. Το τραγούδι «Αγρίμη» θα ακούσουμε. «Είναι σκληρή η δική σου η φυλακή, μ' αγκαλιάζει και με πνίγει, κι είπα μακριά θα να φύγω μια βραδιά, λεύτερος σαν το αγρίμη. Δεν θέλω άλλη λευτεριά να αντέξω, σαν αγρίμη θα έρθω πάλι, δίπλα σου να ημερεύω. Είναι βαρύ της αγάπης το κλειδί στην καρδιά σου που με κλείνει, την κλειδαριά θέ να σπάσω μια βραδιά, λεύτερος σαν το αγρίμι». Να δούμε πόση λευτεριά θα αντέξουμε.

Αφιερωμένο στα αγρίμια το επόμενο, τα οποία πριν 13 χρόνια δεν συμβιβάστηκαν με την απόφαση να κλείσει η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση 11 Ιουνίου του 2013 και μετά ξεκίνησε πραγματικά ένα, όχι αγώνας, ένα μεγάλο φεστιβάλ για 6 μήνες και άλλο 1,5 χρόνο έξω από εδώ. Οι αγωνιζόμενοι συνάδελφοι μείναμε εδώ και απαρνηθήκαμε να παραδώσουμε τα μικρόφωνα, απαρνηθήκαμε να κλείσει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ελπίζω να θυμάστε. Κάποιοι δεν θυμούνται. Κάποιοι συνάδελφοι δεν θυμούνται. Κάποιοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που περιμένανε να φύγουμε για να έρθουν αυτοί δεν θυμούνται. Λοιπόν, για να σας το θυμίσουμε, αύριο η ΠΟΣΠΕΡΤ προανήγγειλε κάποιες ώρες στάση εργασίας 12 με 4, οπότε δεν θα έχουμε εξωτικά. Αν και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει κανονικά αύριο, θα έπρεπε όλες οι εκπομπές να είναι αφιερωμένες σε αυτή τη μέρα και να κάνουμε και ειδικές εκπομπές πάνω σε αυτό και να χρησιμοποιήσουμε και αρχείο από αυτό το διάστημα των 2 χρόνων. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η απόφαση της ΠΟΣΠΕΡΤ. Οπότε δεν θα έχουμε αύριο εξωτικά της παράδοσης το μεσημέρι, να ξέρετε. 11 η ώρα το βράδυ όμως θα σας προγραμματίσουμε κάποια ωραία επανάληψη για να μην σας λείψουν αύριο τα εξωτικά. Λοιπόν, να διαβάσω την... Ας ακούσουμε τα γρίμια και γρημάκια μου και μετά να διαβάσω και την ανακοίνωση ΠΟΣΠΕΡΤ.

13 χρόνια λοιπόν γράφει η Ποσπέρτ, πέρασαν από τη Θλιβερία εκείνη η μέρα που εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης, δεν το κατονομάζει γιατί το ξεχάσαμε το όνομά του, με ένα εμετικό διάγγελμα λίγων σειρών ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, ο Κεδίκογλου, για τον Κεδίκογλου λέει, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ, ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους και αγνώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόριζαν, έριξαν μαύρο στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 εργαζομένων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τις πληγές που εκείνη η απαράδεικτη απόφαση δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Το μήνυμα της 11ης Ιουνίου, πιο επίκαιρο από ποτέ, για μια κυβέρνηση που θεωρεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση λάφυρο και διαμοιράζει τα ημάτια της σε ημετέρους με μηδενική τηλεοπτική εμπειρία, με απευθείας αναθέσεις και διορισμούς από τα πορτοπαράθυρα, βαφτίζοντας τους παρουσιαστές, διευθυντές, τομεάρχες, υποβαθμίζοντας αργά αλλά σταθερά και την ποιότητα του παραγόμενους προϊόντος, αλλά και αυτών των ίδιων των συναδέλφων με χρόνια εμπειρίας παραμερίζονται επιδεικτικά και απενεργοποιούνται επαγγελματικά. Αυτά από την Ποσπέρτ για την αυριανή στάση εργασίας, λέω, Ερμιώνη. Λοιπόν, οι πληγές δεν κλείσανε, έτσι είναι όπως το γράφει Ποσπέρτ, οι πληγές δεν κλείσανε και πολλοί συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη ζωή, οπότε δεν επιστρέφουμε πίσω. Δεν θεωρούμε ότι νικήσαμε. Απλά ο αγώνας θεωρώ ότι συνεχίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί να το κάνει.

Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνει είναι με την ενότητα, με την αγάπη, με το να είμαστε συνοδοιπόροι, όπως κάποια από εμάς κάναμε τότε.

Με αυτό το αφηγηματικό τραγούδι από την Κύπρο σας αποχαιρετάμε και για σήμερα. Ήταν τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αύριο θα είμαστε μαζί. Συντονιστείτε 11 η ώρα το βράδυ για να ακούσετε τα εξωτικά της παράδοσης και ξανά μαζί ζωντανά την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή, μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις επαιτίους. Έχουμε σήμερα την Διεθνή ημέρα διαλόγου, λέει, μεταξύ των πολιτισμών. Έχουμε επίσης τη Διεθνή ημέρα εραλδικής. Για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά βλέπω εδώ ότι είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Είναι αυτό το διεθνές στυλ, κατά κάποιο τρόπο, τέχνης, αρχιτεκτονικής, πώς το έλεγε κανείς, που επικράτησε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ασφαλώς έχουμε και επετείους. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ. Ήταν ο νούμερο 2, αν θυμάμαι καλά, των SS κάτω από τον Χίμλερ. Η επιχείρηση είχε ονομαστεί επιχείρηση Ανθρωποειδές, εκτελέστηκε στην Πράγα, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Οι δύο, νομίζω, αξιωματικοί ήταν του τσεχικού στρατού. Ήταν αυτοί οι οποίοι τον χτύπησαν, έβαλαν βόμβα, κάτι τέτοιο, τον τραυμάτισαν θανάσιμα, πέθανε μετά από λίγες μέρες και σαν εκδίκηση οι Ναζί έκαψαν το χωριό Λίντιτσε. Όμως αν σήμερα το 1944 έχουμε και την καταστροφή του Δίστομου εδώ στην Ελλάδα, όπου οι Ναζί σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Έτυχε σήμερα να κοιτάζω εκείνη την φωτογραφία η οποία έγινε πρωτοσέλιδο εκείνη την εποχή στο περιοδικό, στο αμερικανικό περιοδικό Life. Ήταν, θα έλεγα, το σημαντικότερο, το πιο μεγάλο περιοδικό της εποχής του, μεγαλύτερο και από το Time και το Newsweek. Το Life είχε πρωτοσέλιδο την φωτογραφία της Μαρίας Παντίσκα, μιας 19χρονης κοπέλας της οποίας δολοφόνησαν την μητέρα της, την Παγώνα Παντίσκα, και ο δημοσιογράφος του Life, ο οποίος πήγε στο Δίστομο 4 μήνες μετά το συμβάν, τον Ιούνιο του 1944, δηλαδή τον Οκτώβριο, την πέτυχε εκεί πέρα, είχε αφήσει τη σκάφη της και είχε πάει να ανάψει κάτι καντήλια και έκλαιγε. Από ό,τι έχω διαβάσει, της είπε να σταθεί, της είπε να τραβήξει λίγο πίσω τη μαντήλα και τράβηξε την περίφημη αυτή φωτογραφία, την οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Κατά σύμπτωση έκανα σήμερα και κάποιους συνδυασμούς, γιατί έτυχε, όταν, τώρα είναι λίγο προσωπικό, αλλά όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου μέναμε στο Δίστομο για ένα διάστημα, ο πατέρας μου είχε πάει εκεί πέρα και νοικιάζαμε ένα σπίτι το οποίο ανήκε στον Λεωνάρδο Παντίσκα. Είχε μια κόρη, την ονόμαζαν Παγώνα Παντίσκα, και σήμερα έκανα τους συνδυασμούς. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο αδερφός της Μαρίας Παντίσκα και η μητέρα τους ήταν εκείνη η οποία είχε δολοφονηθεί. Βλέπω επίσης ότι σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Και το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Εκείνη την εποχή ήταν η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία, το Ιράκ, όλοι εναντίον του. Οι Ισραηλινοί όμως κατάφεραν να νικήσουν μέσα σε λίγες μέρες. Στην ουσία δεν διήρκησε ο πόλεμος 6 μέρες όπως λένε, διήρκησε 130 τόσες ώρες.
και κατέκτησαν την Λωρίδα της Γάζας, η οποία ανήκε τότε στην Αίγυπτο, τη Χερσόνησο του Σινά, η οποία επίσης ανήκε στην Αίγυπτο, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού που ανήκε στην Ιορδανία, την Ανατολική Ιερουσαλήμ που ανήκε, την παλιά πόλη δηλαδή, που και αυτή νομίζω ανήκε στην Ιορδανία τότε, και τα υψίπεδα του Γκολάν που ανήκαν στην Συρία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, βλέπω ότι το 1922 γεννιέται η Judy Garland. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Frances Ethel Gamm, Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας. 1931 γεννιέται ο Joao Gilberto, ο Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Bossa Nova. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, σημαντικούς ανθρώπους. Louis de Camoens, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, πέθανε το 1580, και το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ray Charles Robinson, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Είχε γεννηθεί το 1930. Και νομίζω ότι με ατά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το αυτό που αποκαλώ καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Ασία, στην Νότιο-Ανατολική Ασία, και συγκεκριμένα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να πάμε όμως στην Ταϊλάνδη, έχει φροντίσει εδώ να βάλει ένα ωραίο τραγούδι, βλέπω, του Τόλι Βοσκόπουλου, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Πάμε λοιπόν με Τόλι Βοσκόπουλο στην Ταϊλάνδη και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, το Ανεπανάληπτος, έχουμε ήδη συνδεθεί με την, έχουμε πάει και νοερά στο βασίλειο της Ταϊλάνδης, στην Ταϊλάνδη δηλαδή, όπως την, μια χώρα στην νότιο-ανατολική Ασία, η οποία συνορεύει με το Λάος και την Καμπότζη στα ανατολικά, τον κόλπο της Ταϊλάνδης και την Μαλαισία στα νότια, τη θάλασσα Ανταμάν και την Μιανμάρ στα δυτικά. Είναι επίσης γνωστή για αρκετούς από εμάς ως Σιάμ, το οποίο ήταν το επίσημο όνομα της χώρας μέχρι τον Μάιο του 1949, και να πούμε ότι η ιστορία της Ταϊλάνδης και του Σιάμ τότε συνδέεται με έναν Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Γεράκη ή Κωνσταντς Φάλκον όπως ήταν γνωστός, ο οποίος κατάφερε να διοριστεί μέχρι και πρωθυπουργός του βασιλιά Ναράι του Σιάμ την περίοδο 1683-1688, αλλά ήθελε να τους αλλάξει και θρησκεία από ό,τι ξέρω, και εκεί κάπου χάλασαν τα πράγματα, στο τέλος βρέθηκε δολοφονημένος. Αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη Φωτιάδη, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, και ο οποίος, αγαπητέ Γιάννη, σε καλωσορίζω καταρχάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Χαιρετισμούς από την Ταϊλάνδη.
0: Για μίλησε, από ποιο μέρος της Ταϊλάνδης όμως, για πες μας πού σε βρίσκουμε τώρα.
1: Εγώ στο παρελθόν έμενα στο Μπέγκοκ περίπου 26 χρόνια.
0: Στην Μπανκόγκ που λέμε εμείς. Στην Μπανκόγκ, να το πω έτσι για να κατανοήσουν οι...
1: Ναι, στο Μπέγκοκ. Και τώρα έχω μεταφέρει την οικογένειά μου στο Τσιανγκ Μάι που είναι βόρεια Ταϊλάνδη. Περίπου 10 ώρες με το αυτοκίνητο από το Μπέγκοκ.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική η πόλη αυτή. Η Μπανκόγκ είναι γνωστή ως μια μεγαλούπολη η οποία έχει πολύ μόλυνση. Τουλάχιστον στο μυαλό το δικό μας αυτό είναι μια σύγχρονη πόλη η οποία όμως έχει υπερβολικά, πώς να το πω, υπερβολική μόλυνση, περιβαλλοντολογική μόλυνση.
1: Well, Chase, όταν εγώ πρώτα ήρθα στη Ταϊλάνδη, εγώ είμαι από τη Νέα Υόρκη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, να μας θυμίσεις πώς βρέθηκε στην Ταϊλάνδη, γιατί εσύ είσαι Ελληνοαμερικανός κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, οι γονείς μου από την Ελλάδα, ο πατέρας μου Πόντιος και η μητέρα μου από τη Σίμη.
0: Σίμη.
1: Και ήρθα στη Ταϊλάνδη από δουλειά. Δηλαδή ήμουν δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, αλλά άρχισα να κάνω κάτι δουλειές εδώ στην Ασία. Και βρήκα ευκαιρία να αρχίσω δουλειά στην Νέα Υόρκη, στο Μπέγκοκ. Και μετάφερα εδώ, γιατί σαν δικηγόρος ήταν πιο
0: εύκολο.
1: Όχι πιο εύκολο, πιο ενδιαφέρον. Γιατί στη Νέα Υόρκη είχαμε, ξέρεις πόσοι δικηγόροι στη Νέα Υόρκη. Αλλά εδώ ο νόμος εδώ ιδιαίτερος 30 χρόνια πριν, ο νόμος άρχισε να γίνεται πιο μοντέρνος νόμος, αλλά άλλαζε ο νόμος και ήταν πιο ενδιαφέρον, πιο exciting.
0: Εσύ με τι ακριβώς ασχολείσαι στη δικηγορική? Γιατί ξέρουμε στη δικηγορική ασχολούνται άλλοι με ποινικό, άλλοι με άλλα πράγματα. Εσύ με τι ακριβώς?
1: Με το γραφείο μας θα κάνει όλες τις δουλειές εκτός από ποινικές, criminal. Δηλαδή και εγώ οι πιο πολλές δουλειές που κάνω είναι δηλαδή εταιρείες.
0: Επιχειρηματικά
1: και international, πώς λένε, WTO.
0: Διεθνής Εμπόριο, World Trade Organization, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
1: Ναι, αυτές οι δουλειές. Και τώρα έχουμε αρχίσει και κάνουμε δουλειές με

0: το cryptocurrency και digital tokens που έχουν αυξηθεί εδώ στη Ταϊλάνδη τώρα.
1: Όταν εννοείς κάνετε δουλειές, τι εννοείς, γιατί αυτό κάνεις παραγωγή mining που λέμε έτσι των κρυπτονομισμάτων και ασφαλώς αγοραπολισίες. Εσείς πώς ακριβώς εμπλέκεστε στη διαδικασία, πώς, με ποιο τρόπο?
0: Το, πραγματικά εμείς κάνουμε το development. Οι πελάτες που έχουμε κάνουν το software, ας πούμε, για καινούρια digital coins,
1: για ψηφιακά που, νομίσματα.
0: Ναι, που, που έχουν αξία από ή από οικόπεδα ή από άλλα διαφορετικές εταιρείες, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καινούριο investment, τρόπος investment, yeah.
1: Εκδίδουν δηλαδή ψηφιακά νομίσματα που έχουν από πίσω τους διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως είπες, που μπορεί να είναι
0: κτίρια
1: ή οτιδήποτε άλλο, και εσείς μεσολαβείτε και οι πελάτες σας, από ό,τι κατάλαβα, είναι εταιρείες πληροφορικής βασικά, οι οποίες αναπτύσσουν το software. Σωστά, το λογισμικό που λέμε εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, πριν πάμε, δεν θέλω να εμπλακούμε αμέσως με αυτά, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βρέθηκες λοιπόν στην Ταϊλάνδη πριν 30 χρόνια, κάπου τόσο. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πόσο έχει αλλάξει η Ταϊλάνδη από τότε που πήγες εσύ μέχρι σήμερα?
0: Μεγάλες αλλαγές. Όταν πρώτο ήρθα στη Ταϊλάνδη, είχαμε το μεγάλο crash το 1997, και οι τράπεζες είχαν σταματήσει δάνεια, πολλά οικόπεδα που αρχίσανε και τα χτίσανε σταμάτησαν όλα, η οικονομία είχε πέσει, το BAT, το που είναι το νόμισμα της Ταϊλάνδης, είχε πέσει στα μισά. Δηλαδή παλιά ήταν κάπου 26 το δολάριο και είχε πέσει μέχρι τα 45 στο δολάριο τότε.
1: Να είχε διολυστήσει.
0: Τώρα έχει στάσει, είναι περίπου 32-33, που έχει μείνει έτσι για τώρα να πω κάπου 6-7 χρόνια.
1: Μάλιστα. Μεγάλες αλλαγές δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα. Εσύ φυσικά παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια, έχεις παιδιά εκεί πέρα, έγινες Ταϊλανδός κατά κάποιο τρόπο. Δεν σου φτάνε μόνο που είσαι Αμερικανός και Έλληνας, ήθελες να γίνεις και Ταϊλανδός.
0: και έχω βάλει χαρτιά για να πάρω τα επικότητα εδώ στη Ταϊλάνδη.
1: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Είναι δύσκολο. Είναι πιο εύκολο αν είσαι παντρεμένος με Ταϊλανδέζα γυναίκα, όπως είμαι, και έχεις και παιδί. Και αν έχεις μείνει στη Ταϊλάνδη για πολλά χρόνια, είναι πιο εύκολα. Δηλαδή, όταν εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν τη βίζα για ένα χρόνο.
1: Βγαίνεις εκτός της χώρας και επιστρέφεις για να ανανεωθεί η βίζα, έτσι
0: όχι, γίνεται. Όχι, αυτό γίνεται μέσα στη πόλη. Δηλαδή πηγαίνουμε στο γραφείο, βάζουμε τα χαρτιά, είναι τα ίδια χαρτιά κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν για ένα χρόνο. Και δηλαδή περίπου 4 χρόνια πριν, το γραφείο, το immigration μου είπε, γιατί τα συνεχίζεις αυτά, γιατί δεν βάζεις για επικότητα, γιατί είσαι εδώ τόσο καιρό, έχεις οικογένεια, σε θέλουμε να είσαι Ταϊλανδός.
1: Ναι.
0: So, έβαλα τα χαρτιά και παίρνει περίπου 5-6 χρόνια για να τα κοιτάξουν, είχα να δώσω και interview με διαφορετικά γραφεία και τώρα περιμένω.
1: Το interview.
0: Maybe σε ένα χρόνο να το πάρω.
1: Το interview έχει γίνει στην τοπική γλώσσα ή στα αγγλικά, πώς ακριβώς γίνεται?
0: Στην τοπική γλώσσα.
1: Στην τοπική. Μιλάς στην τοπική γλώσσα εσύ πλέον, έτσι?
0: Ναι. Μιλάω.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι σε ρωτάνε για την ιστορία της χώρας και ούτω καθεξής.
0: Yes. Ρωτάνε για τα κοινά της χώρας, την ιστορία της χώρας. Τέτοια πράγματα. Και εγώ, αφού έχω μείνει εδώ 30 χρόνια, αυτά ήταν πολύ εύκολα.
1: Ναι, σαφώς. Για τον Κωνσταντίνο Γεράκη το ήξερες, έτσι, αναφέρθηκα σε αυτόν προηγουμένως.
0: Σίγουρα, και έχω πάει και στο, έχω πάει και στο σπίτι του, στο Λόπμπουρι, εδώ
1: ναι.
0: στην Ταϊλάνδη.
1: Σοβαρά έχει...
0: Που αξίζει, αν είναι κανείς ιδιαίτερος Έλληνας,
1: ναι.
0: να δει στην Ταϊλάνδη, αξίζει να πάει, γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, η ζωή που είχε και αυτά που έκανε και τώρα ακόμα τον έχουν τον respect, πώς θα το πω.
1: Σεβασμό του έχω.
0: Σεβασμό, μεγάλο σεβασμό.
1: Ναι, μα νομίζω ότι και η, εδώ στην Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης ήταν, έτσι δεν είναι, από ένα χωριό
0: ναι,
1: της Κεφαλονιάς
0: ναι,
1: ήταν. Θυμάμαι στο παρελθόν που τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης εδώ τον πήγαινε στο συγκεκριμένο χωριό και τον ξεπερνώ, έχει σπίτι και εκεί και στο χωριό εδώ στην Ταϊλάνδη ο Γεράκης έτσι, και θυμάμαι ότι τον πήγαινε τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του συγκεκριμένο του Γεράκη στο χωριό του ο Πέτρος ο δίπλας, το θυμάσαι τον Πέτρο που ήταν μαζί.
0: Ναι, θυμάμαι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, τον πήγαινε ο Πέτρος εκεί πέρα, τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του Γεράκη στην Ελλάδα, το χωριό του, ξέρω τι ακριβώς ήταν.
0: Ναι.
1: Και τώρα μου λες ότι διατηρούν και το σπίτι του που ήταν εκεί, έτσι. Μπράβο.
0: Ναι, το σπίτι του ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο από το παλάτι του βασιλιά.
1: Μάλιστα,
0: και εκεί δεν ήταν μόνο σπίτι. Ήταν το σπίτι του και ήταν και κτίρια
1: του.
0: Που ήταν για να... Ήταν δηλαδή κτίρια για όταν ερχόντουσαν διπλωμάτες από το εξωτερικό. Mm-hmm. Ο Γεράκης του συναντούσε εκεί στα άλλα κτίρια που ήταν δίπλα στο σπίτι του και είχαν και χριστιανική εκκλησία στο ίδιο μέρος. Δηλαδή είναι κάπως... Είναι σαν ένα... σαν ένα πάρκο ας πούμε. Και είναι διαφορετικά κτίρια και έτσι ο Γεράκης ήταν ο διπλωμάτης του βασιλιά.
1: Σαν ένα κόμπλεξ που λέμε, ένα συγκρότημα κατοικιών που...
0: Έτσι ήταν, έτσι είναι ακόμα.
1: Και είναι σωστό αυτό που είπα, αυτό που θυμόμουν, ότι προσπάθησε πρακτικά να τους αλλάξει τη θρησκεία και παναστατήσανε είναι εκεί οι βουδιστές, οι ιερείς εκεί πέρα και τον φάγανε.
0: Πραγματικά πολλά έχουν πει για το ποιο είναι ο λόγος που τον βάλανε φυλακή και τότε έπειτα τον σκοτώσανε. Είναι πολλοί λένε για θρησκεία, άλλοι λένε γιατί είχε φιλία με τους Γάλλους. Mm-hmm. Και προσπαθούσε να φέρει τη Ταϊλάνδη να γίνει, να φέρει τη Γαλλία να πάρει τη Ταϊλάνδη. Αλλά αν κοιτάξεις πιο βαθιά, ο βασιλιάς Ναράι δεν είχε γιο που μπορούσε να γίνει βασιλιά. Επειδή δεν είχε γιο και όταν είχε αρρωστήσει, άλλοι που θέλανε να
1: τον διαδεχτούν,
0: θέλανε τη δύναμη,
1: να τον πάρουν, να πάρουν τη θέση του.
0: Είδανε ότι ο βασιλιάς δεν είχε δύναμη και ο Γεράκης ήταν ο μόνος που υποστήριζε τον βασιλιά. So, έτσι τον βάλανε φυλακή, είπανε ότι βοηθούσε τους Γάλλους, προσπαθεί να αλλάξει τη Ταϊλάνδη. Αλλά ο αληθινός λόγος είναι ότι θέλανε να βάλουν δικό τους βασιλιά και θέλανε να τον βγάλουν και να πάρουν εκείνη την κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω είναι ο πραγματικός λόγος που τον... Ναι. Γι' αυτό ακόμα το σέβονται, γιατί I think οι Ταϊλανδοί καταλαβαίνουν ότι το τι έγινε δεν ήταν ότι ο Γεράκης έκανε τίποτα κατά τη Ταϊλάνδη. Ήταν γιατί βρέθηκε σε ένα σημείο που τα πολιτικά ήταν εναντίον του.
1: Ναι, είναι πολιτικά παίγνια εκεί μεταξύ των ποιος θα πάρει την εξουσία.
0: Όπως βλέπεις πώς είναι το πώς είχαν εκείνο το έργο Game of Thrones. Πραγματικά ήταν έτσι.
1: Ναι, όντως. Πόσοι Έλληνες τώρα περίπου, ο Γεράκης ήταν εκεί το 1650, 80, 70, κάπου εκεί πέρα. Σήμερα πόσοι Έλληνες περίπου είσαι στην Ταϊλάνδη, αγαπητέ Γιάννη? Πόσοι περίπου έχεις?
0: Παλιά είχαμε πιο πολλούς Έλληνες, έπειτα από το COVID νομίζω πολλοί Έλληνες που είχαν επιχειρηματίες εδώ, ιδιαιτέρως με το τουρισμό, mm-hmm. κλείσανε γραφεία και γυρίσανε στην Ελλάδα, μερικοί που τους ξέρω.
1: Ναι.
0: Και έτσι νομίζω ο κόσμος εδώ, ο ελληνισμός εδώ έχει πέσει. Θα έλεγα πρέπει να έχουμε κάπου, όχι πολλούς τώρα, κάπου 500, maybe 1000 Έλληνες.
1: 1000 άτομα, ναι.
0: Κάθε τόσο γνωρίζω καινούριο, γνώρισα καινούριο Έλληνα εδώ στη Τσιανγκ Μάι, προχθές.
1: Σοβαρά, γιατί, πώς, κατά σύμπτωση?
0: Όχι, γιατί κάνουμε κάθε χρόνο,
1: ναι.
0: κάνουμε ένα παρέλαση μοτοσυκλέτες, που λέγεται το Distinguished Gentleman Ride, που είναι για να μαζεύουν λεφτά για καρκίνο, για να βοηθήσουν. Ναι. Και αυτό το χρόνο ένας Έλληνας, ο Φανούρης είναι το όνομά του, mm-hmm. ήρθε μαζί και γνωριστήκαμε και τώρα maybe την επόμενη φορά όταν μιλήσουμε μπορεί να τον έχω και εκείνο μαζί.
1: Α, πολύ ωραία. Πού μένει ο Φανούρης? Είναι εκεί στην πόλη σου ή κάπου αλλού?
0: Μάει, αλλά στο κέντρο. Στο κέντρο, εγώ είμαι λίγο έξω από το κέντρο. Ναι. Εκείνος είναι στο κέντρο.
1: Μάλιστα. Ναι. Είδες, βρήκες σε κάποιον τελικά, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
0: Σίγουρα. Πάντοτε βρίσκω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και έχουμε ακόμα το ελληνικό επιμελητήριο στο Bangkok.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πώς πάει το ελληνοταϊλανδέζικο εμπορικό επιμελητήριο? Ήσουν πρόεδρος, δεν ξέρω αν παραμένεις. Για ένα διάστημα.
0: Ήμουνα πρόεδρος 2 χρόνια και τώρα έχουν αλλάξει πρόεδρο 2 φορές, αλλά συνεχίζει και προσπαθούν να βοηθήσουν με εμπόρευμα μεταξύ Ελλάδα και Ταϊλάνδης, mm-hmm. και να διαφημίσουν ελληνικά
1: προϊόντα
0: εδώ στην Ταϊλάνδη. Ναι. So, προχωρούν. Και κάθε τόσο έχουν διασκέδαση. Έρχεται και ο Πάσερ της Ελλάδος, που είναι τώρα έχουν αλλάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον στο επιμελητήριο να βοηθήσει να προβλέψουν έσω. So yeah, προχωρεί.
1: Ο πρεσβευτής εννοείς της Ελλάδος
0: ναι.
1: Στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμείς εξάλλου από εκεί σε γνωρίσαμε, από το ελληνοταϊλανδέζικο επιμελητήριο και τις εκδηλώσεις που κάνατε στο παρελθόν. Και το Πάσχα και τις εθνικές εορτές θυμάμαι και τα λοιπά λοιπά, όλα αυτά που κάνατε. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είσαι και δικηγόρος, πόσο εύκολο είναι ένας ξένος να έρθει να κάνει δουλειές στην Ταϊλάνδη που λέμε? Γιατί έχουμε ακούσει ότι έχουν κάποιους αυστηρούς κανόνες, δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιος ξένος να πάει στην Ταϊλάνδη και να ανοίξει μια επιχείρηση, τουλάχιστον αυτό είναι στο μυαλό μας, και να έχει ο ίδιος την πλειοψηφία των μετοχών εκεί πέρα, το 51% που λέμε. Ισχύει αυτό?
0: Ισχύει μόνο για μερικά, για κάτι δουλειές, δηλαδή μερικά industries. Παράδειγμα χάρη, τουρισμός, mm-hmm. δηλαδή τουριστική εταιρεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 51% Ταϊλανδέζικοι, Ταϊλανδοί, mm-hmm. που έχουν μετοχές. Αλλά ας πούμε, αν θέλεις να κάνεις εξαγωγή από τη Ταϊλάνδη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, mm-hmm. αυτό μπορεί ένας ξένος να έχει όλες τις μετοχές, γιατί αυτό δεν απαγορεύεται σε ξένους.
1: Μάλιστα.
0: So, μπορεί ένας Έλληνας να αφήσει τη Ταϊλάνδη, να κάνει εταιρεία, mm-hmm. να πάρει βίζα, να παίρνει κάθε χρόνο βίζα και να κάνει εξαγωγή ταϊλανδικά προϊόντα στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Ένα παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι, έχουν και ένα σωματείο, το Board of Investment, mm-hmm. που αν έχεις κάτι κατάλληλη δουλειά, παραδείγματος χάρη που μιλούσαμε, digital token, mm-hmm. Development, μπορείς να αρχίσεις εταιρεία χωρίς Ταϊλανδούς μετοχές,
1: χωρίς μετοχές, ναι, χωρίς να έχεις μετόχους, ναι. Ταϊλανδούς, να είναι δικιά, ναι, σου δηλαδή, και ολόκληρη εταιρεία, ναι.
0: Ναι, και μπορείς να κάνεις δική σου εταιρεία, να κάνεις τις δουλειές, αλλά ο λόγος που το αφήνουν αυτό είναι αν δείξεις ότι θα φέρεις λεφτά μέσα στη Ταϊλάνδη, δηλαδή investment, και θα βάλεις εργάτες στη Ταϊλάνδη και θα προχωρήσεις κάτι ενδιαφέρον που θα βοηθήσει την οικονομία της Ταϊλάνδης. So, αυτό είναι το ένα που είπα, είναι digital tokens, αλλά είναι logistic centers, εργοστάσια που ας πούμε κάνουν ηλεκτρονικά για εξαγωγή. Μια εταιρεία που είχαμε είναι εργοστάσιο που αγόραζε χρυσό, έφερνε διαμάντια και τέτοια από το εξωτερικό, τα φτιάχνε σε δαχτυλίδια.
1: Τα επεξεργάζονταν και τα βάλανε δηλαδή
0: για εξαγωγή. Ναι.
1: Και τα εξάγανε.
0: Είναι πολλές άλλες, πολλά άλλα industries, ας πούμε,
1: ναι,
0: που το αφήνουν έτσι, ναι. Και σε βοηθάνε, σου δώνουν και 10 χρόνια χωρίς να πληρώσεις φόρο στη Ταϊλάνδη. Ναι, τα κέρδη που τα κάνεις μπορείς να τα στέλνεις πίσω στο εξωτερικό χωρίς φόρο.
1: Μάλιστα.
0: Για 10 χρόνια, παραδείγματος χάρη, ναι.
1: Στο real estate τι γίνεται, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει να αγοράσει σπίτι ας πούμε στην Ταϊλάνδη ή να αγοράσει ξενοδοχείο ή οτιδήποτε, ναι, άλλο, μπορεί να το κάνει αυτό ένας ξένος ή όχι?
0: Αυτή τη τώρα η Ταϊλάνδη από τώρα περίπου 20 και χρόνια αφήνουν ξένους να αγοράζουν condominium, διαμερίσματα. Αλλά πρέπει αν είναι ένα κτίριο, μόνο μπορούν να αγοράσουν μέχρι 49% από τα διαμερίσματα μπορεί να αγοράσουν ξένοι στο όνομα τους.
1: Μάλιστα.
0: Για οικόπεδο και σπίτια αυτό απαγορεύεται ακόμα.
1: Απαγορεύεται, δηλαδή δεν, ναι, μπορεί να έρθει κάποιος εκεί έστω και αν έχει λεφτά και να πει εμένα μου αρέσει αυτό το σπίτι που έχει αυτό τον ωραίο κήπο και θέλω να το πάρω, δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει στο όνομά του ας πούμε το 51%.
0: Γενικά όχι, αλλά είναι μερικά exceptions ας πούμε, παραδείγματος χάρη
1: εξαιρέσεις.
0: Αν αρχίσεις εταιρεία με το BOI που είπαμε, το Board of Investment, σε αφήνουν ο CEO της εταιρείας μπορεί να αγοράσει σπίτι. Και μπορεί να κρατήσει το σπίτι όσο η εταιρεία συνεχίζει. Όσο έχουν κάτι καινούριες βίζες για ξένους που έχουν retire, ας πούμε, παίρνουν συνταξιούχους που μπορούν να αγοράσουν σπίτι στη Ταϊλάνδη και παίρνουν ειδικό εξαιρέσεις γι' αυτό. Αλλά πρέπει να είναι 250.000
1: και πάνω.
0: Δολάρια και πάνω. Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα έχουν βάλει κάποιο όριο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι εξαιρέσεις. Αυτά είναι λίγο πιο δύσκολα να τα βρεις.
1: Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννη, μια και μιλάμε τώρα για την Ταϊλάνδη, είναι μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει ότι εκεί πέρα δεν δίνονται συντάξεις όπως δίνονται στη Δύση και τα λοιπά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε συνταξιοδοτικό σύστημα, δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, ισχύει αυτό στην Ταϊλάνδη?
0: Δώνουν κάτι λίγα, πολύ λίγα λεφτά. Έχει να κάνει με τη δουλειά. Αν δουλεύεις για την κυβέρνηση, δίνουν κάτι, για κανονικά, maybe θα είναι κάπου, θέλω να πω, χίλια δολάρια το μήνα, κάπου εκεί, για συνταξιούχος. Και δώνουν και ασφάλεια για υγείας και τέτοια για όλη τη ζωή σου. Αν δουλέψεις, ας πούμε, για την κυβέρνηση 10-20 χρόνια, μπορείς να πάρεις σύνταξη και να έχεις και ασφάλεια υγείας για την ζωή. Στο πολύ θέλουν να δουλεύουν για την κυβέρνηση.
1: Το προφανώς. Στον ιδιωτικό τομέα ισχύει το ίδιο ή εκεί δεν δίνονται? Τι γίνεται στον ιδιωτικό? Αυτοί που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα στην Ταϊλάνδη.
0: Ναι, ναι. Εκεί η κάθε εταιρεία είναι διαφορετική. Πολλές εταιρείες δώνουν σύνταξη, άλλες έχει να κάνει η κάθε εταιρεία, αλλά δεν υπάρχει νόμος που το υποχρεώνει να το κάνουν.
1: Μάλιστα. Αυτές οι συντάξεις εννοείς, φαντάζομαι συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι αυτά που έχει κάθε εταιρεία για τους εργαζόμενους της. Αλλά φαντάζομαι πρέπει να δουλεύουν πολλά χρόνια για την εταιρεία για να απολαύσουν στο τέλος μια σύνταξη. Αν φύγουνε, δεν φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Έχουν ένα σύστημα που τώρα θα η κάθε εταιρεία πρέπει να είναι ένα σύστημα που αν ο υπάλληλος δέχεται να βάλει, ας πούμε, $1,000 το μήνα, $500 το μήνα για σύνταξη, η εταιρεία πρέπει να βάλει και εκείνη 500.
1: Μάλιστα.
0: Είναι like a matching program.
1: Ναι,
0: και αυτό μπορούν, και αυτό δεν το χάνε. Αν φύγουν από τη δουλειά, ό,τι έχουν μαζευτεί θα το πάρουν όταν φύγουν από τη δουλειά, ή αν πάρουν καινούρια δουλειά μπορούν να το μεταφέρουν στη καινούρια δουλειά και να το συνεχίσουν.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνεις.
0: Αλλά αυτό είναι optional, δηλαδή
1: αν
0: ο εργάτης το θέλει και δώσει τα λεφτά. Πολλοί δεν το κάνουν γιατί
1: τα χρήματα
0: που παίρνουν κάθε χρόνο, ναι, σωστά, και δεν θέλουν να τα δώσουν, ναι.
1: Δεν τους φτάνουν δηλαδή. Αλλά για να ζήσουν.
0: Υπάρχει. Ναι, ναι.
1: Και στο θέμα της περίθαλψης τι γίνεται, δηλαδή στο θέμα ότι υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, σε τι κατάσταση είναι? Γιατί γνωρίζουμε ότι η Ταϊλάνδη έχει καλά ιδιωτικά νοσοκομεία και πολλοί και Αμερικανοί και άλλοι έρχονται στην Ταϊλάνδη για αυτό το λόγο, για να θεραπείες και τα λοιπά, στα ιδιωτικά όμως νοσοκομεία της Ταϊλάνδης, τα οποία θεωρούνται πολύ καλά. Έχω ακούσει ότι τα δημόσια δεν είναι σε καλή κατάσταση, αυτό ισχύει?
0: Τα δημόσια είναι καλά, αλλά κανονικά υπάρχει, δηλαδή αν ο κάθε κάτοικος δικαιούται να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά ας πούμε θα πάει από το πρωί και θα μείνει όλη την ημέρα μέχρι δει γιατρό. Υπάρχει, αλλά είναι...
1: Σου βγάζει...
0: Είναι slow, δηλαδή.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Εντάξει. Ναι, μάλιστα. Άρα όλοι προτιμούν να πάνε σε ιδιωτικά.
0: Τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι πολύ καλύτερα, αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι άσχημα, ας πούμε. Ο πιο πολλής κόσμος πηγαίνει και ξέρω πολλοί που πάνε και είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά, με το show. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του, δηλαδή αν εμείς πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο, I think δεν θα μας άρεσε.
1: Δεν θα μας άρεσε, ναι, γιατί έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης, αυτό λες, όταν έχεις δει κάτι άλλο το συγκρίνεις με αυτό που βλέπεις και λες ότι αυτό είναι υποδεέστερο, άρα δεν μ' αρέσει. Αλλά φυσικά για να πας τα ιδιωτικά πρέπει να έχεις ιδιωτική ασφάλιση, έτσι δεν είναι, υγείας.
0: Ναι, σωστά. Ή να πληρώσεις με ό,τι χρειάζεται.
1: Παραδείγματος
0: χάρη, εγώ είχα σπάσει το shoulder. Το shoulder.
1: Τον ώμο σου.
0: Ναι.
1: Τον ώμο σου.
0: Τον ώμο μου,
1: σου
0: ναι.
1: Βγήκε,
0: είχε σπάσει τον ώμο και το κόκαλο είχε βγει από το ώμο και έπρεπε να κάνω χειρουργία.
1: Ναι. Πότε συνέβη αυτό? Πότε έγινε αυτό?
0: Πώς έγινε? Και περπατούσα και έπεσα κάτω.
1: Τόσο απλό.
0: Ναι. Όταν έπεσα, δηλαδή ήταν στο δρόμο κάτι και έπιασε το πόδι μου και εκεί που ήταν να πέσω, αντί να πέσω προσπαθούσα να στηρίξω τον εαυτό μου και πήγα τρώχοντας, έπεσα κάτω. So, γι' αυτό έσπασε. Και στο τέλος πήγα στο γιατρό, στο ιδιωτικό νοσοκομείο εδώ στο Chiang Mai, mm-hmm. και μου κάνανε χειρουργία, τα φτιάξα, είναι όλα εντάξει, βάλανε βίδες και titanium, και όλο μου κόστισε 400.000 baht, δηλαδή λίγο παραπάνω από 10.000 δολάρια.
1: Α, είναι σχετικά φτηνό δηλαδή, αν το σκεφτείς, δηλαδή όλο αυτό που περιγράφεις και τιτάνιο.
0: Ακριβώς.
1: Και... αλλά, ναι. Αλλά πόσοι Ταϊλανδοί μπορούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή εάν συμβεί σε έναν μέσο άνθρωπο, έχει τα λεφτά να πάει να τα δώσει, έχει αυτά τα λεφτά.
0: Θα πάει σε δημόσιο, θα πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, θα το κάνουν και δεν θα πληρώσει τίποτα.
1: Ναι, πώς θα το κάνουν φυσικά, αλλά εντάξει.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου πω.
1: Εντάξει,
0: πιστεύω θα κάνουν τη δουλειά, αλλά δεν θα είναι ο καλύτερος γιατρός, δηλαδή. Δεν θα είναι ο top χειρουργός, you know. Αλλά δεν πάει να πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Όχι. Απλώς έχω ακούσει ιστορίες, γι' αυτό σε ρωτάω, απλώς για επιβεβαίωση.
0: Και το νοσοκομείο, ξέρεις, εγώ πήγα στο νοσοκομείο, είναι ωραίο δωμάτιο, air conditioning,
1: ωραίο ξενοδοχείο,
0: πολύ ωραίο, αλλά στο δημόσιο θα είναι πιο βασικό.
1: Ναι, θα είναι και άλλος κόσμος και τα λοιπά, κατάλαβα, ναι.
0: Ναι, θα μοιράσεις δωμάτιο, τέτοια. Okay.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, το λέω επειδή βλέπω ότι ο χρόνος, έχω κρατήσει ήδη αρκετά και βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται, δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για την Ταϊλάνδη, για τους Έλληνες εκεί πέρα, για τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα ή ο πανταχού στον κόσμο, αν ήθελες να πεις κάτι.
0: Μόνο ότι το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι, τώρα εγώ πηγαίνω σε εκκλησία, δεν έχουμε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία εδώ, σε πηγαίνω σε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία, mm-hmm. και η γυναίκα μου που είναι Ταϊλανδέζα έχει αποφασίσει ότι θέλει να βαφτιστεί, να γίνει χριστιανή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, για τον παπά. Τώρα μαθαίνει, you know, διαβάζει τη βίβλος, μαθαίνει κατοικητισμός.
1: Η γυναίκα σου είναι είναι βουδίστρια, πώς θα το πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι
0: βουδιστέ.
1: Του βουδιστικού δόγματος, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά η κόρη μου είναι βαφτισμένη σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
1: Α, μάλιστα.
0: Στην
1: Μπανκόνγκ.
0: Και τώρα πηγαίνουμε σε χριστιανικό σχολείο. Εδώ στο Chiang Mai.
1: Έχει και τέτοια.
0: Που είναι, είναι πολύ καλό σχολείο.
1: Καθολικό.
0: Διδάσκουν τα παιδιά κανονικά, αλλά διδάσκουν και για τη βίβλος.
1: Μάλιστα, είναι καθολικό.
0: Δεν είναι καθολικό, είναι Protestant.
1: Α, είναι προτεσταντικό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι των διαμαρτυρωμένων, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τα μαθήματα γίνονται στα ταϊλανδέζικα ή στα αγγλικά?
0: Ναι, ο παπάς είναι Ταϊλανδός και έτσι κάνει και τη λειτουργία στα ταϊλανδέζικα και στα αγγλικά, και έτσι αυτό έκανε τον ενδιαφέρον της γυναίκας μου, γιατί άρχισε να καταλαβαίνει το τι λέει ο παπάς και τώρα τα κάνει τα μαθήματα στα ταϊλανδικά. Έχει τη βίβλος, είναι γραμμένη στα ταϊλανδικά.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που λες. Ορθόδοξη εκκλησία στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στην Μπανκόνγκ έχετε, έτσι, ή όχι? Ούτε στην Μπανκόνγκ.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Ούτε εκεί έχετε.
0: Δεν έχουμε.
1: Ναι, μάλιστα. No. Κατάλαβα. Ωραία.
0: Δεν έχουμε. Νομίζω δεν υπάρχει ελληνισμός για να κάνουμε εκκλησία, αλλά επειδή είναι πολλοί Ρώσοι στη Ταϊλάνδη, γι' αυτό έχουμε πολλές ρωσικές εκκλησίες.
1: Ορθόδοξες ρωσικές, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, είχαμε καιρό να τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε μετά από πολύ καιρό. Να σε ευχαριστήσω και πάλι και να σου ευχηθώ το καλύτερο σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλους τους λίγους εν πάση περιπτώσει Έλληνες εκεί πέρα, και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και με το Φανούρη Και νομίζω ότι πρέπει να ξαναεπισκεφθούμε το Έλληνο-Ταϊλανδέζικο Εμπορικό Επιμελητήριο. Έχουμε καιρό εκεί να μιλήσουμε και με τους υπολείπους και τα λοιπά.
0: Και ωραία.
1: Να σε ευχαριστήσω και πάλι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας όλοι.
1: Γεια σου Γιάννη. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Γιάννη Φωτιάδη, έναν Έλληνα, Ελληνοαμερικανός, οι γονείς του είναι Έλληνες, έγινε στη Νέα Υόρκη, πήγε πριν 30 χρόνια στην Ταϊλάνδη, έμεινε εκεί πέρα, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά, οικογένεια και τα λοιπά. Μας μίλησε για την ζωή γενικότερα στην χώρα αυτή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, στην οποία έχει δράσει ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ένας άνθρωπος τον οποίο περισσότερο εδώ δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα, αλλά τον ξέρουν πολύ καλά στην Ταϊλάνδη. Και μάλιστα, όπως μας πληροφόρησε ο Γιάννης, το σπίτι του, την οικία που είχε, την διατηρούν και μάλιστα έχουν μεγάλο σεβασμό προς το άτομό του. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε εξέλιξη φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο-Ιρλανδού που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω, Νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
2: ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, ανέμοι δυτική στο Ιόνιο και βόρειοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

πολύ καλησπέρα σας, γεια σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 10 του Ιουνίου και ξεκινήσαμε με τι άλλο, Van Morrison, Down to Joy, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει πάρα πολλά, μας ξύπνησε μνήμες από το τρομερό και φοβερό Belfast. Ξέρετε, ο Van Morrison έζησε στο Belfast, εκεί γεννήθηκε, από τη γέννησή του μέχρι το 1964, μετά πέρασε από διάφορες πόλεις και από διάφορες, περιπέτειες σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη γενέτειρά του. Δηλαδή έφυγε από τη Βόρεια Ιρλανδία πριν από την έναρξη των συγκρούσεων και αποστασιοποιήθηκε από το θέμα. Και εμείς το θυμηθήκαμε επειδή η περίφημη ταινία Belfast του Kenneth Branagh μας έφερε λοιπόν μνήμες, μας ξύπνησε μνήμες, ή μάλλον αντίθετα, τα γεγονότα του Belfast μας έφεραν στο νου την ταινία για αυτή την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας που βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ένταση μετά από το περιστατικό με τον, με τον μετανάστη, με τον Σουδανό. This is who I am. This is where we are. Back in Belfast, this is how it started. This is where... Το ίδιο, στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε με το Remembering Now. This is where it all has just begun again. Επειδή με τα γεγονότα του Belfast λοιπόν από χτες, από προχτές και στην συγκεκριμένη χώρα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη και στην Ελλάδα, νομίζω ότι ξαναξεκινάει ένας διάλογος, μια ανησυχία, μια γενικότερη κατάσταση που πρέπει κάπως να τη διαχειριστούμε με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Είναι και πολύ επίκαιρο για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα αυτό που συζητείται και στη Βουλή.

0: Και με ένα περίεργο τρόπο, εγώ προσωπικά έκανα ένα συνειρμό ανάμεσα στην πολύ λογική μέχρι ένα σημείο έξαρση και κλιμάκωση των διαδηλώσεων και των διαφωνιών και των επεισοδίων με αφορμή λοιπόν αυτή την επίθεση του Σουδανού σε πολίτη. Νομίζω έχασε και την όρασή του, το ένα του μάτι δηλαδή, απειλήθηκε στα σοβαρά η ζωή του. Έκανα ένα συνειρμό με μια εξαιρετική ταινία που είδα πριν από λίγες μέρες στην ΕΡΤ 2. Η ταινία στο γαλλικό της τίτλο, γιατί είναι γαλλική, λέγεται Fahim, στον αγγλικό της The King και στον ελληνικό Ruamat. This is what I mean, back here on the street, back in Belfast strumming this guitar. Γιατί παρακολουθώντας την ταινία, την οποία δεν είχα δει, μου είχε διαφύγει στο βασικό ρόλο ο Gérard Depardieu, μάλλον ο δάσκαλος του μικρού νεαρού από το Μπαγκλαντές, του Fahim Mohammad, ενός αγοριού με έμφυτο ταλέντο στο σκάκι. Ο προπονητής του λοιπόν, που τον είχε αμφισβητήσει στην αρχή, είναι ο Gérard Depardieu. Οι δύο λοιπόν Μπαγκλαντεζιανοί, ο πατέρας και ο γιος, καταφεύγουν ως λάθρο μετανάστες, δηλαδή πιο λάθρο δεν γίνεται, στο Παρίσι, όπου παλεύουν για να πάρουν άσυλο. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Η Παρουά Μάτι Fahim, εξαιρετική ιστορία επιβίωσης. Ο μικρός παλεύει για τη ζωή του αλλά και για την ίδια του την οικογένεια. Υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο του ποιος είναι τι, πώς κάνουμε το λεγόμενο screening, δηλαδή την ανίχνευση και το διαχωρισμό, ποιος διαθέτει ή μπορεί να διαθέσει προσφυγικό προφίλ από τους αιτούντες ασύλου και ποιος πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί δεν έχει τα χαρτιά. Είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος δεν την αντιμετωπίζει, δεν τη διαχειρίζεται πάντοτε με επιτυχία και το λέω πολύ διακριτικά. Καθώς λοιπόν από χθες παρακολουθούσα τα γεγονότα, τα δραματικά του Belfast, έλεγα ότι την ίδια ώρα που ένας Σουδανός μετανάστης ή λάθρο μετανάστης, μη μας φοβίζει τόσο πολύ ο όρος, κάνει αυτή το απονενοημένο και κάνει αυτή την επίθεση σε ένα πολίτη που δεν του φταίει σε τίποτα και το επιτίθεται με μαχαίρι για να τον σκοτώσει. Την ίδια ώρα, στην ταινία αυτή τουλάχιστον, που αποτυπώνει αν θέλετε και τη γαλλική πραγματικότητα, την ανοχή της γαλλικής κοινωνίας, υπάρχει μια εξειδανίκευση, δηλαδή και το παιδάκι και ο πατέρας σου καίγει την καρδιά με αυτά που τραβούν και στο τέλος, γιατί είναι αληθινή ιστορία, στο τέλος δεν θα σας το χαλάσω, απλά θα πω το εξής, αυτό που αναφέρει η δημοσιογράφος στον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση, για να έρθουμε λίγο και στα δημοσιογραφικά. Είναι, κύριε πρωθυπουργέ, τελικά η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία αναφέρεται η ταινία, η Γαλλία είναι χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή απλά της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Και εκεί τα τελειώνει όλα, έτσι, τα τελειώνει όλα. Και η ταινία λοιπόν εκείνη έχει ένα φοβερό μήνυμα, εξαιρετικό μήνυμα για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν πατρίδες και οικογένειες και εστίες και πηγαίνουν σε άλλες χώρες με όποιο τρόπο, όχι μόνο για να επιβιώσουν, όχι μόνο για να ζήσουν, τι να πω, είναι, κρέμεται πίσω από αυτούς η ίδια τους οικογένεια, τα παιδιά τους κτλ. Αυτό το ένα κομμάτι που είναι το υγιές, θα έλεγα, δηλαδή αυτό που πρέπει να βοηθηθεί, που οφείλει η ανθρωπότητα, η κοινωνία, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να το διαχειριστούν και εν προκειμένου η ελληνική πολιτεία που βρίσκεται σε αυτή τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται και δέχεται συνεχώς ροές από τα θαλάσσια κυρίως σύνορα, από την θάλασσα, και από την άλλη έχουμε αυτή την ιστορία στο Belfast, δηλαδή πού θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, νομίζω, που ξαναλέω αναδύθηκε από αυτή την ιστορία με την επίθεση του Σουδανού στον πολίτη εκεί στο Belfast και όλη η ιστορία που συζητείται πάλι και πάλι και πάλι. Προσέξτε, επειδή παρακολούθησα αρκετά αυτή αρκετές από τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή και είναι και πολύ καλό πεδίο για αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί εντάξει, είναι πολύ εύκολο η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο η αξιωματική, γενικά η αντιπολίτευση. Είναι πολύ εύκολο για αυτήν, χωρίς κόστος και ανέξοδα, να υποστηρίζει το ανθρωπιστικό, το ρομαντικό, το ιδανικό. Από την άλλη, πιστεύω ότι και από την πλευρά των κυβερνώντων υπάρχει η προσπάθεια να το διευθετήσουν το ζήτημα με έναν τρόπο εκλογικευμένο και προσιτό, εφικτό, πώς το λένε, να είναι ρεαλιστικός. Ωραία είναι τα τσιτάτα, ωραία είναι τα πύρια κείμενα και ο πύριος λόγος, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία το μεταναστευτικό, παιδιά. Την ώρα που και στην Τουρκία υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της κάνουλας, ανοίγει κλείνει ο Ερντογάν ανάλογα με το κατά πόσο θέλει να εκβιάσει την Ευρώπη και να περάσει τις δικές του πολιτικές. Και τώρα που είπα πολιτικές, έχουμε μεγάλο θέμα με το Ιράν, μεγάλο θέμα, έχει αναφλεγεί και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς να το μαζέψει πάλι. Τα γνωρίζετε από χθες τα γεγονότα και τα παρακολουθούμε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως και κλείνω με αυτό την εισαγωγή μου, παρακολουθούμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα Τετάρτη. Έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 και περίπου στις 6 παρά μας έχει διαμηνηθεί ότι θα υπάρξει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με πολιτικά μηνύματα και προτεραιότητες που αναμένεται να δώσει εν ώψη του 2030. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής, επίσημα πια, εκλογής και τοποθέτησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Είναι το «Μένουμε εδώ», που εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. 5 με 6 μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Και όλοι εσείς βεβαίως με τα μηνύματα και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Γιατί τώρα θέλω να πάω και να καλωσορίσω την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, την ακαδημαϊκό και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, για την διάκρισή της, για την βράβευσή της, να συγκαταλέγεται δηλαδή, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Καλησπέρα σας, κυρία καθηγήτρια, κυρία Τριχοπούλου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε και ως επιστήμονα και ως γυναίκα και ως άνθρωπο. Η αφορμή ήταν αυτή που ψάχναμε και είναι το γεγονός ότι συγκαταλέγεστε μέσα στους 11, να το πω έτσι, πιο διακεκριμένους, καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. 11 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια, πώς να το πούμε, από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ είναι οι επιστημονικοί κύκλοι και οι εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Και είναι και ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι 11 Έλληνες, 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά. Το λέω αυτό γιατί, κυρία Τριχοπούλου, η εκπομπή μας έχει την τιμή να μεταδίδεται αυτή την ώρα και στον απόδημο ελληνισμό μέσω της Φωνής της Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί πραγματικά ο απόδημος ελληνισμός χρήζει τιμής για όλο όσο έχει κάνει.
0: Βεβαίως. Και εσείς είστε μια Ελληνίδα και μια επιστήμον γενικότερα του ελληνισμού, δηλαδή δεν είστε Ελληνίδα του ελληνισμού, συγγνώμη, είναι λίγο πλεονασμός. Εννοώ ότι δεν έχετε ποτέ διστάσει να προσφέρετε τις επιστημονικές σας υπηρεσίες και τον εαυτό σας στην υπηρεσία γενικά της ανθρωπότητας, δηλαδή θέλω να πω.
1: Όπως όλοι μας, ο καθένας τη δουλειά του κάνει. Στην ανθρωπότητα προσφέρει όταν την κάνει σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Με αγάπη, ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην λόγω διάκριση, παύλα, βράβευση, υπό την έννοια ότι θα ήθελα να μας πείτε, με όση σεμνότητα σας διακρίνει, πώς, πρώτα απ' όλα, αν το περιμένατε και πώς προέκυψε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ορισμένα κριτήρια για να αξιολογείτε, έχουν θεσπιστεί ορισμένα κριτήρια για να θεσπιστεί κατά κάποιο τρόπο η ταξινόμηση, αν θέλετε, η διαβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου, τα οποία ανάλογα με το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεις και ανάλογα με το πόση επικοινωνία

0: και βάσει αυτού του δείκτη γίνεται η ταξινόμηση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλοποιημένα, σας το λέω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: για να το πιάσουμε λίγο, να το κατανοήσουμε.
0: Για να είναι τα αντικειμενικά κριτήρια.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, και διότι είναι πόσες εργασίες και η ποιότητά τους κατά πόσο αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον ίδιο τομέα με σένα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτοί το αναφέρουν όταν κάνουν μια άλλη εργασία, λένε ο κύριος ο τάδε είπε εκείνο. Και αυτό ναι. καταγράφεται, δηλαδή. Καταγράφεται, είναι οι αναφορές που λέμε.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Οι αναφορές στο έργο σου.
1: Και είναι πολύ σημαντικό για έναν επιστήμονα να είναι και ερευνητής ή μάλλον πρώτα απ' όλα και πάντα ερευνητής, ειδικά όταν οι εξελίξεις τρέχουν, κυρία Τριχοπούλου. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμουν, επειδή το αντικείμενό σας ουσιαστικά είναι η βιοχημεία, καλά το λέω, διατροφή και βιοχημεία.
0: Ναι, ναι. Βασικά είμαι γιατρός, αλλά έχω ασχοληθεί αρκετά με τη βιοχημεία και στο τέλος όλη αυτή τη γνώση την χρησιμοποίησα εδώ εισαγωγικών για, στη διατροφή. Γιατί ναι. και η διατροφή για να δεις ορισμένα πράγματα, τη φύση τους ή την επίδρασή τους, πρέπει να ξέρεις και τη σύνθεση του τροφίμου, τη βιοχημεία, τον καταβολισμό, τον αναβολισμό. Πρέπει να έχεις και μια γνώση παραπάνω από μια περιγραφή της τροφής.
1: Mm-hmm. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και δεν το είπα τυχαία, ότι στον ελληνισμό αλλά και στην ανθρωπότητα συνεχώς μέσα από τις έρευνές σας ουσιαστικά προωθήσατε την μεσογειακή διατροφή στην υγεία παγκοσμίως. Εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό?
0: Με τα πάθους.
1: Τι είπατε, δεν σας κατάλαβα?
0: Με τα πάθους.
1: Με τα πάθους, μάλιστα.
0: Και να σας πω γιατί με τι ασχολούμαι ιδιαίτερα τώρα. Γιατί
1: ναι, αυτά θέλουμε να ακούσουμε τώρα. Ναι. Ξέρετε, μόλις βλέπουμε Τριχοπούλου, ψάχνουμε να βρούμε ποιο μυστικό εντός εισαγωγικών θα μας ξεδιπλώσετε.
0: Όχι, δεν είναι. Το δουλεύω 2-3 χρόνια τώρα, το παλεύω. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε, εμείς στις έρευνες, όχι μόνο όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μεσογειακή διατροφή, γιατί είναι πολλές ομάδες ανά τον κόσμο πια. Βλέπουμε ότι όταν μετράμε την επίδρασή της στην υγεία, δεν μετράμε τα επιμέρους τρόφιμα, αλλά μετράμε το σχήμα, δηλαδή το όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία παίρνουμε και τα οποία συνιστούν τη μεσογειακή διατροφή. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, το λάδι είναι μια καλή τροφή, παραδείγματος χάρη, ή λέμε μην τρως πολύ κρέας, ή λέμε τρώγε αρκετά λαχανικά ή όσπρια. Όταν το πάρεις μεμονωμένο, δεν έχει την ίδια σημασία αν όλες αυτές τις παρενέσεις δεν τις εφαρμόζεις ταυτόχρονα. Γιατί φαίνεται ότι όταν φτάνουν όλα αυτά τα διαφορετικά τρόφιμα στον οργανισμό μας, έχουν μια συνέργεια και πολλαπλασιάζεται το καλό αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm.
0: Μεσαφής.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολη έννοια. Αν δεν, ναι.
1: Όχι, είστε πολύ σαφείς.
0: Ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, στη μεσογειακή διατροφή και στην ελληνική έκδοση της μεσογειακής διατροφής, ξέρετε πιο διαχρονικά υπάρχει στη διατροφή τη μεσογειακή? Το άγριο χόρτο.
1: Όχι, μη μου λέτε, είναι το μόνο πράγμα που δεν τρώω. Το άγριο χόρτο, ε.
0: Ναι. Το άγριο χόρτο, το οποίο βέβαια το άγριο χόρτο δεν εννοούμε να πάμε και να
1: να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα. Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να καλλιεργεί για να υπάρχει μια πολιτική για το άγριο χόρτο. Και υπάρχουν τόσες συνταγές με το άγριο χόρτο. Υπάρχουν πάνω από 100 εδόδημα άγρια χόρτα. Και μετά κάτι άλλο. Και σε αυτό το θέμα εστιάζεται τα τελευταία χρόνια η δουλειά μου,
1: ναι.
0: όπως και κάνω σε ένα άλλο αγνοημένο προϊόν, τα αφεψίματα.
1: Αφεψίματα, ναι, το έχω ακούσει.
0: Και να σας πω, να σας πω και πώς αυτό ξεκίνησε για να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Ξεκίνησε εκ του γεγονότος ότι στην έρευνα ιδρία, η οποία δυστυχώς είναι επαναλαμβανική και έχει μείνει ευτυχία αυτά που σας λέω είναι μέχρι το 2015, είδαμε ότι αφεψίματα, δηλαδή σιδερίτη, και όταν λέμε σιδερίτη εννοούμε το τσάι του βουνού και δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη τσάι γιατί είναι ειδική λέξη, το αφεύσιμο είναι ειδική.
1: Σωστά.
0: Χρησιμοποιούμε το χαμομήλι,
1: mm-hmm.
0: χρησιμοποιούμε το τίφταμο και ένα σωρό άλλα αφεψίματα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είδαμε στο Ιδρύα είναι ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών καταναλύσκουν πολύ περισσότερο αφεψίματα και πολύ

0: λιγότερο τσάι. Όσο μικρή είναι η ηλικία, πίνουν όλο και περισσότερο πράσινο ή μαύρο τσάι και δεν ξέρουν τα αφεξήματα. Όχι δεν τα καταναλώνουν, δεν τα ξέρουν πολλές φορές οι νέοι. Γι' αυτό χτύπησε ένα καμπανάκι. Όχι πως το τσάι, και το τσάι είναι πολύ καλό. Αλλά όταν έχουμε εμείς το τσάι εισήχθη στη διατροφή μας 100 χρόνια πριν και ως λέξη δεν είναι ελληνική και απ' την άλλη έχουμε τα αφεξήματα τα οποία τα έχουμε 2.000 χρόνια, 3. Αν πάτε στο Ηράκλειο θα δείτε ένα σουρωτήρι όπου προφανώς εκεί φτιάχνανε το δίκαμο ή το σιδερίτι ή οποιοδήποτε άλλο βότανο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε γιατί έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, επειδή αν θα πάτε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα μικρά χωριά για να δούμε και παραδοσιακά τρόφιμα τα οποία είναι κάτι αριστουργήματα δηλαδή από πλευράς γεύσεως, αλλά και να δω και γιατί μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς μου τέλος πάντων και βλέπεις ότι υπάρχουν αγρίοι που είναι καλλιέργητοι.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Δεν περίμενα ότι θα ακούσουμε τόσο καινούργια πράγματα και όμως τόσο παλιά, όπως το είπατε. Δηλαδή η χρήση και η εμπειρία των ανθρώπων που ζούσαν με πιο φυσικό τρόπο. Βέβαια τώρα δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί πάμε σε τίτλους και τρέχουμε στην εκπομπή. Με την ελπίδα ότι μπορεί να σας ξαναέχουμε και να διαθέσω περισσότερο χρόνο γιατί θέλω να ακούσουμε κι άλλα ωραία πράγματα, κυρία Τριχοπούλου.
0: Χαρά μου, κυρία Καραγιάννη.
1: Πολύ σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, η ακαδημαϊκός και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής, βιοχημίας και διατροφής, λοιπόν, μεσογειακή διατροφή χρήσα μου, 100, πάνω από 100 εδόδυμα άγρια χόρτα και αφεψίματα, για να ξέρεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκλεισε για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πάντοτε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ χαίρομαι, αγαπητέ μου Αλφα, όπως υπογράφεται, χαίρομαι και εγώ που σας άρεσε η μουσική του Belfast, λες, του μεγάλου Van The Man, που παρεπιπτόντως πήρε τη ρεβάνς, λέτε εσείς, από τον αποκλεισμό του και τη λιδωρία που υπέστη λόγω της έμπρακτης αντίθεσής του στα lockdown και στη διεθνή συνωμοσία των εμβολίων. Δεν ξέρω και το τη walk agenda και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τα lockdown και γενικότερα τα μέτρα αποκλεισμού της κοινωνίας και όλα αυτά τα ακραία πράγματα που ζήσαμε, ναι, πήρε θέση. Δεν ξέρω για τα εμβόλια, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί είναι επιστημονικό το θέμα και δεν ξέρω αν ο κάθε καλλιτέχνης, όσο υψηλά και αν στέκεται και όσο και αν είναι επιδραστικός όπως λέμε, μπορεί να αντιπαρατεθεί σε κάτι τόσο σοβαρό που αφορά τη δημόσια υγεία. Ωστόσο εσείς λέτε τον Βαν Μόρισον μεγάλο, το λιοντάρι βρυχάται λέει και λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα υποστήριξης.

Έχω μείνει άφωνη με το έγκλημα που συνεχώς παρελάβει μπροστά από τα μάτια μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Είτε εν μέση οδό, είτε αυτό λέγεται Belfast, είτε λέγεται Αίγιο, είτε λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν έχουν τόσο σημασία. Εντάξει, μπορεί και να έχουν οι αιτίες.

Αλλά πραγματικά τόσο έγκλημα, τόσο ιδεχθές, τόσο απάνθρωπο, τόσο... δηλαδή μου δίνει την αίσθηση αυτή που έχω εδώ και αρκετές μέρες στο μυαλό και στην καρδιά.

ότι έχουμε στην πραγματικότητα είτε εξοικειωθεί με το άγριο έγκλημα, είτε υπερβαίνει την ίδια την ανθρώπινη φύση και το ένστικτο του ανθρώπου, το οποίο είναι υποτίθεται καλλιεργημένο, εξευγενισμένο, έτσι, όσο και αν έλεγαν οι σοφιστές ότι το αγριότερο θηρίο στον πλανήτη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Έξω και το άσμα, Wild World, παιδιά, να προσέχουμε, εσείς κρατάτε γερά. Και νωρίτερα λοιπόν συζητούσαμε με την ακαδημαϊκό και γιατρό και καθηγήτρια βιοχημίας και διατροφής και βραβευμένη, πολυβραβευμένη, την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, τη μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Συζητούσαμε, παιδιά, για τη μεσογειακή διατροφή, το πήγε εκεί, προσπέρασε πολύ εύκολα τις διακρίσεις η επιστήμον, η κυρία καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, και μας έδωσε τα φώτα της για το καινούριο project πάνω στο οποίο εργάζεται, δηλαδή τα αγριόχορτα, το ελληνικό άγριο χόρτο και το αφέψιμα, τα αφεψίματα σε όλες τους τις εκδοχές, που γιατί όχι να μην γίνουν και μόδα. Εγώ έχω δει πάρα πολλές αλυσίδες, αρκετά έξυπνες, οι οποίες, ξέρετε, δραστηριοποιούνται σε αυτό, πως θα κάνουν μόδα για τα νέα παιδιά, ούτε τον καφέ ούτε κάτι άλλο, αλλά τα πολύ πολύ, πως να το πούμε έτσι, φυσικά και φυτικά συστατικά, είτε στα σνακς είτε στο αφέψιμα που λέμε, στο ποτό.

και ασχοληθήκαμε, διαλέξαμε την κυρία Τριχοπούλου, θα μπορούσαμε και άλλους, απλώς είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες της παγκόσμιας ελίτ ερευνητών. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι 3 μέτρα την Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους του κόσμου. 4 γιατροί, 2 χημικοί και 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Δεν λέω τώρα για την οικονομία του χρόνου τα ονόματά τους, αλλά ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε με κάποιους από αυτούς να έχουμε τη δυνατότητα της συζήτησης.

0: τη δυνατότητα της συζήτησης έχουμε τώρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να έχουμε με έναν ακόμα επιφανή καθηγητή και επιστήμονα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης Αντωνίου, ο καθηγητής ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ευτυχώς για μας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, κύριε Αντωνίου.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευτυχώς, λέω, για μας το περίφημο ΕΚΠΑ είναι από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας που είναι έτσι μια κοιτίδα, πώς να το πούμε, παραγωγής και εκτροφής, πνευματικής φυσικά εκτροφής πολλών επιστημόνων και νέων παιδιών που πρόκειται να ακολουθήσουν την επιστήμη τους.
1: Έτσι ακριβώς. Κυρία Καραγιάννη, κρατάμε την σημαία πολύ ψηλά, είναι η αλήθεια, μαζί και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ανέβει και πολλές θέσεις, πρέπει να το σημειώσω αυτό, όπως το ξέρουν οι καλοί συνάδελφοι, στην παγκόσμια κατάταξη του πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
0: Μακάρι. Αλλά ωστόσο, εμείς τώρα σήμερα, επειδή παρακολούθησα και μια πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στη συνάδελφό μου Νατάσα Βορύλα στο CNN, θέλω να λέω τις πηγές μου και τις αφορμές της έμπνευσης, έτσι κι αλλιώς και εμείς σας είχαμε στο νου μας, σχετικά με το ψυχικό κόστος των πανελληνίων εξετάσεων και τη διαχείριση αυτού από τους εφήβους, από τα παιδιά που ολοκληρώνουν πλέον την εξεταστική δοκιμασία, την ολοκλήρωσαν, αλλά ολοκληρώνουν και ένα στάδιο γενικότερα σχολικής παρουσίας, να το πω, σχολικής φοίτησης, ευελπιστώντας είτε να περάσουν στο επόμενο στάδιο φοίτησης, που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε να ακολουθήσουν κάτι άλλο. Ήθελα έτσι λίγο την άποψή σας, αυτή την αποτίμηση που τώρα στο τέλος μπορούμε να κάνουμε για τις πανελλαδικές.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα, ακαθόδες, το αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά. Ίσως να πούμε και αυτό, το έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές, μάλλον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ίσως να μπούμε και σε γενικότερα έτσι, επίπεδο εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής, σε μία αναδιάρθρωση και σε μία αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης αυτού του τρόσος, θεσογόνου, γεγονότος και αυτής της δύσκολης πραγματικά διαδικασίες των παιδιών σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη ηλικία. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε και ίσως θα πρέπει να το δούμε και άμεσα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η έφηβη μας, οι έφηβοι και οι έφηβες σε αυτή την ηλικία επηρεάζονται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν ως ένα έντονο στρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέχρι να φτάσουν στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά έχουμε και επιπτώσεις αφότου έχει συμβεί και έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις και για καταστάσεις μετατραυματικού στρες που δημιουργούνται από αυτήν πραγματικά την πολύ έντονη διαδικασία και από αυτό το έντονα ψυχικά φορτισμένο γεγονός για τη ζωή των εφήβων, των παιδιών σε αυτήν την ούτως ή άλλως ευαίσθητη ηλικία, που αναζητούν την ταυτότητά τους, που είναι ένα μέσον και μέσω αυτής της διαδικασίας πολλά είναι τα παιδιά που το βλέπουν έτσι, να αποδείξουν πραγματικά το τι αξίζουν, το τι αξίζουν στους γονείς τους, στους δασκάλους τους, στον περιγυρό τους, στους συμμαθητές τους, και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό, όπως ήδη έχω τονίσει και στην συνέντευξη της συναδέλφουσας όπως αναφέρατε, πραγματικά σχετίζεται με την ευρύτερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων.
0: Ασφαλώς, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Και μ' αρέσει που λέτε ότι, δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σας έχω όλη την ώρα που θα ήθελα, γιατί βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική επιτροπή, και σε λίγο θα έχουμε μάλλον διακοπή για να ακούσουμε την ομιλία. Παρ' όλα αυτά, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά?
1: Πολύ επιγραμματικά, πολύ επιγραμματικά. Το γεγονός αυτό έτσι, είναι μια πληροφορία, είναι μια αποτύπωση. Δεν είναι η ταυτότητα του παιδιού. Έτσι, έχουμε μια βαθμολογία, έναν βαθμό σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Είναι η αποτύπωση της επίδοσής του σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τη συνολική αξία του παιδιού και δεν πρέπει αυτό να το προσμετρά ότι αυτό θα έχει να κάνει και θα έχει επιπτώσει στη μετέπειτα ζωή του και ότι...
0: Και ότι εδώ κλείνει ο δρόμος μου, ας πούμε. Και ότι,
1: ακριβώς,
0: ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οι γονείς, κύριε καθηγητά, τι ρόλο να παίξουν, γιατί όσο και να το λένε αυτό, εγώ πιστεύω ότι οι λογικοί γονείς, αυτοί που είναι κοντά στα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν πραγματικά, μπορεί και να το αναφέρουν αυτό. Αλλά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έτσι, διάφορα είδη γονέων. Τι ρόλο παίζουν και πώς μπορούν αυτό το πράγμα να το οριοθετήσουν, ώστε να μην γίνει πολύ αρνητικό για το ίδιο το παιδί τους, αλλά και για τη σχέση τους με το παιδί τους.
1: Κύριε Καργένη, όπως λέμε για τις περιπτώσεις των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, λοιπόν, και σε μικρότερες, αλλά και σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία και περίοδο της ζωής τους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε επίπεδο και με κάθε τρόπο συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά τους. Και συναισθηματική ασφάλεια πραγματικά ανεφόρων. Και αποδοχή για αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν. Έχουμε τη θεωρία του αυτοκαθορισμού, όπως λέμε στην ψυχολογία. Οι γονείς χρειάζεται να ενισχύουν την αυτονομία των παιδιών και τις αποφάσεις τους, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση χωρίς υπερβολικό έλεγχο, σε καμία περίπτωση.
0: Πώς το είπατε, θεωρία του αποκαθορισμού.
1: Αυτοκαθορισμού. Το παιδί έχει αποφασίσει, έχει λάβει τις αποφάσεις του.
0: Ναι.
1: Έχει
0: είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, ξέρετε, το καταλαβαίνω αυτό και το ακούω με πολύ σεβασμό, αλλά έχει την αγωνία ο γονιός ότι είναι σε θέση λόγω ηλικίας και βαθμού ωριμότητας να πάρει τις αποφάσεις του.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα εφόσον έχει προηγηθεί και μία συζήτηση με τους γονείς και έχει περάσει το παιδί και από την διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και με τους δασκάλους.
0: Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, έχει προηγηθεί μία διαδικασία ενός-δύο χρόνων οπωσδήποτε.
1: Είναι προϊόν μιας διαδικασίας. Και εφόσον έχει καταλήξει εκεί το παιδί και θεωρεί και έχει ζυγίσει τα πράγματα ως αυτόνομο πρόσωπο πραγματικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το βασικό που πρέπει να έχει και να δέχεται από την πλευρά των γονέων είναι αυτή η στήριξη, αυτή η συναισθηματική ασφάλεια. Γιατί τίθενται εδώ πέρα τα θέματα της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών πραγματικά και της σωστής διαχείρισης. Mm-hmm. Είτε της αποτυχίας είτε και της επιτυχίας.
0: Σωστό.
1: Και η επιτυχία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση και η αποτυχία από την άλλη πλευρά ως μια πραγματικά εκπαιδευτική ευκαιρία.
0: Ναι, και, πολύ σωστό.
1: Θα πρέπει, λέμε και για τους γονείς, αλλά θα πρέπει να πούμε και για τους συμμαθητές.
0: Ναι.
1: Εγώ παρακολουθώντας τη διαδικασία έτσι όλες αυτές τις μέρες και με την αγωνία του δασκάλου και του γονέα, λοιπόν, βλέπω και μία απαξίωση της διαδικασίας που καταλαβαίνετε αυτό.
0: Θα σας το ανέφερα τώρα, γιατί το πολύ άνευ όρων και η συναισθηματική ασφάλεια και η αγάπη που κάθε γονιός θέλει να προσφέρει, όπως λέτε, χωρίς όρους και όρια στο παιδί του, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να απαξιώσει τελικά μια διαδικασία που είναι μέσα στο πλαίσιο των στόχων ενός παιδιού, ενός εφήβου.
1: Και ξέρετε, δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία και δεν είναι υποστήριξη που θα αναμέναμε σε αυτή την περίπτωση για τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και περνάνε αυτή την δοκιμασία. Ούτε και η υπερβολική κριτική βέβαια σε κάποια πράγματα. Βέβαια έχουμε και από την άλλη πλευρά υπερβολική αυτοκριτική από την πλευρά των μαθητών και παρέτηση η οποία συνήθως συνδέεται και με το πρώτο σκέλος της κριτικής που έρχεται από τους άλλους. Επίσης θα πρέπει να το δει το παιδί, γιατί είπατε έτσι. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα πραγματικά ένα άθλημα. Έτσι θα πρέπει να το δει και θα πρέπει να το δει και ως μια διαδικασία και ως μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης, καλύτερης οργάνωσης ενδεχομένως, αναστοχασμού, να θέσει τα πράγματα σε κάποιες άλλες βάσεις, και το πολύ βασικό να αποσυνδέσει αυτή την επιτυχία και αυτή την προσπάθεια που κάνει με τη ζωή του και με ένα αξιακό σύστημα, θα έλεγα δυστυχώς πολλές φορές μόνο σήμαντο και κατευθυνόμενο προς μια ή δυο ιδιαίτερες κατευθύνσεις και άξονες.
0: Mm-hmm. Οπότε το λέτε, ναι, μάλλον αν το έπιασα καλά, ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσο πολύ προσκοληθεί στο γνωστό σύστημα το εξεταστικοκεντρικό και βαθμοθυρικό. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Κύριε Καραγιάννη, νομίζω ότι είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ξεκινάει από αυτό που λέτε εσείς,
0: ναι,
1: αλλά έχει να κάνει με όλο το αξιακό σύστημα το οποίο προβάλλεται γενικότερα από την κοινωνία και από το σχολείο αν θέλετε, αλλά και από τους γονείς.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη έτσι βαρύτητα δόση στα θέματα της ανάπτυξης της καριέρας, η οποία αυτή η καριέρα δεν συνδέεται πολλές φορές με ανάπτυξη και ενός συγκεκριμένου αξιακού συστήματος των νέων ανθρώπων, αλλά είναι κατευθυνόμενη σχεδόν αποκλειστικά,
0: mm-hmm,
1: σε έναν οικονομικό παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, ξέρετε, στενεύει πάρα πολύ τον ορίζοντα, ας πούμε, του νέου ανθρώπου. Ναι. Το να πηγαίνουμε τόσο στενά και να του λέμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να το επιτύχεις, θα πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, γιατί αν είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, αυτό προεξοφλεί και συνεπάγεται μια συγκεκριμένη καριέρα, η οποία καριέρα ανταποκρίνεται σε κάποια οικονομικά μεγέθη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα και θα πρέπει να δίνουμε και από την αρχή και από πριν εναλλακτικές στα παιδιά, πέρα από τις πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές και ένα plan B ενδεχομένως, το οποίο αν το έχει κατά νου αποφορτίζει και το παιδί από όλη αυτή την ένταση, ας πούμε, και το πολύ ισχυρό στρες και το φορτίο το ψυχικό που δέχεται σε αυτή την διαδικασία, θα είναι και κάτι το οποίο το παιδί θα έχει ως εναλλακτική πάντοτε στο νου του, αλλά πέρα από αυτό το πάρα πολύ στενό, να έχει έτσι στη φαρέτρα και στις εναλλακτικές σου και μία βεντάλια από άλλες αξίες που θα μπορούσε να υπηρετήσει μέσα από την δουλειά του αργότερα και μέσα από την προσφορά του γενικότερα στην κοινωνία.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φλέβες έχετε χτυπήσει. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κύριε καθηγητά, και χαίρομαι, γιατί εννοείται ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά την ψυχική υγεία των εφήβων, από ό,τι ακούω και καταλαβαίνω.
1: Ευτυχώς
0: ναι. Είστε μέσα στα πράγματα, ναι. Γιατί στο κάτω-κάτω, εγώ να το πω πολύ απλοϊκά, ότι τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε χαρούμενους ενήλικες. Δηλαδή αυτό το αντικείμενο με το οποίο τελικά θα ασχοληθούν, όποιο και αν είναι, να τους κάνει χαρούμενους, υγιείς και να έχουν μια ευεξία, μια πρόοδο στη ζωή τους.
1: Ακριβώς, ναι. Και εφόσον είναι κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει οι ίδιοι και έχουν φτάσει εκεί με τη δική τους την προσπάθεια, και πραγματικά θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή την προσπάθεια να τη σεβόμαστε όλοι, και ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες των εξετάσεων. Και όταν λέω όλοι, από τους γονείς έτσι μέχρι ευρύτερα την κοινωνία, οι δάσκαλοι εξυπακούεται,
0: mm-hmm,
1: αλλά και οι ίδιοι οι συμμαθητές τους, θα έλεγα. Γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και φαινόμενα απαξίωσης της διαδικασίας αυτής από τους ίδιους τους συμμαθητές τους. Θα παρακαλούσα πραγματικά για μεγαλύτερο σεβασμό από τους ίδιους τους συμμαθητές τους, πολλές φορές προς την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα παιδιά. Κάποια παιδιά ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει, και είναι απολύτως σεβαστό αυτό, έτσι, να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία, μια άλλη πορεία, να λάβουν κάποιες άλλες αποφάσεις. Αλλά δεν βοηθούν και σε επίπεδο ενσυναίσθησης ως προς το θέμα του αθλήματος αυτού, έτσι, που κάνουν τα παιδιά αυτά και προσπαθούν να σταθούν με ευθύνη και σοβαρότητα, έτσι, απέναντι σε αυτήν την διαδικασία αξιολόγησης, να το πούμε, ή αυτήν την ευκαιρία που πολλά παιδιά το βλέπουν και ως ευκαιρία, ας πούμε, στη ζωή τους, και ότι μέσω αυτής έστω της δύσκολης διαδικασίας θα ανοίξουν κάποιοι δρόμοι μπροστά τους, και πολλά παιδιά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι καλό και δεν βοηθάμε αυτά τα παιδιά, έτσι. Αν απαξιώνουμε αυτήν τη διαδικασία, νομίζω ότι μπορούν να συμπαρασταθούν και αυτοί με τον τρόπο τους και να ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους που αγωνίζονται μέσα σε αυτό το πραγματικά άθλημα, και νομίζω ότι και η κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή, έτσι, από την πλευρά του σχολείου, έτσι, είναι κάτι το οποίο πάντοτε το τενίζω, έτσι, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά την διαδικασία, και να μην στεκόμαστε αποκλειστικά, έτσι, στο γνωστικό, στο μαθησιακό σκέλος. Βεβαίως είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις, έτσι, του σχολείου και αυτό, αλλά αυτό θεωρώ ότι αποδυναμώνεται από τη στιγμή που δεν υποστηρίζεται επαρκώς και με έναν κάπως όσο γίνεται πιο συστηματικό τρόπο, και από μια κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή στο πλαίσιο του σχολείου.
0: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, και ευτυχώς δεν είχαμε και καμία διακοπή, οπότε τα είπαμε μια χαρά.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω.
1: Βάλαμε κάποιους γενικούς άξονες.
0: Ναι, αυτά τώρα ένα-ένα θέλουν πολλή ανάλυση.
1: Όπως το είπα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μείναμε σε κάποιους κύκλους που είναι και ομόκεντροι, και καταλάβαμε και το στόχο του σκεπτικού που πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσουμε.
1: Ως ερεθίσματα σκέψη και προβληματισμού.
0: Ακριβώς.
1: Στα επιμέρους αυτά ζητήματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, καθηγητής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, λοιπόν, για το ψυχικό κόστος των πανελλαδικών εξετάσεων ή της όποιας, έτσι, πραγματικά σοβαρής διαδικασίας, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, είτε γενικότερα στο σύστημα αξιών, στα στάδια ζωής των νέων ανθρώπων.

Βλέπω ότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Πάλι δεν μπορώ να πω το κάθε μήνυμα ξεχωριστά. Να στείλω στο Σταύρο την καλησπέρα μου. Ναι, αυτό με τη βάρκα δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, βρε στη Σταύρο. Τώρα να είμαστε και δίκαιοι. Ήταν μια ρητορική ερώτηση. Τι θέλετε να τη βουλιάξουμε τη βάρκα? Είναι γεγονός ότι εδώ πέρα μπήκε λίγο και το fake που λέμε, τέλος πάντων. Και δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι ακριβώς έτσι. Ο Πέτρος, ο οποίος είναι έξαλλος με το έγκλημα και το ότι δεν θα εξοικειωθεί, λέει, ποτέ, ειδικά. Του έχει μείνει εικόνα του επιτιθέμενου στο Belfast. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε σένα και τη ραδιοφωνική παρέα συγχαρητήρια και ειδικά για την επιλογή της κυρίας Τριχοπούλου. Την είχες, λέει, και καθηγήτρια, Θανάση μου, στο μακρινό 93-94 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου, λέει, και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Ο Γεράσιμος νωρίτερα, που όχι μόνο έστειλε την καλησπέρα του, αλλά μισό λεπτάκι να τα ανοίξουμε, Γεράσιμε, κάτι έλεγες για τη μουσική, νομίζω. Α, για τη μεστή εισαγωγή έλεγες. Κοίτα να δεις που προλαβαίνω και τα μηνύματα σήμερα τελικά. Και ο Πάνος, ο οποίος λέει, καλησπέρα Έλενα, συγγνώμη, αλλά τα εμβόλια ήταν εντελώς αντιεπιστημονική υπόθεση, έχει βουήξει όλος ο πλανήτης. Ούτε θα διαφωνήσω, ούτε θα συμφωνήσω, αγαπητέ Πάνο, σε ό,τι αφορά τη σύστασή τους, τις δοκιμές και όλη τη διαδρομή που μας περιέγραφαν οι επιστήμονες μέχρι να φτάσουν να δοκιμαστούν, αν θέλεις, στην ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμμετείχε η επιστήμη. Τα υπόλοιπα περί βουητό του πλανήτη ανήκουν κάπου αλλού. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Αλλά ναι, ακούω την άποψή σου και εγώ τα διαβάζω και τα παρακολουθώ. Και φυσικά παρακολουθούμε συνέχεια τις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα. Υπάρχει όλος ο κόσμος του κόμματος. Το μοναδικό αντικείμενο, το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου γραμματέα, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αυτή είναι η πρόταση που, σύμφωνα με τον κυβερνητικό επιτελείο, στέλνει μήνυμα ανανέωσης, ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική μάχη, όπως αναφέρεται. Αναμένουμε και την ομιλία παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτά μάλλον θα πέσουν στο συνάδελφο στην επόμενη ώρα, γιατί εμείς τώρα σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά πολλά!

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Απόψε το στούντιο μας πλημμυρίζει από θέατρο, μελωδία και πολύ ιδιαίτερη μυσταγωγία. Έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ έναν καλλιτέχνη πολυπράγμονα. Έναν άνθρωπο που συνδυάζει ιδανικά το σανίδι με το πετάγραμμο. Και έρχεται φρέσκος, κυριολεκτικά από τις πυρετώδεις πρόβες για τη μεγάλη του επιστροφή στο Ηρώδιο, 12 και 13 Ιουνίου με το Λυσιστράτη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Σάκη Καραθανάση, καλώς όρισες στην εκπομπή Φωνής.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα καλησπερίσουμε και τους ακροατές.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι χαρά μας που έχεις έρθει εδώ πέρα. Και θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Σάκη. Και μάλιστα από τον τόπο που σε γέννησε, τη Χαλκιδική. Για να καταλάβουμε έτσι πώς ξεκίνησαν όλα. Έναν ευλογημένο τόπο, έτσι, γεμάτο προσφυγικές μνήμες. Θέλω να μου πεις ποιες ήταν οι πρώτες σου εικόνες και τα πρώτα σου ακούσματα εκεί. Αν ήταν το θέατρο που σε μάγκυψε πρώτο ή η μουσική που υπήρχε στο σπίτι και πώς αυτές οι δύο τέχνες άρχισαν να διεκδικούν μέσα σου στην παιδική σου ψυχή, ας πούμε.
1: Okay. Στα Νέα Μουδανιά που μεγάλωσα ζούσα και όλη η οικογένεια, όλα τα αδέρφια του πατέρα μου. Η μία αδερφή του πατέρα μου είναι η Ξανθή Πικαραθανάση. Οπότε είχα καταρχάς από εκεί πέρα τα πρώτα ακούσματα του παραδοσιακού. Αλλά εκτός των άλλων, ο πατέρας μου, επειδή ήταν ένας ωραίος κιθαρίστας με μία πολύ γλυκιά φωνή, μαζευόμασταν το καλοκαίρι στο μπαλκόνι και παίζαμε κιθάρες, μας τραγουδούσε, μας έπαιζε φυσαρμόνικα και τρώγαμε καρπούζι ταυτόχρονα. Οπότε.
0: Ωραία. Καλοκαιρινή εικόνα.
1: Καλοκαιρινή εικόνα και με αυτή τη ζέστη.
0: Έτσι.
1: Αυτά ήταν τα ακούσματά μου στην αρχή, το παραδοσιακό γενικά, ας πούμε, και όπου τραγουδούσε η Ξανθέπη που πηγαίναμε οικογενειακά πολύ δεμένοι, τα γλέντια που θυμάμαι, τραπεζώματα 20 ατόμων, όλο το σόι, ξέρεις, πολύ αγαπημένοι, πολύ δεμένοι. Το θέατρο ήρθε σε μικρή ηλικία και αυτό ήρθε στο δημοτικό από σχολική παράσταση και από τότε μου άρεσε όλη αυτή η αίσθηση που η ελευθερία που είχα πάνω στη σκηνή, που αυτή η τρέλα, αυτή. Ήμουνα και γενικά ένα φαντασμένο παιδάκι, δηλαδή δεν ήμουν κανένας ήρεμος. Οπότε από εκεί άρχισε να μπαίνει το θέατρο. Η μουσική υπήρχε. Είχα ξεκινήσει οδείο, κιθάρα και πιάνο, με είχε στείλει ο πατέρας μου. Και κάπως έτσι ήρθανε μαζί.
0: Στη δραματική σχολή του Ροντίδη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί ήταν οι σπουδές μου.
0: Στο θέατρο, έτσι.
1: Εκεί ήταν οι σπουδές, ας το πούμε, πανεπιστημιακού, ας πούμε, ανωτέρας που πήγα. Προηγουμένως είχα κάνει εργαστήρια, ήμουνα στο Θεατρικό Σύλλογο Φάρος των Νέων Μουδανιών, ήμουνα σε τέτοια.
0: Πάντως τι σε τράβηξε ακριβώς στην υποκριτική τέχνη, θέλω να μας πεις, Σάκη, και επίσης αν ένιωσες από τότε ότι ο ηθοποιός που δεν τραγουδάει ή ο τραγουδιστής που δεν έχει θεατρική παιδεία είναι κατά κάποιο τρόπο μισός.
1: Μισός τώρα, δεν μπορώ να το πω αυτό, ρεσί, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά έξω που δυσκολεύονται φωνητικά, ας πούμε, ή και πάλι κάποιοι που φωνητικά μπορεί να έχουν κάποιο αβαντάζ, ας πούμε, αλλά να υστερούν στην υποκριτική. Ποια ήταν η ερώτηση? Χάθηκα.
0: Αν ένιωσες από τότε ότι ο ηθοποιός που δεν τραγουδάει ή ο τραγουδιστής
1: που
0: δεν έχει θεατρική παιδεία.
1: Σίγουρα κατάλαβα από την αρχή το ότι ήμουν ένας ηθοποιός που τραγουδούσε λίγο, ξέρεις, τραγουδούσα λίγο καλύτερα, ας πούμε, ναι, ή ως πολύ καλύτερα, ότι είχα προτέρημα, είχα πλεονέκτημα, ας πούμε, από κάποιους άλλους. Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά και εκτός των άλλων, νομίζω, ρε παιδί μου, ότι και στην πορεία η Σπύρα Σπύρα και ο Σταμάτης δεν ήρθε τυχαία. Τυχαία έγινε γνωριμία, γιατί έγινε στο Κρατικό Θέατρο από οντισιόν που τότε έκανε τη Σαχαρνή ο Σταμάτης και με πήρε. Αλλά η Σπύρα ήταν κάτι που έβλεπα. Θα το ακούνε αυτό οι παλιές σπυρίτες και θα με κράζουνε. Όταν ήμουν μικρός, λοιπόν, έβλεπα εγώ στην R3 είχε κάνει ένα αφιέρωμα στη Σπύρα Σπύρα και στο Σταμάτη. Εγώ ήμουν μικρός. Η Σπύρα υπήρχε ήδη. Οπότε αυτό σε κάποια φάση το είχα πει και σε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα και είχαν πεθάνει στο γέλιο γιατί με κράζανε. Και σου λένε σόπα, ρε φίλε, μας έκανες παππούδες. Πόσο χρόνο είμαστε και μας έβλεπες στην R3 όταν ήσουν παιδάκι. Οπότε. Από παιδάκι έβλεπα τη Σπύρα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που συνδύαζε το θέατρο και το τραγούδι. Οπότε κάπως μέσα μου συγκυριακά ήρθε, ήτανε να γίνει, δεν ξέρω, αλλά η Σπύρα και ο Σταμάτης ήταν σαν να ήταν γραμμένο κάπως να πάω, να μπω σε αυτή.
0: Πώς έγινε η πρώτη επαφή δηλαδή με το Σταμάτη?
1: Η πρώτη επαφή έγινε από το Σαχαρνής που σου είπα στο Κρατικό, ναι, που έγινε ακρόαση. επί Χατζάκη σκηνοθεσία και διεύθυνση του κρατικού. Και έπειτα πήγα εγώ, έκανα το φανταρικό μου και θυμάμαι ότι μου στέλνει μια φίλη μου, μου λέει κάνει ο Σταμάτης ακρόαση για μεγάλο καλοκαιρινό. Είχα καιρό να μιλήσω με τον Σταμάτη, οπότε δεν είχα στείλει εγώ στο Σταμάτη προσωπικό έρχομαι στην ακρόαση. Και απλά πήγα στην ακρόαση, έστειλα βιογραφικό, ναι, κανονικά, πέρασα από όλη τη τέτοια. Και από τότε, αυτό ήταν το 2010 νομίζω, από τότε έμεινα σε σπήρα.
0: Πάντως ήταν, ας πούμε, λειτουργούσε η ομάδα σαν μια γροθιά. Πολύ δυνατή η ομάδα, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, με αυστηρούς έτσι όρους, ναι, ας πούμε έτσι. Κοίτα, δύσκολο να μπει κάποιος, εννοώ, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Δεν ξέρω πόσο δύσκολο να... Δεν ήταν... δεν ξέρω άμα ήταν δύσκολο να μπει κάποιος, ναι, αλλά δεν ξέρω και άμα είχε, υπήρχε την ευκαιρία να δείξει τι αξίζει για να μπει. Γιατί ο Σταμάτης είχε ένα δικό του τρόπο να επιλέγει άτομα. Επίσης, εγώ τη Σπύρα την πρόλαβα, είχε ήδη 10 χρόνια απορίας. Οπότε εγώ την πρόλαβα στα 10 χρόνια μετά. Δηλαδή, πήρα μια καλή γεύση Σπύρας. Αλλά αυτή μετά τα 10 χρόνια και μετά την εισαγωγή μου μέσα μένα στην ομάδα, άρχισε να διαμορφώνεται, να παίρνει άλλη μορφή.
0: Ναι. Συνολικά 12 χρόνια δεν έμεινες στη Σπύρα?
1: Έμεινα, ήμουν από το 10 μέχρι το 22.
0: Ναι,
1: ναι, 23 χρόνια εκεί. Και τώρα είμαι ξανά με το Σταμάτη.
0: Πάντως το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες δίπλα στο Σταμάτη, όχι μόνο βέβαια για το πώς στέκεσαι στη σκηνή ή πώς να ερμηνεύεις ένα τραγούδι, αλλά για το πώς έτσι αντιμετωπίζεις και την ίδια σου ζωή και την τέχνη, πώς ήτανε?
1: Αυτό, ξέρεις τι, άμα είχα, ας πούμε, μου λέγανε διάλεξε μία τάκα του Σταμάτη, θα την κάνεις κορνίζα πάνω από το, στο σαλόνι σου. Πάντα μας έλεγε, πέρα από το καλλιτεχνικό μας, ας πούμε, δαιμόνιο, να προσέχουμε τις ζωές μας. Το τι κάνουμε με τις ζωές μας εκτός θεάτρου είναι αυτό που σε κάνει καλλιτέχνη, είναι αυτό που σου δίνει τη δύναμη να είσαι δημιουργικός, να έχεις λόγο ύπαρξης στην τέχνη σου. Mm-hmm. Οπότε... αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα μαθήματα.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα εδώ τη χαρά να έχουμε καλεσμένο το Σάκη Καραθανάση. Μιλούσαμε για τη Σπύρα Σπύρα. Λοιπόν, η Σπύρα είχε μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική. Συνδύαζε το θέατρο, το καμπαρέ, το λαϊκό τραγούδι, την επιθεώρηση. Πόσο απαιτητικό ήταν για σένα, Σάκη, να αλλάζεις ρόλους και στυλ από τη μια στιγμή στην άλλη? Θέλω να πω, ένιωσες ποτέ να λυγίζεις, που λέμε, από την κούραση ή από τις υψηλές απαιτήσεις του σταμάτη, ο οποίος είναι γνωστό ότι ζητάει το 100. Το 100% από τους συνεργάτες του, ας πούμε.
2: Ναι. Να λυγίζω. Το 100 το ζητάει σίγουρα. Και θα το ζητάει μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πώς το λέει, παιδί μου. Προσπαθεί να σου βγάλει το καλύτερό σου. Το καλύτερό σου εαυτό, το καλύτερό σου αυτό που μπορείς. Αυτό το κάνει με διάφορους τρόπους ο Σταμάτης. Σε κάποιοι το αντέχουν, κάποιοι δεν το αντέχουν. Κάποιες φορές το άντεχα, κάποιες φορές δεν το άντεχα. Δηλαδή, ένας βασικός του δρόμος είναι να σε φτάσεις στα όρια, ρε παιδί μου, για να το βγάλεις, για να το καταφέρεις. Μπορεί να γίνει με φωνές, μπορεί να γίνει με γκαρίδα, ναι, μπορεί να γίνει.
1: Ωστόσο, σου δίνει την ελευθερία να βάλεις το δικό σου στίγμα, που λέμε, ή έπρεπε να ακολουθήσεις πιστά το δικό του
2: όχι,
1: όραμα.
2: Όχι, πάντα μας αφήνει να κάνουμε πρόταση, να γεννήσουμε εμείς. Και από εκεί πέρα είναι σαν είναι ένας σκηνοθέτης, όχι σαν, είναι ένας σκηνοθέτης που μας πλάθει βασικά. Ένας, ναι, ναι.

0: δεν έκανα και πολλά, δεν κυνήγησα πολλά πράγματα. Δηλαδή ήταν σαν να έκανα ένα μεγάλο διάλειμμα. Ασχολήθηκα με τη μαγειρική.
1: Α, ναι.
0: Πήγα στη Λεμόν, τελείωσα σχολή μαγειρική. Ασχολήθηκα με τη μαγειρική. Έκανα κάποια πραγματάκια, χαζοπραγματάκια έτσι μόνος μου. Αλλά κυρίως αφιερώθηκα σε άλλα πράγματα.
1: Διαφορετικά πράγματα.
0: Διαφορετικά πράγματα. Ναι. Γνώρισα τη μητέρα του παιδιού μου, του Τζόρτζι. Κάναμε τον Τζόρτζι. Ξέρεις, δηλαδή ήταν μια τετραετία η οποία λίγο βρήκα κάποια πατήματά μου, λίγο ρήμασα μέσα μου.
1: Πάντως, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με το κραουνάκι, πόσο εύκολο είναι, Σάκη, σήμερα να αποτινάξεις τη ταμπέλα του παιδιού του κραουνάκι, ας πούμε?
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, νομίζω. Ναι. Όχι. Απλά ξέρεις τι υπάρχει. Όταν είσαι μέλος, ρε παιδί μου, μιας ομάδας, είσαι ομάδα. Δεν μπορείς να σίγουρα ξεχωρίζεις σαν μονάδα, αλλά η δημοσιότητα και η αναγνωρισιμότητα που έχεις είναι συγκεκριμένη. Γιατί καταρχάς, όταν αυτή η ομάδα έχει έναν καπετάνιο σαν το Σταμάτη, έτσι. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι ξεκινάς σαν ένα παραπέδι του Σταμάτη ή της ομάδας, ή έχεις μια ταμπέλα του Σταμάτη ο Καραθανάσης. Σίγουρα άμα ψάξει κάποιος θα καταλάβει ότι υπάρχει από πίσω μια ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι σε δυσκολεύει.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο. Το 2019 λοιπόν έρχεται μια τεράστια ανατροπή που ξαφνιάζει πολλούς, αλλά επιβεβαιώνει τη δυναμική σου. Δηλώνεις συμμετοχή στο μουσικό σόου Final Four του Αντένα, ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από το θέατρο και τη Σπύρα, και κατακτάς την πρώτη θέση. Σάκη, πώς πήρες αυτή την απόφαση και τι σημαίνει για σένα αυτή η πρώτη θέση, η νίκη?
0: Ναι. Γενικά δεν ήμουν πολύ φαν με τα talent show και με αυτά, ναι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά κάπου εκεί αυτό ήταν τώρα, όταν μου κάνανε την πρόταση, ήταν το 2018. Mm. Πάλι ήμουν λίγο χαμένος, λίγο ψαχνόμουν πάλι, δηλαδή ήμουν λίγο... Τι να κάνω τώρα, επειδή έχω και κάποια... έχω τον αδερφό μου, τη μητέρα μου στη Χαλκιδική, έχουμε κάποιες επιχειρήσεις εκεί. Γενικά ήμουν πάντα λίγο... Δεν βάζω κόλλο κάτω, sorry τώρα για την έκφραση.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά ναι, οπότε κάπου εκεί μου έγινε η πρόταση για να συμμετάσχω και λέω, δεν βαριέσαι, ας το κάνω και αυτό, ας το δοκιμάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάπως έτσι έγινε.
1: Δεν φοβήθηκες δηλαδή αυτή η έκθεση στην τηλεόραση, ας πούμε, παρεξηγηθεί από το έντεχνο σε εισαγωγικά?
0: Όχι,
1: ή το θεατρικό κατεστημένο, ας πούμε.
0: Παλιότερα, σε μικρότερη ηλικία, θα το έκανα αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Σε εκείνη τη φάση είναι σαν να ήρθα και να λέω, Okay, δεν έχω να χάσω κάτι, μια εμπειρία είναι, πάμε. Σε καμία περίπτωση δεν πίστευα ότι θα νικήσω, έτσι. Δεν είχα τέτοια. Λέω, πάω να το ζήσω, ρε παιδί μου. Μπορεί να. Και η αναγνωρισιμότητα την ήθελα,
1: αυτό,
0: ας πούμε, έξτρα.
1: Γιατί κατέκτησες και την πρώτη θέση.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: πέρα από τη χαρά της νίκης, ας πούμε, και την επιβεβαίωση, δεν άλλαξε η καθημερινότητά σου μετά, ας πούμε, στην επόμενη μέρα?
0: Όχι, ο ίδιος.
1: Ωραίος.
0: Όχι. Δεν άλλαξε, ρε, εσύ. Ναι. Δεν άλλαξε. Σίγουρα υπήρξε αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, κάποιος κόσμος στον δρόμο που μου έλεγε, Σάκη, α, αλλά δεν άλλαξε. Και μετά ήρθε και ο κορονοϊός. Και λίγο όλο αυτό κάπως έσβησε, ξεθόριασε πολύ έτσι ήρεμα και αργά, ειδικά με τον κορονοϊό.
1: Σίγουρα. Τώρα, μια ερώτηση έτσι που σου έρχεται στο μυαλό για να τελειώσουμε με αυτούς τους μουσικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα. Συχνά υπόσχονται μια έτοιμη καριέρα. Η πραγματικότητα βέβαια μετά το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολη συχνά. Εσύ πώς κατάφερες να μην παρασυρθείς από τα φώτα της δημοσιότητας και να παραμείνεις πιστός σε αυτό το δικό σου, που λέμε, το καλλιτεχνικό όραμα?
0: Ναι.
1: Ποιες ήταν δηλαδή οι παγίδες που έπρεπε να αποφύγεις εκείνη την περίοδο, κατά τη γνώμη σου?
0: Οι παγίδες ποιες ήταν? Καταρχάς ήμουνα παράλληλα, ήμουνα στο Σταμάτη και τη Σπύρα.
1: Ναι.
0: Οπότε σίγουρα ήταν αυτό ένα στήριγμα, το ότι είχα το Σταμάτη και τη Σπύρα και με τη συμβουλή του, ας πούμε, σίγουρα είχα ανθρώπους δίπλα μου που είτε με επηρεάσανε θετικά είτε αρνητικά, δεν μπορώ να το πω και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα, να ή να κακολογήσω ή να, ξέρεις,

0: ήταν μια απόφαση που εν τέλει δική μου ήταν. Ναι. Όπως ότι δεν έκανα συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως ότι δεν έκανα συμβόλαιο με τη Μήνος. Ενώ μπορούσα να το κάνω. Ναι.
1: Οκ. Σκέψη. Πάμε.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε εδώ παρέα με τον Σάκη Καραθανάση. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα, σε μια σπουδαία δισκογραφική στιγμή. Σάκη μας παρουσιάζει το νέο σου κομμάτι με τίτλο Μάγισσες, που μόλις ακούσαμε, σε μουσική του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη. Τον είχαμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Ενώ στους στίχους συνεργάζεσαι και εσύ μαζί του. Θέλω να μας πεις, καταρχάς να πούμε ότι είναι κυκλοφορία από την Αφρογκρέκο, έτσι, στο Slow Music Entertainment. Έχει έτσι μια απίστευτη μυσταγωγική και εσωτερική, θα λέγαμε, ενέργεια. Πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι και ποια είναι η ιστορία πίσω από τη συνεργασία σου με τον Αλέξανδρο?
2: Okay. Τον Αλέξανδρο γενικά δεν γνωριζόμασταν προσωπικά. Στην αναζήτησή μου για να βρω τραγούδια καινούρια, ο Αλέξανδρος ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που βρήκα το τηλέφωνο του, τον κάλεσα και του είπα πόσο πολύ θαυμάζω τη δουλειά του και ότι θα ήθελα μια συνεργασία, ρε παιδί μου. Πάνω σε αυτό ξεκινήσαμε, ψάχναμε, μου έστελνε κάποιες μουσικές. Τέλος πάντων, άνοιξε το σιρτάρι του και βρήκε αυτή τη μουσική, την οποία την είχε γράψει πριν 20 χρόνια, σκέψου.
1: Α, τόσο.
2: Ναι. Αλλά δεν
1: απλά
2: είχε...
1: την είχε κλειδωμένη.
2: Την είχε κλειδωμένη, δεν είχε βγει ποτέ. Και μου λέει, ρε Σάκη, για ακού λίγο αυτό. Και το ακούω και λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω, κάτσε να βρούμε στίχο. Εγώ, ρε παιδί μου, έχω κάνει δειλά κάποιες προσπάθειες να γράψω στίχο που πολύ παλιά, όταν ήμουν φαντάρο, σκέψου. Καθόμουν στη Σκοπιά με αυτά τα παλιά τα κινητά, τα 3310, και έγραφα στιχάκια.
1: Πού τα θυμήθηκες?
2: Καλά, ξεχνιούνται αυτά. Αθάνατα. Τέλος πάντων, αλλά ποτέ δεν το κυνήγησα άλλο, δεν το έσβοξα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, προσπάθησα να κάνω κάποιες κρούσεις για να γράψουν στίχο, αλλά επειδή καθυστερούσε λίγο όλη η διαδικασία, λέω, δεν κάθεσαι να γράψεις λίγο εσύ να δούμε τι θα βγει? Και κάπως έτσι λίγο αυθόρμητα μου βγήκε ένα στιχάκι στο ρεφρέν, λίγο κουπλέ, του στέλνω στον Αλέξανδρο, μου λέει μ' αρέσει, συμπληρώνει και ο Αλέξανδρος 2-3 πράγματα, ξαναστέλνω και κάπως έτσι γεννήθηκε
1: οι
2: Μάγισσες.
1: Που μιλάμε έτσι περισσότερο για έρωτες που μαστιχιώνουν, για εσωτερικές φωνές.
2: Ξέρετε, ο καθένας φαντάζεται διαφορετικά πράγματα,
1: σωστό,
2: αλλά εκεί είσαι. Κάπου εκεί είσαι. Θέλω να πω ότι ο Αλέξανδρος με τον Δημήτρη το Σιάμπο, που έκανε ενορχήστρωση, γνωριζόντουσαν από πριν. Έτσι είχαν μια και σαν επαγγελματικά, ας πούμε. Υπήρχε πολύ αλλήλος σεβασμός μεταξύ τους.
1: Και ο Δημήτρης έδωσε έτσι μια ατμόσφαιρα. Έτσι.
2: Ο Δημήτρης έφερε όλη την ατμόσφαιρα αυτή που θέλαμε.
1: Παντρεύεται με το σύγχρονο.
2: Παντρεύεται με το σύγχρονο, με το παραδοσιακό, με λίγο τον alternative ήχο που θέλαμε. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που μας αρέσει πολύ εμάς.
1: Και βγήκε και βίντεο κλιπ, έτσι, σε σκηνοθεσία, νομίζω, Βλάση Πασιούδη.
2: Σωστά, ο Βλάσης είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος ήρθε και έδεσε όλο αυτό το εγχείρημα.
1: Και βέβαια, πόσο βοήθησε η ιδιότητά σου ως ηθοποιός για να αποδώσεις αυτές τις εικόνες του τραγουδιού προς τα σοφά.
2: Χάμορε, δεν έκανα τίποτα, απλά περπατούσα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι το πιο. Μόνο περπατούσα.
1: Πώς περπατούσες είναι το
2: πιο. Καλά, εντάξει.
1: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας για έναν ανεξάρτητο καλλιτεχνείο όπως είσαι εσύ, Σάκη, να έχει δίπλα του μια εταιρεία που κατανοεί και στηρίζει την καλλιτεχνική του ταυτότητα χωρίς να τον πιέζει για κάτι εμπορικό, ας το πούμε έτσι, ή επιφανειακό?
2: Είναι ένα στήριγμα, ένα χέρι βοηθείας, παιδί μου. Δεν είναι ότι...
1: Πώς το βλέπεις, δηλαδή, το τοπίο της δισκογραφίας σήμερα, θέλω να επεκτείνω?
2: Δεν έχω εικόνα, να σου πω. Όχι καλή εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις δισκογραφικές πλέον, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είμαι πολύ έξω από αυτό το πράγμα όλο. Και η Entertainment, η Afro Greco, είναι δύο φίλοι μου που έχουν αυτή την εταιρεία. Και είναι ο Τζερόμ Καλούτα και η Βίκη, ας πούμε, η Πάπα. Που αποφάσισα και με βοηθάνε και κάπως είμαστε μαζί, σαν συνεργαζόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα τι γίνεται με τις μεγάλες εταιρείες και όλο αυτό, δεν έχω καθόλου εικόνα, ρε φίλε. Σίγουρα ξέρω ότι... Δεν περνάνε καλά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ο Σάκης Καραθανάσης είναι εδώ στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας. Σάκη, ακούμε τραγούδια από συνεργασία με την Ξανθίπη Καραθανάση. Όλοι θα ρωτάμε βέβαια αν έχεις κάποια συγγένεια, γιατί είναι και το ίδιο επώνυμο. Είναι η αδερφή του πατέρα σου.
2: Είναι η αδερφή του πατέρα μου, ναι.
1: Μίλησε μας λίγο για την Ξανθίπη.
2: Καταρχάς, ευχαριστώ που έβαλες. Πώς έχεις βάλει 4 τραγούδια από το δίσκο. Είναι...
1: Μου άρεσαν γι' αυτό.
2: Αυτός ο δίσκος, ο οποίος λέγεται Μανιφέστο, είναι. Όλους τους στίχους έχει γράψει ο Λάκης ο Θεάζης, ο οποίος είναι ο άντρας της Ξανθίπης και θείος μου. Και μου κάνανε τιμή να συμμετάσχω στο δίσκο με 4 τραγούδια. Ένα εκ των οποίων αυτό που ακούσαμε, το οποίο έγραψε ο Λάκης για τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Δημήτρη Μητροπάνου, επειδή ήταν πολλοί φίλοι και συνεργάτες σε πολλά τραγούδια προς παρελθόν. Η Ξανθίπη, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι η ανάμνησή μου, η παιδική μου ανάμνηση, το ηχόχρωμά της δηλαδή.
1: Έχει αποτυπωθεί.
2: Έχει αποτυπωθεί μέσα μου. Είναι στο.
1: Στο DNA σου.
2: Στο DNA μου. Την αγαπώ πολύ και αυτήν και το Λάκη. Και είναι αυτός ο δίσκος συναισθηματικά για μένα ένας μεγάλος σταθμός.
1: Μάλιστα. Σαν να μην έφτανε μάλλον η επιτυχία του νέου σου τραγουδίου, λοιπόν, Σάκη, αυτές τις μέρες βρίσκεσαι σε πυρετώδεις πρόβες για κάτι πραγματικά σπουδαίο. Όπως είπαμε και στην αρχή, 12 και 13 Ιουνίου επιστρέφει στο Ηρώδιο με τη Λυσιστράτη σε λιμπρέτο του Σταμάτη Κραουνάκη. Μια συνάντηση ξανά με το Σταμάτη, δηλαδή, κάτω από το Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς πρόκειται να δούμε, λοιπόν, και πώς προσεγγίζει ο Σταμάτης αυτό το κλασικό κείμενο.
2: Πώς προσεγγίζει ο Σταμάτης το κλασικό
1: κείμενο, ναι, γιατί ξέρουμε ότι όταν περνάει από το χέρι του το λιμπρέτο του Σταμάτη, αποκτά μια νέα, πώς το λένε, ανατρεπτική και άκρος μουσική
2: εκεί
1: διάσταση.
2: Εκεί είσαι ακριβώς.
1: Σωστά, λέω.
2: Εκεί είσαι, το λες και από μόνος σου. Ο Σταμάτης αυτό το κείμενο του Αριστοφάνη ξεκίνησε να το δουλεύει πριν το 2000 με ένα συνεργάτη του. Και τώρα, μετά από 26, 27, 28, πόσα χρόνια, μετά από 30 χρόνια, ήρθε η ώρα να το δείξει. Έχει πάρει το κείμενο, όπως είπες, και το έχει μεταφέρει τόσο πολύ στο σήμερα. Έχει βάλει τη Λυσιστράτη να περνάει από όλους τους πολέμους. Ξεκινάει από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και κάνει στάσεις σε όλους τους πολέμους. Και φτάνοντας στο σήμερα, μας λέει στην ουσία ότι έχουμε μνήμη σαν λαός, σαν η ανθρωπότητα έχει μνήμη. Τι γινόταν πριν πόσα χρόνια, τι γίνεται τώρα. Και στην ουσία μας λέει ότι...
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτό είναι το θέμα ότι, που λέει και η Λυσιστράτη και λέει στο κείμενο, ότι ξεχνώ σημαίνει πεθαίνω. Έχει γράψει φανταστικές μουσικές. Είμαστε ένας φανταστικός θείασος. Και δεν το λέω τώρα, ξέρεις, αυτό που λένε, είμαστε τέλειο κλίμα. Είμαστε πολύ καλό κλίμα, γελάμε πολύ. Έχουμε φωνές, όλοι είμαστε ένας και ένας. Και ο Σταμάτης έχει πάντα σε αυτό, ρε γαμώτο. Sorry, βρίζω τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν βρίζω.
2: Έχει ένα το πώς ενώνει μια ομάδα. Έχει το όχι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή,
2: ναι. Όχι από ταλέντα, από υποκριτικές δυνατότητες μόνο, και από χημίες.
1: Έχει
2: από
1: τον τρόπο.
2: Ναι, από ψυχές.
1: Πάντως ένιωσες να μην πέρασε μια μέρα όταν τον είδες? Ή βλέπεις και ότι οι δύο έχετε εξελιχθεί και ότι η τωρινή συνεργασία σας, ας πούμε, είναι λίγο πιο όρημη?
2: Είναι πιο όρημη. Ναι. Είμαι εγώ πιο όρημος και ο Σταμάτης είναι πιο ήρεμος, μπορώ να πω.
1: Κοντά είναι, όρημος, ήρεμος.
2: Όχι, ο Σταμάτης είναι.
1: Λέξη, ναι.
2: Ο Σταμάτης τα βλέπει λίγο πιο σφαιρικά πλέον, ναι, τα πράγματα. Ναι. Τα βλέπει λίγο από πάνω.
1: Okay.
2: Και είναι καλωδιωμένος με τον ουρανό, κάπως. Δηλαδή τα φέρνει όλα. Τα κάνει τελείως με άλλες προτεραιότητες.
1: Ο δικός σου ρόλος, Σάκη, η δική σου συμμετοχή σε αυτή την παράσταση, ποιος είναι ακριβώς?
2: Ρόλος είναι. Γενικά είμαστε όλοι σε όλη τη διάρκεια σχεδόν επισκηνής, ρε παιδί μου. Ναι. Αν θα μπορούσα να πω, ο ρόλος είναι σε ένα στρατόπεδο των αντρών την ώρα που γίνεται ο Πελοποννησιακός πόλεμος, είμαστε κάποιοι βυσματούχοι, ας πούμε, και είμαστε εκεί κάτω τον Παρθενώνα και αράζουμε στο καψιμί.
1: Στο καψιμί.
2: Και εκεί που αράζουμε, ξέρεις, καθόμαστε, ελιαζόμαστε, αν τα πούμε κανένα τραγούδι. Και εγώ, επειδή είμαι ο λαϊκός τραγουδιστής, ανεβαίνω πάνω και τους λέω και ένα τραγούδι.
1: Α, okay.
2: Έτσι, ένα βασιάρικο, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και έχω και ένα σημείο, το οποίο είναι λίγο έτσι δραματικό, που δεν θα σου το πω, θα το ακούσουμε εκεί.
1: Καλά κάνεις. Τώρα, το Ηρώδιο βέβαια είναι ένας χώρος που προκαλεί πάντα δέος,
2: ναι,
1: σε,
2: ναι,
1: κάθε καλλιτέχνη. Εσύ έχεις ξαναβρεθεί εκεί, αν δεν κάνω
2: λάθος.
1: Βέβαια, κάθε φορά που εκεί πέρα η αίσθηση είναι μοναδική. Δεν,
2: ναι, ναι, δεν το συνηθίζεις.
1: Εσύ πώς διαχειρίζεσαι την ενέργεια αυτού του αρχαίου θέατρου?
2: Θέλει ηρεμία, τίποτα. Ηρεμία. Με ηρεμία και συγκέντρωση την ημέρα της παράστασης. Τώρα, εντωμεταξύ, επειδή κλείνει μετά το Ηρώδιο για έργα,
1: ναι,
2: λένε για 3 χρόνια. Ναι, τον Ιούνιο είναι ότι παραστάσεις γίνουν, ναι, και μετά θα κλείσει για 3 χρόνια. Τα 3 χρόνια μπορεί να γίνουν και 5. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε βασικά πώς πάνε αυτά. Οπότε είναι ακόμα πιο. Έχει μεγαλύτερη συγκίνηση.
1: Μάλιστα.

0: Τώρα μετά το Ερώδιο, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου, Σάκη, για το καλοκαίρι? Θα υπάρξει περιοδία με τη Λυσιστράτη ή σχεδιάζεις και προσωπικές μουσικές εμφανίσεις, όπου ο κόσμος ίσως να έχει την ευκαιρία να σε ακούσει να ερμηνεύεις τις μάγισσες?
1: Δεν θα γίνει περιοδία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό που ξέρουμε δηλαδή για την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες βλέψεις για να ξαναπάει σε κάποιες πιάτσες, αλλά χωρίς να ξέρουμε ακόμα κάτι σίγουρο όσον αφορά τη Λυσιστράτη αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δείξει. Από εκεί και πέρα δεν έχω πολλά σχέδια καλοκαιρινά για εμφανίσεις και live. Θέλω λίγο να
0: κάνεις άλλα πράγματα. Πριν έκανες το σεφ, τώρα
1: συνεχίζω τη μαγειρική. Η μαγειρική δεν τη σταματάω. Συνεχίζω, δουλεύω σαν μάγειρας.
0: Α, δουλεύεις, ναι.
1: Ναι, ναι, είμαι στην πλατεία Γκίζη.
0: Α, ναι.
1: Σε ένα μαγαζί λέγεται Άρωμα. Είναι 30 χρόνων μαγαζί. Έχει μεγάλη ιστορία.
0: Πάμε να φάμε.
1: Βεβαίως να έρθετε να φάτε. Εννοείται. Και μπεργκεράκι και τέτοιο και πρωινό, άμα θέλετε.
0: Αυτά είναι.
1: Τέλος πάντων, θέλω να βγάλω κάποια νέα τραγούδια. Αυτό είναι ο στόχος μου. Ναι. Οπότε το καλοκαίρι θα αφοσιωθώ σε αυτό. Να βρω τα τραγούδια που γουστάρω. Να γράψω κάποιες, να κάνω κάποιες απόπειρες να γράψω. Και από εκεί και πέρα στη μητέρα του παιδιού μου, στη γυναίκα μου και στο Τζόρτζι, στον γιο μου.
0: Να τους χαίρεσαι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι. Τώρα, κλείνοντας αυτή την υπέροχη κουβέντα, Σάκη, και κοιτάζοντας αυτό το παιδί που ξεκινάει από τα νέα μου δανειά και φτάνει να κερδίζει τηλεοπτικά σόου, να πρωταγωνιστεί δίπλα στο Κραουνάκι, να μαγεύει σήμερα το Ηρώδιο. Αν είχες μπροστά λοιπόν εκείνο το παιδί, όπως είναι ο Τζόρτζης, τι θα του λέγες? Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο που σου λείπει ακόμα και αν θέλεις ακόμα δηλαδή να εκπληρώσεις στο μέλλον?
1: Πω, τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Τη φύλαγα για το τέλος.
1: Δηλαδή,
0: ο Βαλές.
1: Με έστειλες τώρα.
0: Ναι.
1: Πω. Τι όνειρο, Ξέρεις τι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο όνειρο. Δηλαδή, είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τη ζωή ως έχει.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να κάνω τραγούδια. Να είμαι στην τέχνη μου σωστός, αληθινός και να αγγίζω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Αυτό είναι το... Από εκεί και πέρα, άμα είμαι ok με την οικογένειά μου και με τους ανθρώπους δίπλα μου και υπάρχει ευγένεια και καλοσύνη δίπλα μου, είμαι καλά. Και πάντα έχω, πιάνω το χεράκι το μικρό που είπες, το Σάκη, και προχωράω.
0: Σάκη μου, λοιπόν, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την υπέροχη εξομολογητική κουβέντα. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο Ηρώδιο. Αν και με το Σταμάτη Κραουνάκη στο τιμόνι και τη δική σου ενέργεια στη σκηνή, η επιτυχία σίγουρα είναι δεδομένη. Βέβαια, καλοτάξιδες και οι μάγισσες, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να συνεχίζουν να μαγεύουν και τις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμάστε ότι η μουσική είναι η μόνη πατρίδα που δεν γνωρίζει σύνορα. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, Βαγγελισσαρή. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, Ευρυδική Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές το 27, αλλά κάθε μέρα μετράει, τόνισε. Απειλές διαγραφών από τον Νίκο Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες της Χαριλάου Τρικούπη. Τελεσίγραφα στο ΣΥΡΙΖΑ από όσους στέκονται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και το Σοκράτη Φάμελο για τη συστράτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στην διατήρηση ηρεμού κλίματος, τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον ομόλογο του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Σοκ από τα επεισόδια στο Μπέλφαστ που πυροδότησε η επίθεση Σουδανού πρόσφυγα με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Πυρπολήθηκαν σπίτια μεταναστών, σφοδρές συγκρούσεις του πλήθους με την αστυνομία. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν με κατέρωθεν πλήγματα βάσης των ΗΠΑ σε Μπαχρέν και Κουβέιτ, έπληξε η Τεχεράνη. Τα ευρήματα της αστυνομίας και αντιφάσεις του 65χρονου που διώκεται για διπλή ανθρωποκτονία μάνας και γιού στο Αίγιο. Πάλεψαν σκληρά με το δολοφόνο τους, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Και πρεμιέρα αύριο για το Μοντιάλ με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Η απόλυτη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει και οι τηλεθεατές συντονίζονται στην ΕΡΤ. Με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε που είναι πλούσια και περιλαμβάνει και την πρεμιέρα της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αφού η Βουλή σήμερα άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής με τους τόνους να ανεβαίνουν ιδιαίτερα. Ξεκινάμε όμως με την συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άνεμος νίκης φυσάει κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα στα γραφεία στο Μοσχάτο. Αν κρίνω από τα χαμόγελά σας και από τον ενθουσιασμό σας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα μεγάλη νικηφόρα μάχη για την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Με κεντρικό θέμα την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα και έθεσε σε εγρήγορση τις κομματικές μηχανές. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βρήκη, κυρίες και κύριοι. Η ανάδειξη σήμερα του κυρίου Κυρανάκη σε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και της συνεδρίασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικά απετέλεσε και μια βάση για να δείξει, που είπε άλλωστε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ότι είμαστε τελική ευθεία. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάλεσε προσωπικά το νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη, να οργώσει τη χώρα, στο πω με δικά μου λόγια, να θέσει όλο τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε εγρήγορση εν ώψη των εκλογών. Είναι ένα sprint. Είναι ένας μαραθώνιος με χαρακτηριστικά sprint. Επίσης, με δικά μου λόγια, είπε γκρόσο μότο ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος μάλιστα σε πρώτο ελληνικό στο νέο γραμματέα του κόμματος. Από εκεί και έπειτα, η σημερινή διαδικασία είναι μια αφορμή και ήταν και εξακολουθεί να είναι του Πρωθυπουργού να θέσει. Να αναπτύξει τη βεντάλια με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας, είπε χαρακτηριστικά. Θα αξιολογώ εκφράσεις από τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε ευρυδίκη πώς κινείται πλέον στην τελική ευθεία, όπως ο ίδιος είπε, προς τις εκλογές που λέει υποστηρίζει θα γίνει το 27 ο κ. Μητσοτάκης. Μία είναι η Κυριακή. Μία είναι η επιλογή. Αυτή η πρώτη επιλογή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο στόχος της αυτοδυναμίας. Ή αν θέλεις η αυτοπεποίθηση, η ενισχυμένη αισιοδοξία ότι θα πάει ψηλά η Νέα Δημοκρατία, ίσως πιο ψηλά και από ό,τι δείχνουν οι εκλογές, οι συγγνώμη δημοσκοπήσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σε έναν αστατή κόσμο να προσφέρει ασφάλεια στη χώρα. Μια άλλη αποστροφή. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση θείασο. και είναι ενδιαφέρον αυτός ο χαρακτηρισμός ευρωδίκη, είναι πολύ χρειός, δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει, αντιπολίτευση την Ελλάδα, είπε ξανά, η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας και ο θεσμικός εξυγχρονισμός αποτελούν, το ανέπτυξε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης, ένα τρίπτυχο στο οποίο μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς και τις αρχές προγραμματικές της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εκλογών της νέας τετραετίας που διεκδικεί. Η χώρα μεγάλωσε. Μετά την πτώχευση μεγάλωσε κατά 60%, μείωσε κατά 60% το δημόσιο χρέος και η προτεραιότητα είναι η τσέπη του πολίτη με στόχο το 2030. Είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα φράση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως υπάρχουν και οι αιχμές σε όσους μιλάνε και εγκαλούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι γαλάζιο, Αιγαίο, ελληνικό, και αναφορές φυσικά στην επέκταση των υδάτων της ΑΟΣ, δηλαδή, της χώρας δυτικά, αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.
0: Λοιπόν, Νότι, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, στο οποίο καλωσορίζει τον κύριο Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές επαναλαμβάνει το 2007, αλλά ξεκινάμε να οργώνουμε την Ελλάδα.
1: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, χτίζοντας, με άλλα λόγια, μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και στην πορεία αυτή, επιμένουμε, δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού. Με πρώτο σταθμό, την εκλογή του νέου γραμματέα, που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μια πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας.
0: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
1: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον, να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδοξη.
0: Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να περάσουμε στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό του κόμματος, διαμηνύοντας ότι δεν θα γίνει καμία δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις των οργάνων. Μια προειδοποίηση που ήρθε στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίας, χωρίς συμμαχίας, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου.
4: Που η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο σε εκλογές, αλλά χωρίς να κερδίσει την αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μιλήσε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
0: Πάμε τώρα και στον χώρο της αριστεράς, όπου το τοπίο παραμένει θολό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει με το κόμμα και αν παρακολουθεί τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
8: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Πώς στέκεστε δίπλα? Είναι μια θεμελιώδης αντίφαση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτη Φάμελο πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
6: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
7: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το κλίμα, να δούμε στο χώρο της αριστεράς. Του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούνται, στέλνουν τελεσίγραφο στην ηγεσία της Κομοδούρου για να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε και συγκεκριμένο χρονικό όριο εντός 10 ημερών.
0: Ναι.
9: Διαφορετικά είπε ότι θα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Η υπόθεση εμπλέκεται ακόμα περισσότερο, όπως ακούσαμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Παπά. Ζητούν απευθείας ενημέρωση στο βαθμό που δεν υπάρξει αυτή για το επόμενο δεκαήμερο. Ο κύριος Πολάκης πρότεινε την νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και νέα συνεδρία της κεντρικής επιτροπής εντός του επόμενου μετά από 10 μέρες δηλαδή.
0: Μετά από 10 μέρες πάλι πολιτική, εκ νέου πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Όμως εδώ πέρα διερωτάτε κάποιος που παρακολουθεί τα πράγματα ότι και ο κύριος Φάμελος θα έπαιρνε αυτή τη θέση αν δεν υπήρχε κάποιο είδους συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα διαψεύδει το θέμα των συνεργασιών, έτσι δεν είναι?
9: Ο κύριος Τσίπρας δια της κυρίας Κουφονικολάκου, που την είχαμε και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας, το απέκλεισε εντελώς. Καμία συνεργασία με κόμματα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Μάλιστα η δήλωσή της ήταν ότι με απόλυτο σεβασμό στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρεμβαίνουμε, δεν συμμετέχουμε στα τεκτενόμενα, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κόμματα, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό σύμφωνα με και με τις δικές μου πληροφορίες, ναι, θα είναι κάτι που θα τηρηθεί από τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος. Και με τους εν ενεργεία βουλευτές και με κόμματα.
0: Και πού μπορεί να πάει έτσι, Βαγγέλη?
9: Θα δούμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία εντός δεκαημέρου. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τον κύριο Τσίπρα εννοώ. Δεν mm-hmm. θα υπάρξει mm-hmm. καμία επικοινωνία. Mm-hmm. Ούτε από τη μία μεριά, ούτε από την άλλη. Και δεν πρόκειται να έχουμε εξέλιξη μεταξύ συνεργασιών των δύο κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Την είχε εκφράσει από την πρώτη μέρα παρουσίασης του βιβλίου του στο Θέατρο Παλάς και είναι κάτι που συνεχίζει και τηρεί ως απόφαση και για τους ενεργεία βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την συνεργασία κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι αποφασισμένος, φέρεται αποφασισμένος να κατέβει στις εκλογές με το δικό του κόμμα και όχι με συνεργασία κομμάτων. Mm-hmm. Αυτό τώρα το τι θα σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ, ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, ζήτησε, μάλλον το ξεκαθάρισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που το ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας, δηλώνοντας μάλιστα ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι δεδομένη. Δηλαδή να υποστηριχτεί και να συμπλεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, μεν αλλά δηλαδή.
9: Τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας.
9: Είναι ένας γόρδιος δεσμός mm-hmm. που κανείς δεν γνωρίζει πώς θα λυθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο Έθνος Radio και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαρτετζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίσει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
0: Μπορεί,
10: αλλά
0: ναι,
10: και πάλι εδώ θα είμαστε. Να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
0: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μισό λεπτό, για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
10: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
0: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
10: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
0: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορίδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυβίκη. Η Ολομέλεια πράγματι άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, μιας επιτροπής η οποία θα έχει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της με σύσσωμη την αντιπολίτευση πάντως να διαφωνεί με το ασφιχτικό όπως το χαρακτήρισε χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Έχει ήδη διευγήκη σχετική ανακοίνωση για την εκλογή διακομματικού προεδρίου και για τη θέση του προέδρου προορίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύβης. Νωρίτερα στην Ολομέλεια η αρχηγή των κομμάτων κόμμα τους αντιπολίτευσης άσκησαν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Αμβρουλάκη να τονίζει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών και να ξεκαθαρίζει ότι το Πασόκ θα δώσει συνένεση στη συνταγματική αναθεώρηση, στις αναθεωρητές διατάξεις, μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, την επόμενη δηλαδή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός. Γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, όπως είπε. Από την πλευρά του, ο Σοκράτης Φάμελος, το ίδιο μήκος κύματος, έκανε λόγο για μια διαδικασία fast track, ότι είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα και ότι η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Φάμελος, επιδιώκει να μετατρέψει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο. Και γι' αυτό το λόγο, είπε, δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 180 ψήφων σε κανένα άνθρωπο στην παρούσα προτείνουσα βουλή. Που το κάναμε το 2018 και το 2019, το προδώσατε και τώρα θα θερήσετε ό,τι σπήρατε, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται το ελληνικό λαό τσέφκα μηνύματα και επισήμανε ότι παλιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας. Αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο και αν το παίζουν φορτουνάκηδες και ευρωτάκηδες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Δημήτρης Μινατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο οποίος εξέφρασε τη συνολική του αντίθεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εστίασε την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα και στο δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι τότε κορυφό ήταν το πρώτο δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του ισχύοντος συντάγματος. Και αυτό το ιστορικό όχι του λαού, είπε, είναι γεγραμμένο στην πολιτική και κοινωνική και συνταγματική ιστορία της χώρας. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης Ευρυδίκη, απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος υπενθύμησε τη ρίση του Ελευθερίου Βενιζέλου ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση είναι προϋπόθεση για την εθνική ισχύ. Και άσκησε βρημία κριτική και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα θα έλεγα στο Πασόκ, επικαλούμενος μάλιστα την αναθεώρηση του 2001 με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι αν έχει κάποια σχέση εκείνο το Πασόκ με το σημερινό Πασόκ, και σημείωσε ότι το Πασόκ θα έπρεπε να ακολουθήσει εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε 83 από τις 89 διατάξεις τότε στην προτείνουσα Βουλή. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει προτάσεις

0: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κλωρίδης.
1: Η θεσμική μνήμη λοιπόν θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, έπρεπε να ακολουθήσετε
2: ακουστήκατε, ακουστήκατε, μην διακόπτετε,
1: η οποία οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν οι 83 από τις 89 διατάξεις στην πρωτείνουσα Βουλή.
0: Είστε απολύτως αναξιόπιστοι, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Για ποια συνένεση? Η συνένεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι. Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
0: Πήρα στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κανένας πολίτης δεν σας εμπιστεύεται, είπε χαρακτηριστικά.
4: Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, ανέφερε κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κοτσούμπας.
5: Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο, εδώ και τώρα απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονία σας, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω.
0: Για εξυγένση των θεσμών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νάτσιος.
6: Χωρίς την εξυγίαση των θεσμών η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, ιδανικών.
0: Σε νέο σύνταγμα, το οποίο θα προέλθει από τους πολίτες, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Μιλάμε ως πέμπτο βήμα για την διοργάνωση συντακτικής συνέλευσης, γιατί το νέο σύνταγμα θα προέλθει από τους πολίτες, όχι από σας. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη, μετά από τόσα χρόνια, συντακτική συνέλευση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο και στις εξελίξεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές για περαιτέρω δράση μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, αναφερόμενους τους Ιρανούς, και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Δημήτρης Φανεριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε όμως και νέες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, πιο σκληρές.
9: Βεβαίως. Πριν από λίγο είπε λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και σήμερα. Πρέπει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία. Δεν θα πούμε αν θα πλήξουμε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ είπε ότι η στάση του Ιράν είναι άφρον. Τώρα,
0: η αναφορά έχει να κάνει με το Απάτσι, με το ελικόπτερο Απάτσι.
9: Όχι,
0: με το τελευταίο,
9: όχι, θα σου πω για το ελικόπτερο.
0: Ναι.
9: Όχι, δεν έχει να κάνει με το ελικόπτερο. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικές θέσεις σε απάντηση για την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικόπτερου Απάτσι στον

0: κόλπο. Και στη συνέχεια το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Ιρανικά αμυντικά συστήματα, επίγειες, σταθμοί ελέγχου και ραντάρ έγιναν στόχος κοντά στο στενό του Ορμούς, όπως δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα, ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο Ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια, έχουν τελείως ιτηθεί. Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέραν αναφέρει ότι σημειώθηκε και πριν από λίγο έκρηξη στην περιοχή του νησιού Κέσμ στο νότιο Ιράν. Σήμερα η Τεχεράνη Ευρυδίκη υποστήριξε ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το εδαφός τους εναντίον του Ιράν, δικαιολογώντας νέες ιρανικές επιδρομές εναντίον των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις το Ιράν. Πάντως, είπε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που συνετρίβει πάνω από τα στενά του Ορμούς και υπογράμμισε, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό παρά την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή. Νωρίτερα, σημειώθηκε φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και άλλα δύο να είναι αγνοούμενα. Το αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει άμεσα γνωστά. Και να κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο που έφυγε από τον κόλπο τον Μάιο κατευθύνεται στην Ευρώπη με φορτίο 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για πρώτη φορά από το Μάρτιο. Την ίδια ώρα η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για εθνοκάθαρση σε βάρος των Βεδουίνων και των ποιμενικών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της αναγκαστικής μετακίνησης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει κατά της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών, Ευρυδίκη.
1: Οι πιο σκληρές νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου θεωρείς ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς το Ιράν για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
0: Θεωρώ ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Ιράν έχουν περιέλθει σε ένα αδιέξοδο και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό το πράγμα θα είναι να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλιώς θα συνεχιστούν τα κατώρεθνα χτυπήματα χωρίς να πλησιάζουμε έστω προς κάποια ειρήνευση.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από την Γαλάζια Πατρίδα. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Πιέρο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, Αφροδίτη.
1: Σε παρέσυρα, ναι, καλό απόγευμα.
2: Είπαμε όλα λάθος. Είπαμε λάθος την ώρα, λάθος όνομα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Να πούμε καταρχάς, Ευρυδίκη, ότι αν μη τι άλλο, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών με ακόμα μία συνάντηση που είχαν, και λέω ακόμα μία, διότι κάθε φορά που βρίσκονται σε τέτοιου είδους φορά, είτε είναι στην Βρυξέλλη για το ΝΑΤΟ, είτε σε άλλου είδους περιφερειακές συνάξεις, δεν χάνουν ευκαιρία να συναντηθούν. Γεγονός που δείχνει, αν μη τι άλλο, την έμπρακτη διάθεση και των δύο πλευρών, το συμφώνησαν άλλωστε και σήμερα, να διατηρηθούν ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας. Δεν θα ήταν δυνατόν από την ελληνική πλευρά να μην τεθεί το θέμα του επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου, το οποίο, όπως διαβάζουμε πάλι σε βάση διαρών, πάει πίσω, δηλαδή φαίνεται να...
1: Για τον Οκτώβρη, από ό,τι έχουμε ακούσει.
2: Ακριβώς, ναι. Έτσι φαίνεται. Με διπλωματικές πηγές, όπως είπες πολύ σωστά, από την Αθήνα να υπογραμμίζουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Πετρίτης, τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, δεν συμβάλλουν, όπως είπε, στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος και να επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια διαφορά με την Τουρκία και αυτή δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ενδιαφέρον επίσης επιδείκει το γεγονός ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και για το Κυπριακό, καθώς, όπως γνωρίζεις, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για να διεξαχθεί ακόμα μια άτυπη πενταμερής, ίσως και εντός του Ιουλίου, μάλλον στη Γενέβη, όπως καταλαβαίνουμε. Στόχος είναι η επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Στόχος έχει τεθεί από την πλευρά της Λευκωσίας. Στη συζήτηση, φυσικά, και οι διατλαντικές σχέσεις, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα στην Άγκυρα θα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ με οικοδεσπότη τον Ταγί Περντογάν. Εκεί θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και είναι και ορθάνυχτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε μπαίνουμε για ακόμα μια φορά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση, τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και γενικότερα στα γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής.
1: Χαίρομαι να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη.
3: Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα με την ελληνική πρωτοβουλία. Ο μονόδρομος ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφεται για την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, σε συζητήσεις τόσο με την βιομηχανία όσο και με τα σούπερ μάρκετ, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος των επαφών είναι να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας χρήσης για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Η Πινελόπα η Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα, Ευρεβίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η ακρίβεια στα βασικά είδη διαβίωσης απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και βέβαια το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα είδος εθνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών στα βασικά είδη. Έτσι, ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, εχθές είχε συναντηθεί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει θετικό κλίμα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Ωστόσο, για να υπάρξει μείωση των τιμών, θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή προεργασία για όλα τα είδη, ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, αλλά και από τη βιομηχανία τροφίμων. Προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν συγκεκριμένες και κέρυες κατηγορίες και να μην αφορούν προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Έτσι, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην επέκταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο να θυμίσουμε ότι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, θα ισχύσει για 2 ακόμη μήνες, έτσι ώστε τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ να προετοιμαστούν για να μειώσουν τις τιμές με έναν εθελοντικό τρόπο από την αρχή της νέας περίοδου, από το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει καμία εικόνα, ένα πλαίσιο που μπορεί να κοιμανθεί αυτή η μείωση?
4: Δεν μπορούμε
1: ακόμα
4: να ξέρουμε
1: όχι, ακόμα δεν υπάρχει. Ναι.
4: Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε οτιδήποτε. Είναι οι πρώτες επαφές και οι πρώτες συζητήσεις που γίνονται μεταξύ του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.
5: Αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Σύμφωνα με την Ελιστά, τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Μικρή υποχώρηση, οριακή θα έλεγα, 0,2% κάτω ο πληθωρισμός το Μάιο, σε υψηλά όμως επίπεδα, στο 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο και 2,5% που ήταν τον Μάιο του 2025. Στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις Ευρυδίκη σε είδη διατροφής, όπως είπες και εσύ, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι τιμές στο μοσχάρι, τιμή του μοσχαριού 17,6% πάνω. Αρνί και κατσίκι 16,2%, αλαντικά 5%, γαλακτοκομικά 2,7%. Μεγάλες αυξήσεις και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες. Βλέπουμε ενίκια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9%, φυσικό αέριο εδώ είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις 21%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 2,6%, και το πετρέλαιο κίνησης μεγάλη αύξηση σε αιτήσια βάση 24,4%, η βενζίνη λίγο παρακάτω 21,5%, αλλά καύσιμα γενικότερα 34,8%. Και αν δούμε Ευρυδίκη σε επίπεδο ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπουμε ότι στην ομάδα μεταφορές, λόγω ακριβώς των ενεργειακών προϊόντων, μεγάλη αύξηση, 11,5%. Και πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα που πήραν αύξηση ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, βενζίνη κλπ. Φυσικό αέριο. Και επίσης μεγάλη αύξηση έχουμε και στην ομάδα στέγαση. Η ομάδα στέγαση έχει πληθωρισμό 11,6%. Κυρίως λόγω των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, όλα αυτά. Και τώρα ο εναρμονισμένος δείκτης Ευρυδίκη είναι ο δείκτης που παρακολουθεί και η Eurostat, ουσιαστικά είναι στο 4,9%. Σημαντικά υψηλότερα από το μέσο επίπεδο που είναι στην Ευρωζώνη που κινείται γύρω στο 3%. Να δούμε αν θα συνεχιστεί τουλάχιστον αυτή η συγκράτηση τους επόμενους μήνες και να μην υπάρχει νέα αύξηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι διεθνείς οργανισμοί, η Κομισιόν κλπ. Έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους ανωδικά για φέτος όσον αφορά στον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το νέο φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα που προκάλεσε αντιδράσεις, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μέρος Τσάπελος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
7: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά, και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο.
1: Στις 15 Ιουνίου ανοίγει μέσω του gov.gr η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω, όπως δήλωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που έχει περισσότερα στοιχεία. Δήμητρα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ για τις νησιωτικές ορεινές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών μπορεί να φτάσει το 90 και το 95%. Η επιδότηση συνολικά φτάνει έως 36.000 ευρώ, συν 2.500 επιπλέον για έξοδα μηχανικών και πιστοποιητικά αλλά και άδειες. Να πούμε ότι ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα στα 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι για τον άγκαμο έως 25.000 ευρώ, για τον έγκαμο χωρίς παιδί έως 35.000 ευρώ, ενώ με παιδί είναι έως 40.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο. Να πούμε ότι το πρόγραμμα σε πρώτη φάση, που θα ανοίξει δηλαδή στις 15 Ιουνίου, αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Και αφού ανακαινηθούν οι κατοικίες αυτές, θα ενοικιαστούν από 3 έως 5 χρόνια. Σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των ιδιοκατοικούμενων που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας Ευρυδίκη γίνεται αίτηση για βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ από το Σεπτέμβρη θα υπάρξει και η αίτηση για την χρηματοδότηση. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ραρδές είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας μητέρας και γιού στο Λόγκο Υγείου, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της να έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία παρά την άρνηση του ιδίου για οποιαδήποτε εμπλοκή του. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολυόρια ανακρίσή του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα του που βρέθηκαν στο σπίτι ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν.
9: Δυσάρεστο πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
10: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ο ρώτας. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρουμε.
1: Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνου Δεμογλίδου για το θέμα.
11: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνονται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς mm-hmm. και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Mm-hmm. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
1: Να πάμε στο σημείο αυτό στον Μιχάλη Βασιλάκη για όλα τα νεότερα. Μιχάλη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Ενώπιον του εισαγγελέα υγείου οδηγήθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται, όπως ακούσαμε, και είναι γνωστό για την διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγου Αιγαίου από χθες. Παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε για την υπεράσπισή του και σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξε ότι αφενός χρειάζεται κάποιο χρόνο νοοίδια για να μελετήσει τη δικογραφία και αφετέρου εκτιμά από μια πρώτη εικόνα που έχει ότι υπάρχουν στη δικογραφία κάποιες ελλείψεις και κενά τα οποία η ίδια προσδιορίζει στις αναλύσεις DNA που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, την εξέταση για τυχόν ίχνη πυρίτιδας και άλλα. Πάντως οι αστυνομικές αρχές, όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, θεωρούν όχι μόνο βασικό ύποπτο πλέον, αλλά υπεύθυνο για την διπλή δολοφονία των συγκεκριμένων άνθρωπων και συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του 65χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βόρεια Αττική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, καλό απόγευμα.
13: Καλό απόγευμα. Με ταυτόχρονες εφόδους σε Μαγούλα, Αγίους Αναργύρους αλλά και στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας των Αθηνών, όπου μαζί με τη βοήθεια ανδρών της ΟΚΙ και της ΕΚΑΜ αποδόμησε την εγκληματική οργάνωση που προέδαινε στην διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, 7 άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και μία ημεδαπή γυναίκα. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, φυσικείων αλλά και δύο όπλα, ενώ η δράση οργάνωση σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινά από το Δεκέμβριο του 2025. Χτες, όπως είπες και εσύ, τραυματοποιήθηκε και άλλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς ασφάλειας Αττικής. Εξαρτώθηκε η κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στα βόρεια του νομού, Κηφισιά, Εκάλη, Ντρουσιά, Θρακομακεδόνες. Συνολικά έχουν συλληφθεί 10 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ ο αρχηγός διαφεύγει από τις αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης, 18, 19, 20 ετών, έτσι μικροί ενήλικοι, χρησιμοποιούσαν τους ενήλικους ως βαποράκια, έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να κινούν υποψίες, ακόμα και μέσα σε σχολεία.
1: Λοιπόν, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ακούμε τη Σοφία Ορφανού.
14: Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε από τις 11 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι 6 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα, ωστόσο δεν έπεισαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατά την απόφαση, μάλιστα, στο άκουσμα ότι οδηγούνται στη φυλακή, μία γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
1: Στον διεθνή χώρο και πάλι, σκηνές χάους, βίες και εκτεταμένων καταστροφών εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα περίπου 40 ετών από 30χρονο υπήκο του Σουδάν. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, εξεγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Πάμε στο Λονδίνο και την ανταπροκρίτειά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Ευδοξία. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζουν φόβη και για δεύτερο γύρο επεισοδίων.
15: Πέρα από το Λονδίνο, μετά τις νέες αποκαλύψεις στο σημερινό δικαστήριο που πέρασε ο δράστης, οι αποκαλύψεις αφορούσαν το θύμα της επίθεσης, ότι έχασε το αριστερό του μάτι από την επίθεση και είναι σε σοβαρή κατάσταση, έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή. Ενώ οι αρχές φοβούνται νέα επεισόδια απόψε, η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έτοιμη να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς στο Belfast, αλλά και σε όλη τη χώρα, πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, είναι σε επιφυλακή η αστυνομία. Γιατί χτες είχαμε επεισόδια όχι μόνο στο Belfast, αλλά είχαμε και στη Σκωτία, στη Γλασκόβη και στο Εδιμβούργο. Σήμερα το σημαντικότερο όμως είναι να πούμε ότι η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα έγκλημα, μια ποινική υπόθεση. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που το θέμα κυριαρχεί ήδη στη δημόσια συζήτηση ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από την περασμένη εβδομάδα με την επίθεση με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του στο Southampton και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κάμερα των αστυνομικών. Από τη μία πλευρά λοιπόν η κυβέρνηση του Στάρμερ και τα μεγάλα κόμματα καταδικάζουν τη βία και ζητούν να αφαιθεί δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη όμως υπάρχουν πρόσωπα και ομάδες, όπως ο εθνικιστής Τόμι Ρόμπινσον εδώ, που ακόμα και η αναπαραγωγή και η υποκίνηση, όπως τον έχουν κατηγορήσει ότι κάνει ο Έλον Μάσκ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που αυτές οι ομάδες, τα πρόσωπα, ζητούν δραστικό περιορισμό της μετανάστευσης και χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση, όπως και την υπόθεση στο Southampton και άλλες, ως απόδειξη ότι το σύστημα ασύλου έχει αποτύχει. Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των ταραχών, μίλησε και για όσους υποκινούν τον διχασμό στο διαδίκτυο. Κυβερνητικά στελέχη φωτογράφησαν ξανά τις παρεμβάσεις του Elon Musk και άλλων λογαριασμών που ενισχύουν αυτή την ένταση που υπάρχει.
1: Υπάρχει παρόμοια θέματα.
15: Ναι, η ένταση υπάρχει, ο διχασμός βαθαίνει στον κοινωνικό ιστό λόγω του μεταναστευτικού και με αυτά τα εγκλήματα, και το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τοπικό έγκλημα ουσιαστικά στο Belfast εξελίσσεται σε μια ακόμα αστεία πόλωση γύρω από το μεταναστευτικό και ένα ζήτημα που, όπως είπα, διχάζει βαθιά τη βρετανική κοινωνία και καθορίζει
1: όλες τις περισσότερες. Πυροδότησε αυτό το ζήτημα που ήδη υπάρχει και διχάζει, από ό,τι μας λες, ενώ η οικογένεια του θέματος, να πούμε, καταδικάζεται και δεν θέλουν, όπως λένε οι άνθρωποι, να γίνει εκμετάλλευση της τραγωδίας.
15: Ακριβώς.
1: Για διχασμό σε κάθε περίπτωση.
15: Ακριβώς έτσι. Ζητά να σταματήσει η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι, για να πούμε το όνομα του θύματος, του 44χρονου, ζητά να σταματήσει η βία και προειδοποιεί ότι η προσωπική της τραγωδία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία.
1: Ευδοξία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να παραμείνουμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει δίπλα μου ήδη πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, να πάμε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κίεβο πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσις Μπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους Cruise Flamingo. Αυτό έγινε τη χθεσινή νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου του Κουίμπισεφ στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι.
0: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Συνεχίζουμε να επιβάλλουμε τις ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είπε ο κ. Ζελένσκι. Και τη νύχτα, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη F5 Flamingo έπληξαν στρατιωτικό εργοστάσιο στο Τσιμπαξάρι, το οποίο προμηθεύει το στρατό των κατακτητών με εξαρτήματα για ντρόνους και πυράβλους. Ευχαριστώ τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για την ακρίβειά τους, ανέφερε σε αναρτησή του στο X ο Ζελένσκι. Ενώ σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προπολογισμού του 26, ανοίγοντας το δρόμο για αμυντικές δαπάνες ύψους ρεκόρ. σκορ. Να πούμε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και το λιμάνι της Μαριούπολης, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 242 βουλευτές. Η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες μαμούθ 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα και την ασφάλεια, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο ακέραιο διαιρούνται αξιώσεις ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραβρέθηκε σε εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θηριωδία των Ναζί, οι οποίοι εκτέλεσαν 229 αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
16: Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη. Πρώτα η μνήμη, γιατί ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και η ιστορία δεν ξεχνά. Ο χρόνος δεν αμνηστεύει και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα και για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, έχοντας υπόψη μας ότι οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές. Και η ελληνική πολιτεία αυτές τις αξιώσεις για επανορθώσεις τις διατηρεί στο ακέραιο.
1: Και να πάμε στο μεταναστευτικό. Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης σήμερα το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, drone της δύναμης Frontex εντόπισε Λέμβο με 37 λοδαπούς στη θελάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με την ένταση του ανέμου να είναι έως 4 μποφόρ και τις καιρικές συνθήκες καλές. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτό το κλίμα, στην τηλεόραση του Έθνους μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι στο Αγίο παρατηρείται έντονη μείωση των μεταναστευτικών ροών και σημαντική μετατόπιση προς την Κρήτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
17: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65-70% από τα παράλια.
18: Μάλιστα.
17: Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του Ιουνίου, τα έχουμε κάθε μέρα. Κινήθηκε με περίπου 5.500 αφίξεις έναντι 4.500 του 2025. Mm-hmm. Παρουσιάζεται όμως το τελευταίο δεκαήμερο επιπλέον αυξητική τάση. Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Στον χώρο της υγείας να μεταφερθούμε, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα σε ανθρώπους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής τους παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους. Οι 8 στρατηγικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδα σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και την διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας. Γιατί ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
19: Είναι ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και φροντίδας της πολιτείας σε ανθρώπους να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους.
1: Για μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
20: Θα οργανώνεται σε 3 διαφορετικές δομές, είναι κλίνες εντός των νοσοκομείων, είναι μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα και ακολούθως είναι οι κατοίκων υπηρεσίες.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Η ΕΡΤ κινείται σε ρυθμό Μουντιάλ από αύριο στις 19 Ιουλίου.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ευρυδίκη. Έτσι είναι. Αύριο σε 26 ώρες από τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, 10 η ώρα, 11 Ιουνίου με τέλος. Πάμε πολύ μακριά, προχωρημένο καλοκαίρι, 19 Ιουλίου. Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση διάρκεια. Τόσες πολλές ημέρες θα υπάρχει ένα τουρνουά. Και επίσης είναι και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά σε αριθμό ομάδων, 48. Είναι ρεκόρ αυτό για το Μουντιάλ. Είναι σε τρεις χώρες, είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 γήπεδα, 104 αγώνες. Είπαμε 39 μέρες κρατάει το Μουντιάλ. Θα έχουμε πολλά να βλέπουμε, όλα από την ΕΤΕ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά βεβαίως, και από εμάς θα έχουμε 4 ραντεβού μες την ημέρα για να μιλάμε για το Μουντιάλ, αλλά και ραδιοφωνικές μεταδόσεις από την ΕΡΑ Σπορ. Έτσι, αν πρέπει να δώσουμε και φαβορή για την διοργάνωση, είναι εδώ από τα μέρη μας, από την Ευρώπη, η Γαλλία και η Ισπανία. Είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και θεωρούνται τα φαβορή, αλλά σίγουρα ούτε η Βραζιλία, ούτε η Αργεντινή, ούτε η Γερμανία είναι αμιλητές ποσότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε απόψε τον τέταρτο αγώνα για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην F2 Sport θα δούμε το παιχνίδι 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από το κλειστό του ΟΑΚΑ. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός Γηπεδούχος, πάει σε 2-2 οι αναμετρήσεις, και το Σάββατο νωρίς πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες του Μουντιάλ, 6 η ώρα θα γίνει ο πέμπτος τελικό στο ΣΕΦ. Διαφορετικά, αν κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός, θα πάρει το πρωτάθλημα μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνος Ρέντιο, 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος. Στην απεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθήσει.
18: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
22: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο δίσκος μπορεί να είναι αγέρας, κυκλοφόρησε το 2007, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή, ως ένας φόρος τιμής στο έργο του. Κυρία ερμηνεύτρια ήταν η κόρη του Μαρία Κουγιουμτζή, η οποία απέδωσε με ευαισθησία νέα αλλά και επανεκτελεσμένα τραγούδια του πατέρα της. Ο δίσκος περιλαμβάνει νέα κομμάτια σε στίχους των Μιχάλη Μπουρμπούλη και Φιλίππου Γράψτσα, καθώς και τη συγκινητική μπαλάτα της Μαρίας Πολυδούρη. Ξεχωρίζουν επίσης οι νέες εκτελέσεις τραγουδιών, όπως το «Πώς να σου πω» που είχε ήδη αγαπηθεί από το κοινό. Με λυρισμό, νοσταλγία και τη χαρακτηριστική μελωδικότητα του Κουγιουμτζή, ο δίσκος αποτελεί μια συνέχεια της σημαντικής μουσικής του παρακαταθήκης.

Η Οδός Ονείρων ήταν μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Χατζηδάκη που παρουσιάστηκε το 1962 στο Θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας. Αποτέλεσε μια προσπάθεια ανανέωση της ελληνικής επιθεώρησης συνδυάζοντας τραγούδι, χορό και θεατρικά δρόμενα με τη συμμετοχή σπουδαίων ηθοποιών όπως ο Δημήτρης Χόρν και η Ειρήνα Βλαχοπούλου. Η μουσική της παράστασης κυκλοφόρησε και σε δίσκο περιλαμβάνοντας τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Η παράσταση σημείωσε τεράστια επιτυχία και προσέλκυσε πλήθος θεατών και σημαντικές προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο. Παρότι δεν άλλαξε ουσιαστικά την πορεία της επιθεώρησης, έμεινε στην ιστορία κυρίως για τη σπουδαία μουσική και τα διαχρονικά τραγούδια της.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννώνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ φαφής. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ.

από την ψυχή ως την ψυχή. Από την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μέσα ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία.

Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας, μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Ή ένα γραμμόφωνο που ολοένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος προπολεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέρα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.
1: Ο δίσκος «Γραμμές των οριζόντων» του Θάνου Μικρούτσικου αποτελεί μια βαθιά καλλιτεχνική συνέχεια της σχέσης του με την ποίηση του Νίκου Καβαδία, πέρα από μια απλή νέα μελοποίηση. Μέσα από νέες ενορχιστρώσεις, αυτοσχεδιασμούς και σύγχρονες μουσικές επιρροές, τα ποίηματα του Καβαδία αποκτούν νέα διάσταση χωρίς να χάνουν τη δύναμη και την ατμόσφαιρά τους. Στον δίσκο συμμετέχουν σημαντικοί ερμηνευτές, προσφέροντας ξεχωριστές ερμηνείες. Ο Μικρούτσικος θεωρεί πως η μουσική του δεν τίνει απλώς την ποίηση, αλλά αποκαλύπτει νέους τρόπους ανάγνωσης και κατανόησης των ποιημάτων. Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι το αίσθημα φυγής, μοναξιάς και ταξιδιού που χαρακτηρίζει την ποίηση του Καβαδία και μεταφέρεται έντονα μέσα από τη μουσική. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η μοναδική ολοκληρωμένη δουλειά του Γάλλου τραγουδοποιού Ζορζ Μουστακή στα ελληνικά κυκλοφόρησε από την Polygram το 1979 με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη με τίτλο «Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή». 12 τραγούδια με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Η ενορχίστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας και η διεύθυνση παραγωγής ήταν του Φίλιππου Παπαθεοδόρου. Ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου σημειώνει στο εσώφυλλο. Ο Αντώνης Καλογιάννης είναι αναμφισβήτητα ο πιο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών του Μουστακή. Φίλος στενός του συνθέτη, γνωρίστηκαν στο Παρίσι, τον έζησε από κοντά, τραγούδησε μαζί του τα τραγούδια του και χωρίς να το επιδιώξει αφομοίωσε το στυλ του. Ένα στυλ μεσογειακό, απέριτο, γεμάτο ευαισθησία και με μια δύναμη όμως που ξαφνιάζει.

ήταν αυγή. Ήταν αργά, ήσουν τόσο παιδί, είχες πικρά.

ήξερες καρδιά, της νύχτα στα πουλιά σε πήρε ο βοριάς, ήταν αργά.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Στη μεγάλη και επιτυχημένη καριέρα του, ο Ρέι Τσάρλς ξεχώρισε κυρίως επειδή έδωσε σε gospel κομμάτια λαϊκές διαστάσεις, οδηγώντας έτσι την εξάπλωση και την αποδοχή της soul. Γεννήθηκε στη Τζόρτζια το 1930 και τυφλός από μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με το τραγούδι και το πιάνο, κάτι ανάμεσα σε Nat King Cole και Rhythm and Blues. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 έγινε θρύλος για τους μουσικούς της jazz που αναζητούσαν τις ρίζες τους, ενώ παράλληλα ακολούθησε ένα στυλ που εξασφάλισε συμβόλαιο με μεγάλη εταιρεία και πολλούς επιτυχημένους δίσκους βασισμένους κυρίως στα πρωτοποριακά και επιβλητικά φωνητικά του. Πολύ σημαντική μουσική έχουν περάσει από τις ορχήστρες του.

Ο Ζουάο Τζιλμπέρτο Ντοπράντο Περέιρα Ντε Ολιβέιρα γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου του 1931. Γνωστός ως Ζουάο Τζιλμπέρτο, ήταν βραζιλιάνος κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης, πρωτοπόρος του μουσικού είδους της Μπόσα Νόβα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Σε όλο τον κόσμο συχνά αποκαλούνταν πατέρας της Μπόσα Νόβα. Στην πατρίδα του, τη Βραζιλία, αναφερόταν ως ο μύτο, ο μύθος. Το 1965 το άλμπουμ Get Gilberto ήταν ο πρώτος δίσκος jazz που κέρδισε το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερου jazz ορχιστρικού άλμπουμ και καλύτερου ηλεκτρονικού άλμπουμ μη κλασικής μουσικής. Το αμορόζο του Gilberto ήταν υποψήφιο για Grammy το 1978 στην κατηγορία καλύτερης φωνητικής ερμηνείας jazz. Το 2001 κέρδισε στην κατηγορία καλύτερου άλμπουμ παγκόσμιας μουσικής με το Joao Voce Vogliao.

Η Τζούντι Γκάρλαντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του κλασικού Χόλιγουντ με καριέρα που διήρκησε περίπου 40 χρόνια. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy στην ταινία The Wizard of Oz, χαρίζοντας στο κοινό το θρυλικό τραγούδι Over the Rainbow. Διακρίθηκε τόσο σε musicals όσο και σε δραματικούς ρόλους, κερδίζοντας υποψηφιότητες για Όσκαρ και σημαντικά μουσικά βραβεία όπως Grammy και Χρυσή Σφαίρα. Παρά τη μεγάλη επιτυχία και την ξεχωριστή κοντράλτο φωνή της, η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από προβλήματα υγείας και εξάρτησης από φάρμακα. Η Γκάρλαντ πέθανε το 1969 σε ηλικία 47 ετών, όμως παραμένει μέχρι σήμερα ένα διαχρονικό πολιτιστικό σύμβολο της αμερικανικής ψυχαγωγίας.

Το 1992 κυκλοφόρησε ο δίσκος της μέρας και της νύχτας με τραγούδια του Σοκράτη Μάλαμα. Στίχους εκτός του Μάλαμα έγραψαν η Μανώλης Ρασούλης, Γιάννης Τσατσόπουλος. Ερμηνεύτρια ήταν η Μελίνα Κανά. Πιο γνωστό τραγούδι του δίσκου, το «Να βάλω τα μεταξωτά». Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

αλήτες καθόλου μαζί στο σταυρό. Και εμένα με τρώει ένα ρήμα παλιό. Υπάρχω, υπάρχεις σ' αυτό το χαμό. Ανήκει η ζωή μου σε μένα εδώ. Πόσο ανάστημα

Ο δίσκος «Δίδυμα Φαγκάρια» κυκλοφόρησε το 1993 από τη μήνωση EMI σε μουσική του Μάριο Τόκα. Κυρία ερμηνεύτρια είναι η Αλέκα Κανελίδου, ενώ στο ομώνυμο τραγούδι συμμετέχει σε ντουέτο ο Δημήτρης Μητροπάνος. Οι στίχοι των τραγουδιών υπογράφονται από τους Κώστα Φασουλά, Άννα Αργυρού και Ανδρέα Νεοφυτίδη. Ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Οι γυναίκες που ερωτεύονται», «Να μην σε δω ποτέ να κλάψεις» και «Θα σε σκεφτώ». Ο δίσκος αποτελεί μία από τις πιο αισθαντικές δουλειές του Μάριου Τόκα, συνδυάζοντας δυνατές ερμηνείες με ρομαντική ατμόσφαιρα και διαχρονικές μελωδίες. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Στη φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για τον Μιχάλη Ακύλα. Μια λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα. Έζησε κατά τον Μεσοπόλεμο και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 1942 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αεροπόρος, επισμηναγός, λογοτέχνης, ποιητής, ένας άνθρωπος των γραμμάτων που βρέθηκε στο επίκεντρο των γεγονότων της εποχής του, αλλά η πορεία του δεν καταγράφηκε όσο θα άξιζε. Με την βοήθεια της καλεσμένης μας θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τον Μιχάλη Ακύλα, τις επιλογές και τις συνθήκες που τον οδήγησαν στην εκτέλεσή του. Κοντά μας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, η κυρία Ανίτα Παναρέτου, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Μιχάλης Ακύλας» και οι 8 πρώτοι. Το φως ταρπάζει όποιος μπορεί, από τον εκδοτικό οίκο της Εστίας. Κυρία Παναρέτου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας. Θέλω να ξεκινήσω με τον υπότιτλο «Το φως ταρπάζει όποιος μπορεί».
1: Είναι ένα στίχος του Ακύλα που θεωρώ ότι απηχεί την όλη του νοοτροπία σε ό,τι αφορά την προσφορά, γενικά την προσφορά στην ίδια τη ζωή, πέρα από πατρίδα ίσως ή μάλλον της πατρίδας συμπεριλαμβανομένης. Το φως μπορεί να είναι το απολώνιο φως, το οποίο δεν είναι για όλους, είναι για τους άξιους και δεν είναι κάτι που προσφέρεται σε διάρκεια, εξού και ταρπάζει. Είναι φευγαλές στιγμές φωτός που όποιος μπορεί να τις αξιωθεί, τις αρπάζει και τις αξιώνεται.
0: Και μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, οι ακροατές μας θα καταλάβουν ότι κάποιος το άρπαξε το φως από τον Ακύλα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Οι δρόμοι σας με τον Μιχάλη Ακύλα διασταυρώθηκαν το 2013 στη σελίδα 29 ενός βιβλίου. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σας έκανε να σταθείτε σε αυτή τη μικρή αναφορά και να αναζητήσετε την πορεία του Μιχάλη Ακύλα, να ακολουθήσετε τα βήματά του?
1: Η αναφορά ήταν, ναι, μικρή, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική και ήταν πρόκληση για μένα. Ήταν στο βιβλίο ενός συγκρατούμενου, του μάλλον δύο συγκρατούμενων και στα βιβλία και των δύο, αλλά στάθηκα περισσότερο στο ένα βιβλίο, συγκρατούμενων στις φυλακές Αβέροφ. Είχαν συλληφθεί όλοι μαζί κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή την Πρωτοαπριλιά του 1942. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν για τον Ακύλα, οι δύο συγκρατούμενοι, και εκτός αυτού, επειδή στο ένα βιβλίο περιλαμβάνονται και απόψεις άλλων συγκρατουμένων, πώς συμφωνούσαν απολύτως οι απόψεις για τον Ακύλα. Εντάξει, αυτό δεν θα ήταν ίσως κάτι ιδιαίτερα περίεργο, εάν δεν είχα βρει στο ένα βιβλίο μία αναφορά της Ιωάννας Τσάτσου στον Ακύλα, η οποία Τσάτσου γράφει στις 5 Ιουνίου του 1942... Αυτό το σημερινό είναι απίστευτο, κάπως έτσι. Ένα βόλι έκοψε τη ζωή του Μιχάλη Ακύλα. Δεν ξέρουν αυτοί οι Ιούνοι ποιον έχουν μπροστά τους και σκοτώνουν. Σκοτώνουν αυτή την ευαισθησία που είναι σαν χίλιες ζωές μαζί.
0: Γιατί αυτή η ιστορία πέρασε στην αφάνεια? Γιατί γνωρίζουμε τόσα λίγα πράγματα και για τον Μιχάλη Ακύλα αλλά και για τους 8?
1: Καταρχάς οι 8 ονομάστηκαν 8 πρώτοι, δηλαδή ήταν ένα προσωνύμιο το οποίο τους δόθηκε από την κοινή γνώμη των ημερών εκείνων, επειδή ήταν οι πρώτοι 8 Έλληνες που εκτελέστηκαν στην Αττική ως όμηροι. Το οποίο σημαίνει ότι είχαν συλληφθεί και τους κρατούσαν ώστε σε περίπτωση που γινόταν κάποια δολιοφθορά να χρησιμοποιηθούν ως όμηροι για να εκτελεστούν. Δηλαδή αυτή η τακτική, ας το πούμε η πολιτική, το μέτρο της ομηρίας στην Αττική εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην ομάδα αυτών των 8 ανθρώπων. Εξού και οι 8 πρώτοι, στις 5 Ιουνίου του 1942.
0: Τα γνωστά αντίπεινα.
1: Ναι, τα γνωστά αντίπεινα, ναι. Και τα συγκεκριμένα αντίπεινα ήταν επειδή καταστράφηκε από κάποια... Έγινε μια μικρή έκρηξη σε ένα μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στα Λιώσια και κάπως στράβωσε η γραμμή για μερικά μέτρα. Και αυτό υπήρξε η αφορμή για να εκτελεστούν αυτοί οι 8 άνθρωποι.
0: Για την οικογένειά του τι γνωρίζουμε?
1: Η καταγωγή του Ακύλα ήταν από τη Σαντορίνη, της οικογένειας Ακύλα. Απότερη καταγωγή, η οικομόπολη Άκυλα, που σημαίνει είναι από τον Αετό, mm-hmm. Στην Ιταλία. Ήρθαν στην κάποια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς σε ποιον αιώνα, 17ο κάτι mm-hmm. τέτοιο, εγκαταστάθηκαν στη Σαντορίνη. Ο πατέρας του ήταν νομομηχανικός, δηλαδή μηχανικός σε νομαρχία, οπότε έπρεπε να μετακινείται συνέχεια για να επιθεωρεί διάφορα έργα, δημόσια έργα που κατασκευάζονταν σε διάφορες περιοχές, πόλεις, χωριά κτλ. Η μητέρα του ήταν τον Γιάννος Ορλόφ. Ο ίδιος δεν είχε άλλα αδέλφια. Γεννήθηκε στο Άργος. Το δημοτικό δεν γνωρίζουμε που το τελείωσε. Τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου τις τελείωσε στη Λεόντιο και μετά εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
0: Και πώς συνδυάζει τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αλλά και να γράφει ποίηματα? Ήταν ένας ποιητής και συγγραφέας, μην το ξεχνάμε
1: ναι,
0: κι αυτό.
1: Έχει γράψει, ναι, έχει γράψει, εκτός από τα ποίηματά του, υπάρχει και μία νουβέλα η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί αιρετική. Λέγεται «Οι τελευταίες μέρες του Ιούδα».
0: Είναι δύο τελείως διαφορετική ρόλη.
1: Είναι τελείως διαφορετική ρόλη. Απλώς ήταν πολύ νέος όταν εισήχθη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια ή δεν ξέρω ποια μπορεί να ήταν η επίδραση, η επίρρεια του οικογενειακού περίγυρου γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι ένα παιδί 15 χρονών τώρα δεν θα είχε κατασταλάξει ως προς το τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Του είχαν πει ότι δεν θα τον έπαιρνε, όποιος τον έβλεπε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν στρατιωτικός. Και είπε και εκείνος ότι ναι, και εγώ κατάλαβα ότι είχα πάρει λάθος δρόμο.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ηλίας Βενέζης όταν τον συνάντησε του είπε «περισσότερο θα σας έπαιρνα για άνθρωπο του πνεύματος παρά για αξιωματικό».
1: Ναι, ακριβώς. Και τότε ήταν που ομολόγησε και στον Γιάννη Μαγκλή επίσης ότι αυτό που θα ήθελε να είχε κάνει θα ήταν να είναι απερίσπαστος να γράφει. Αλλά βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να βιοπορίζεται από αυτά που θα έγραφε. Οπότε τελικά το ναυτικό και μετά η μετάταξη στην αεροπορία ήταν μονόδρομη.
0: Έφυγε όμως κάποια στιγμή και είπε «βαριεστημένος και αειδιασμένος».
1: Ναι. Ως και τη δεκαετία του 1920, η πολεμική αεροπορία δεν ήταν αυτόνομο σώμα. Υπήρχε αεροπορία στρατού και αεροπορία ναυτικού. Ο Ακύλας από το ναυτικό μετετάγει στην αεροπορία ναυτικού. Όταν ο Αλέξανδρος Ζάνας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, είχε προτείνει να γίνει μια ενοποίηση των δύο αεροποριών ώστε να αποτελέσουν ένα αυτόνομο σώμα, ξεσηκώθηκαν και οι της αεροπορίας ναυτικού και της αεροπορίας στρατού, θέλοντας να κρατήσουν ο καθένας το κάθε όπλο να κρατήσει τη δική του αεροπορία. Μέσα εκεί λοιπόν έγιναν διάφορες ζυμώσεις, διάφορες κακεντρεχείς μεθοδεύσεις. Στον Ακύλα είχαν πει ότι τον είχαν μάλλον κατηγορήσει ότι δεν είχε κανονικό πτυχίο αεροπόρου κτλ. Οπότε κατά το κοινό λεγόμενο τους παράτησε και έφυγε. Μην πω τα βρόντιξε κάτω και έφυγε. Τέλος πάντων, για να μιλήσω λίγο πιο αγοραία.
0: Ναι. Πριν επιστρέψει, θέλω να σταθούμε και σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του. Την Μαρίνα Περλιγκή.
1: Ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του και μια σημαντικότατη αποκάλυψη για μένα. Η μοναδική πληροφορία την οποία εντόπισα για την Μαρίνα Περλιγκή βρίσκεται στο περιοδικό, ένα βραχύβιο περιοδικό του Στράτη Μυριβίλη που λεγόταν «Καλλιτεχνική Ελλάδα» και το οποίο εκδόθηκε από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 1945. Το πρώτο τεύχος ήταν αφιερωμένο στον Ακύλα. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται το όνομα αυτό, «Μνηστή του Μιχάλη Ακύλα». Είχα ήδη αρκετά χρόνια έρευνας, αρκετά, 3 περίπου, που δεν είχα εντοπίσει αυτό το στοιχείο.
0: Για την προσωπική του ζωή δεν είχα...
1: Τίποτα για την προσωπική του ζωή.
0: Αλλά οπότε, μια πάρα πολύ καλή
1: οπότε
0: πηγή.
1: Τον είχα κατατάξει στους Εργένιδες κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, και ήταν μια ανατροπή για μένα αυτή η πληροφορία. Ξεκίνησα να ψάχνω. Η ίδια η κοπέλα μιλάει στην Καλλιτεχνική Ελλάδα, λέει πώς την χαιρέτησε, πώς της είπε ότι τέλος πάντων προσπάθησε να την καθησυχάσει, ότι φεύγει για λίγο και ότι για 6 μήνες μετά θα βρίσκονται πάλι μαζί. Όταν λέω φεύγει για λίγο εννοώ ότι θα κατέβει κάτω, το κάτω ήταν η Μέση Ανατολή. Τελικά ήταν και η τελευταία φορά που είχαν ειδωθεί. Η κοπέλα, φανταστείτε τώρα, ένα νέο κορίτσι, είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας, είχαν διαφορά ηλικίας περίπου 16 ετών. Εκείνη ήταν φοιτήτρια της νομικής και εργαζόταν και στην τηλεφωνική εταιρεία. Προερχόταν από μια οικογένεια ανθρώπων που ενδιαφέρονταν πολύ για την πνευματική τους καλλιέργεια, με πολλές οικογενειακές περιπέτειες από την Κωνσταντινούπολη ως την Κεφαλονιά, με καταστροφές οικονομικές, μάλλον δυσχέρειες οικονομικές κτλ.
0: Και από τη Ρωσία.
1: Και από τη Ρωσία πιο πριν, ναι. Ήταν αντιπρόσωπος των ραπτομηχανών Singer, ο πατέρας της, στη Ρωσία, mm-hmm. εκτός του ότι ήταν και στρατιωτικός mm-hmm. του Τσάρου. Μετά την Οκτωβρινή Επανάσταση αναγκάστηκαν να φύγουν για την Κωνσταντινούπολη και μετά επέστρεψαν στην Κεφαλονιά, από όπου και η καταγωγή της οικογένειας. Έχασε τη μητέρα της πολύ μικρή. Είχε και άλλα δύο, αν δεν κάνω λάθος, αδελφές.
0: Που σπουδάζουν και αυτές.
1: Σπουδάζουν
0: ήταν σπάνιο
1: και αυτές.
0: Για εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ήταν σπάνιο για εκείνη την εποχή και επίσης υπήρχε και ένα πολύ ανοιχτό μυαλό από την πλευρά του πατέρα τους. Παρότι δεν υπήρχε μητέρα, τα κορίτσια είχαν μία αυτονομία, ήταν αυτόνομες προσωπικότητες. Η Μαρίνα τον είχε λατρέψει τον Ακύλα. Ξέρετε, και με αυτή την λατρεία, με τον απέραντο θαυμασμό που μπορεί να απευθύνει κανείς σε έναν πατέρα κατά κάποιο τρόπο mm-hmm. λόγω και της διαφοράς ηλικίας, και νομίζω ότι και για εκείνον αντίστοιχα ήταν ένα κορίτσι απέναντι στο οποίο ένιωθε ευθύνη, απέναντι στο οποίο ένιωθε ότι έπρεπε να είναι προστατευτικός, να είναι αυρός, να είναι γλυκής, που δεν θα μπορούσε και να είναι τίποτε άλλο mm-hmm. βέβαια, δεδομένης της προσωπικότητάς του.
0: Από την πλευρά του Ακύλα, έχετε γνωρίσει κάποιους συγγενείς, έστω και μακρινούς?
1: Ναι, υπάρχουν. Ακόμη και με το επώνυμο Ακύλας, ο ένας ναύαρχος, ένα αποστρατεία, Νίκος Ακύλας, μου έδωσε και αρκετά στοιχεία για τον μακρινό θείο του, mm-hmm. ο οποίος ήταν θείος της μητέρας του και δεν τον είχε γνωρίσει προφανώς κανείς τους, mm-hmm. Αλλά είχαν ακούσει και θα σου πω για ποιους άλλους μιλάω, κάποιοι άλλοι επίσης με το όνομα Ακύλας, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η συγγένεια, κάτι ανάλογο με του κυρίου Νικολάου Ακύλα, δηλαδή κάποια ξαδέλφια με τον Ακύλα, τον Μιχάλη, οι γονείς mm-hmm. τους.
0: Αντίστοιχα από την οικογένεια της Μαρίνας?
1: Από την οικογένεια της Μαρίνας έγινε το εξής εξαιρετικό. Έψαξα όσο μπορούσα να ψάξω. Βρήκα ότι το επώνυμο Περλινγκή είναι κεφαλονίτικο. Βρήκα ότι είναι μια παλιά οικογένεια της Κεφαλονιάς και υπήρχε και μια οικογενειακή εκκλησία ονόματι Παναγία Υπερλινγκού. Πέραν αυτό όμως δεν βρήκα τίποτα παρά μόνο ονόματα δύο γυναικών, εκ των οποίων η μία ήταν ζωγράφος και είχα δει ότι είχε το 1960-61 κάτι τέτοιο, υπήρχε ένα έργο της σε μια πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής. Η δε άλλη ήταν δασκάλα σε κάποιο σχολείο της Παλίνης. Τίποτα. Είπα, εντάξει, δεν βρήκα, περιορίζομαι στην αναφορά του Μυριβίλη και έκλεισα το κεφάλαιο. Μέχρις ότου η επικείμενη έκδοση του Ακύλα αναφέρθηκε σε μία επιστολή στην εφημερίδα Καθημερινή. Και ύστερα από ελάχιστες μέρες λαμβάνω στο Facebook ένα μήνυμα. «Κυρία Παναρέτου, ονομάζομαι Λιδία Γιαννοπούλου, είμαι η κόρη της μνηστής του Ακύλα Μαρίνας Περλινγκή». Οπότε καταλαβαίνετε τι έπαθα και τι έπαθε και η κυρία Γιαννοπούλου όταν διάβασε ότι γίνεται για τον Ακύλα, που ήταν η μεγάλη αγάπη της μητέρας της. Η κυρία Γιαννοπούλου ήξερε ότι ο Ακύλας ήταν η μεγάλη αγάπη της μητέρας της.
0: Εδώ μου κάνει όμως εντύπωση ότι τους είχε μιλήσει για τον Ακύλα.
1: Είχε μιλήσει, ειδικά στη μία κόρη, είχε μιλήσει για τον Ακύλα.
0: Είχε φτιάξει ξανά τη ζωή της, είχε παντρευτεί.
1: 10 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά το θάνατο του Ακύλα, παντρεύτηκε.
0: Και δεν τον ξέχασε.
1: Όχι, δεν τον ξέχασε ποτέ. Και μάλιστα μία από τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο βιβλίο, που είναι ο Ακύλας που περπατάει δίπλα σε ένα, στο πλάι ενός πλοίου πάνω σε μία προκυμαία, ανήκει στο αρχείο της κυρίας Λιδίας Γιαννοπούλου, την είχε η Μαρίνα και την κρατούσε πάντα σε κάποιο συρτάρι της.
0: Κυρία Παναρέτου, να περάσουμε τώρα στα δύσκολα. Ξεκινάει ο πόλεμος.
1: Ο Ακύλας έχει ήδη από το 1932 αποστρατευτεί. Τον ανακαλούν όμως όταν ξεκινάει ο πόλεμος και τον στέλνουν στην Αλεξανδρούπολη, στην Αεράμινα, της πόλης. Δηλαδή, η αεράμινα είναι κάποια αποτρεπτικά μέσα, αποτρεπτικά τυχόν βομβαρδισμών, τυχόν επιθέσεων από αέρος εχθρικών κτλ. Δεν ξέρουμε πότε έφτασε στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρουμε όμως ότι με την κατάρρευση του μετόπου και την υποχώρηση κατέβηκε στην Αθήνα, έφτασε στην Αθήνα φέροντας μαζί το αρχείο, το αρχείο της αεράμινας,
2: ενώ έπρεπε να το έχει
1: καταστρέψει, και όπως υπάρχει μία πληροφορία του Μυριβίλη με τους άντρες του συντεταγμένους. Και πλέον μετά αρχίζει να σκέφτεται πώς θα μπορούσε να δράσει πλέον μέσα σε αυτή την καινούρια κατάσταση.
2: Και εδώ αναφέρεται στο βιβλίο σας «Άξια τα χέρια μου, γερά ζητούν να γίνουν φτερά».
1: Οι στίχοι αυτοί ανήκουν στο τελευταίο του ποίημα, το οποίο ήταν και αδημοσίευτο, δεν είναι, γιατί γράφτηκε μετά την έκδοση των ποιημάτων το 1935, γράφτηκε μεσούς της κατοχής. Τα χέρια του, ναι, ήθελαν να γίνουν φτερά για να πετάξει κάτω, να φτάσει κάτω.
2: Και κάτω στην
1: στη Μέση Ανατολή, ακριβώς. Αυτό ήταν που λέγανε «θα φύγω για κάτω». Αυτή ήταν η έκφραση, η διατύπωση τέλος πάντων. Ναι. Και αρχίζει να ψάχνει να βρει κάποιο τρόπο να διαφύγει στη Μέση Ανατολή. Ρωτάει αρκετό κόσμο γνωστό αν θα μπορούσαν κάπως να τον διευκολύνουν. Μεταξύ των άλλων ρώτησε και τον Γιάννη Μαγκλή, με τον αδελφό του οποίου ήταν πολύ φίλοι. Ο Μαγκλής είχε σπίτι στην Αίγινα, κατάγονταν από την Αίγινα. Οπότε τον ρώτησε μήπως υπάρχει κάποιος στην Αίγινα που θα μπορούσε να τον βοηθήσει με κάποιο σκάφος να βρεθεί στα παράλια της Τουρκίας και τέλος πάντων να διαπεραιωθεί στην Αίγυπτο κάποια στιγμή. Ο Μαγκλής δεν ήξερε κανέναν. Τελικά έρχεται σε επικοινωνία με 2-3 άλλους αξιωματικούς του ναυτικού και του λιμενικού σώματος, οι οποίοι είχαν κάποιες διασυνδέσεις και κατάφεραν να βρουν ένα καΐκι με το οποίο να διαφύγουν. Οι μυστικές συνεννοήσεις γίνονταν στην ταβέρνα του Δουράμπεϊ, σύνορα Νέου Φαλήρου και Πειραιά, κοντά στο Τουρκολίμανο πολύ. Εκεί γίνονταν οι συνεννοήσεις. Και από κάπου εκεί κοντά, δηλαδή σε μία λίγο πιο κοντά, λίγο κοντά στη συγκεκριμένη εκείνη ακτή, έγινε και ο απόπλους τα ξημερώματα της 1 Απριλιάς του 1942. Ήταν περίπου 20 άνθρωποι μέσα στο 18 για την ακρίβεια, μέσα στο σκάφος, ένα πετρελαιοκίνητο καΐκι, στο οποίο επέβαιναν 8 αξιωματικοί, 7 πολίτες. Ήταν 2 μέλη του πληρώματος, ας πούμε ο καπετάνιος και ο μηχανικός, και υπήρχαν και άλλοι 2 άνθρωποι. Τα ονόματά τους έχουν σωθεί, Αργυρίου και Μπινιάρης λέγονταν. Ο ένας από τους οποίους τελευταία στιγμή είπε ότι εγώ θα βγω από το καΐκι γιατί είμαστε πάρα πολλοί και υπάρχει πρόβλημα. Αισθάνομαι ότι δεν είναι ασφαλές να ταξιδέψουμε τόσοι πολλοί άνθρωποι. Ο δεύτερος έμεινε μέσα στο καΐκι και οι δυο εργάζονταν για την Γκεστάπο. Λίγο έξω, αφού είχαν αποπλέψει και όπως γράφουν κάποιοι συγκρατούμενοι, δεν είχαν απομακρυνθεί ούτε ένα μίλι, τους πλησιάζει μία πετρελαιάκατος γερμανική. Ξεκουκουλώνουν το αμπάρι, ήταν μέσα στριμωγμένοι οι φυγάδες και τους οδήγησαν στον Πειραιά, όπου έγινε μία πρώτη ανάκριση και μετά τους μετήγαγαν στις φυλακές Αβέροφ.
2: Θα λέγαμε ότι γενικότερα αυτή η επιχείρηση είχε στηθεί λίγο πρόχειρα. Λίγο επιπόλαια θα σας έλεγα. Δηλαδή σε ένα, υπήρχε στο Δουράμπεϊ όπως μας είπατε, ναι, σε μια ψαροταβέρνα.
1: Ο Δουράμπεϊς ήταν καφενείο τότε. Mm. Και ο Μάνθος Δουράμπεϊς είχε καΐκι δικό του και είχε οργανώσει κάποιες διαφυγές. Τώρα κοιτάξτε, η ιστορία της προδοσίας οφείλεται στην επιπολαιότητα ενός φίλου, ας πούμε, του, ενός Αβιέρης λεγόταν, εν πάση περιπτώσει, στο σπίτι του οποίου είχε φτάσει ο ένας από τους δύο προδότες, ζητώντας μέσον, κάποιο μέσον, διερωτώμενος που μπορούσε να βρει ένα μέσον, για να πάει, λέει, να εργαστεί στην Περσία. Αν είναι ποτέ δυνατό.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, εν μέσω πολέμου, που στην Περσία. Λοιπόν, και ο Αβιέρης, αφελώς πράττουν, είπε ναι, πρόκειται να φύγει ένα καΐκι για να πάει για την Μέση Ανατολή και έδωσε στοιχεία και τα λοιπά και έτσι διέρευσε η πληροφορία,
2: η αποστολή. Ναι. Θα βάλουμε μία άνω τελεία και όταν επιστρέψουμε θα μεταφερθούμε από το όνειρο της διαφυγής στις φυλακές Αβέροφ.

0: Κυρία Παναρέτου, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Μιλάμε για τον Μιχάλη Ακύλα και τους 8 πρώτους, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου σας. Βρισκόμαστε στο 1942, στη γερμανική κατοχή. Είναι το τελευταίο έτος της ζωής του Ακύλα.
1: Σωστά.
0: Γιατί αντί να μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή, μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρο.
1: Ακριβώς. Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Αβέροφ όχι μόνο οι επιβαίνοντες στο συγκεκριμένο καΐκι, αλλά και οι επιβαίνοντες στις υπηρεσίες, διότι πήγαιναν και έφερναν σημειώματα και γράμματα από και προς τους κρατουμένους, μηνύματα. Ένας φοβερός διερμηνέας, ο οποίος βρισκόταν και στους τόπους και στις εκτελέσεις. Mm-hmm. Συγκεκριμένα βρέθηκε στην εκτέλεση των 8 στην Κεσαριανή. Ήταν ένας οικονόμου, ο οποίος προφανώς ήταν διαταραγμένος και ο οποίος εντός εισαγωγικών μεγαλούργησε την ημέρα της εκτέλεσης. Οτιδήποτε έλεγε το συνόδευε με ένα χάχανο. Δηλαδή έλεγε ναι, ξέρετε, θα εκτελεστούνε. Χαχαχαχα. Ναι, αλλά μην νομίζετε, δεν είναι τόσο φοβερό. Πάλι γέλιο.
0: Πολύ περίεργη περίπτωση.
1: Ναι, ήταν ένας, και νομίζω ότι εργαζόταν και στην, αν θυμάμαι καλά, και στη γερμανική πρεσβεία.
0: Και στις φυλακές που τους θεωρούν πλέον ότι είναι οι εχθροί του άξονα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Mm-hmm. Βλέπω ότι ομολόγησαν, το πήραν όλο πάνω τους.
1: Βεβαίως ομολόγησαν, γιατί ήταν στρατιωτικοί, ήταν αξιωματικοί. Υπήρχε ένας κώδικας, τέλος πάντων, στρατιωτικός κώδικας.
0: Ναι.
1: Θεώρησαν ότι λέγοντας την αλήθεια, ότι πάνε να πολεμήσουν για την πατρίδα τους, θα είχαν μια αντιμετώπιση όπως θα έπρεπε να έχουν αξιωματικοί από αξιωματικούς. Είναι γεγονός ότι εκτιμήθηκε η στάση τους. Αλλά έπεσε στη μέση το ξεκίνημα του μέτρου της ομηρίας.
0: Επειδή δεν είχε συμβεί πριν να εκτελεστούν κάποιοι για αντίπεινα, πιστεύω ότι δεν θα πίστευαν και οι ίδιοι ότι θα εκτελεστούν, ότι θα οδηγηθούν
1: όχι,
0: στο απόσπασμα.
1: Όχι, όχι. Καταρχάς δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα μπορούσαν να κρατηθούν όμηροι αξιωματικοί.
0: Και πώς κυλούν οι μέρες στη φυλακή, είπαμε πρωταπριλιά.
1: Οι μέρες, ναι, ήταν πρωταπριλιά, φαντάζομαι ούτε και οι ίδιοι δεν θα πίστευαν αυτό που τους είχε συμβεί. Καταρχάς τους είχαν πρωτομαγιά, τους πήγαν στις φυλακές παραπηγμάτων. Ήταν κάποιες φυλακές στην οδό Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Έχουν κατεδαφιστεί τώρα. Εκεί δεν ήταν όλος αυτός ο ανθρώπινος συρφετός, ήταν λιγότεροι άνθρωποι. Γίνονταν πολλές μεταξύ τους συζητήσεις. Προφανώς υπήρχε η αγωνία για την τύχη τους. Μέσα σε αυτές τις συζητήσεις είναι που είναι ενταγμένος ο Ακύλας και χάρη στα μέσα από αυτές τις συζητήσεις είναι που σχηματίζεται στους συγκρατούμενούς του αυτή η εξαιρετική εικόνα του ανδρός. Περνούν οι μέρες, δέχονται και κάποια ρούχα από το σπίτι τους, δίνουν κάποια ρούχα να πληθούν. Mm-hmm. Από τον Ερυθρό Σταυρό τους δίνουν και κάποια τρόφιμα. Επίσης μπορούσαν να πηγαίνουν και κάποιο φαγητό στις φυλακές οι δικοί τους.
0: Για την εκτέλεση πότε γίνεται γνωστό?
1: Στις 29 Μαΐου εμφανίζεται κάποιος αξιωματικός Γερμανός και τους λέει ότι από σήμερα θεωρείστε όμηροι. Και αν συμβεί οτιδήποτε εις βάρος του γερμανικού στρατού, θα εκτελεστούν κάποιοι από εσάς. Και αυτό συνέβη στις αρχές, πολύ πολύ αρχές, 2 ίσως 3 Ιουνίου.
0: Λίγες μέρες μετά.
1: Ναι, ναι. Mm. Οπότε στις 4 Ιουνίου άρχισαν να τους καλούν, τους μετέφεραν στις φυλακές Αβέροφ ξανά. Τους είχαν κλεισμένους σε κάποιο χώρο, τέλος πάντων, ανά δύο. Ήταν στην

0: στο γυναικείο τμήμα των φυλακών.
1: Αρχιεπίσκοπος, πότε το έμαθε και πώς το έμαθε?
0: Ο αρχιεπίσκοπος
1: γιατί είχε έναν εξαιρετικό ρόλο ως προς αυτό το θέμα. Προσπάθησε να του σώσει.
0: Στις 4 Ιουνίου του 1942 το πρωί, ο αρχιεπίσκοπος βρισκόταν στη Μητρόπολη σε μία λειτουργία. Μιλάμε για το Δαμασκηνό αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και όταν ήρθε η ώρα της ανάγνωσης του Ευαγγελίου, του έδωσαν το Ευαγγέλιο και στη σελίδα που έπρεπε να διαβάσει υπήρχε ένα σημείωμα όπου τον ειδοποιούσαν ότι πρόκειται να γίνει εκτέλεση κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Το σημείωμα το είχε γράψει ο νομικός του σύμβουλος, ο Ιωάννης Γεωργάκης, που ήταν μετά και στο Ίδρυμα, ήταν στενός συνεργάτης του Ωνάση και ήταν και στο Ίδρυμα Ωνάση μετά, καθηγητής της νομικής σχολής αργότερα. Λοιπόν, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο ιερό και ο οποίος έδωσε αυτό το σημείωμα, έγραψε το σημείωμα που ο διάκονος το έδωσε στον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος συνέχισε φαινομενικά ατάραχος την ανάγνωση του Ευαγγελίου και μετά μπήκε στο ιερό, όπου και είχε μία συζήτηση με τον νομικό σύμβουλο και ορίστηκε συνάντηση με τον στρατηγό Αλεξάνδερ Αντρέ, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος που διέταξε την εκτέλεση των οκτώ.
1: Και δεν είναι τυχαίος, πρέπει να πούμε και ποιος είναι.
0: Όχι, θα πούμε και ποιος είναι. Στη Γενική Διοίκηση, το απόγευμα της ίδιας μέρας, 4 Ιουνίου, στις 5. Ο Αντρέ ήταν στρατηγός, ο οποίος ήταν διοικητής της Κρήτης. Είχε θεωρηθεί ότι ήταν πάρα πολύ σκληρός. Τον αποκαλούσαν ο Δήμιος της Κρήτης. Είχε και μία μεγαλομανία μέχρι σημείου που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να η Κρήτη να αυτονομηθεί, να γίνει κάτι σαν ένα, ας πούμε, προτεκτοράτο ή μία ανεξάρτητη, τέλος πάντων, επικράτεια στην οποία ο ίδιος θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος Κάιζερ, ας το πούμε έτσι. Και ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα εκείνες τις ημέρες αντικαθιστώντας τον Φέλμη, που ήταν ο διοικητής της Νοτίου Ελλάδος και ο οποίος είχε φύγει με άδεια για τη Γερμανία.
1: Και αυτόν τον άνθρωπο συνάντησε ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός και προσπάθησε να τον πείσει.
0: Και προσπάθησε να τον πείσει ότι και για λόγους ανθρωπιστικούς δεν είναι σωστό να δίνει σωστό να εκτελεστούν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία ανάμιξη στην δολιοφθορά και δεν θα μπορούσαν να έχουν καθώς ήταν στη φυλακή. Ανέπτυξε διάφορα επιχειρήματα ο Δαμασκηνός, μεταξύ των οποίων ότι και μία τέτοια εκτέλεση θα απέβαινε σε βάρος της υπόλοιψης, τέλος πάντων, των Γερμανών και θα επέτεινε ακόμη περισσότερο τη σχέση τους με τους Έλληνες. Ο Αντρέ ήταν ανένδοτος. Ο Δαμασκηνός στο τέλος είπε αυτή την περίφημη κατάρα, το αίμα ημών, το αίμα αυτών φημάς και επί τα τέκνα ημών, την βιβλική κατάρα, ας πούμε, ναι.
1: Άρα ήταν μια τεταμένη κατάσταση.
0: Ήταν μια τεταμένη κατάσταση. Ευτυχώς ο Γεωργάκης που ήταν μαζί δεν το μετέφρασε αυτό στον Αντρέ.
1: Αυτό δεν το άκουσε ποτέ ο Αντρέ.
0: Όχι. Το έμαθε το 1972, θα πούμε στη συνέχεια πώς το έμαθε. Ναι.
1: Έτσι δεν τα κατάφερε ο αρχιεπίσκοπος.
0: Δεν τα κατάφερε ο αρχιεπίσκοπος, ο οποίος αποχώρησε σχεδόν υποβασταζόμενος, διότι είχε κάποια καρδιακή κρίση και του έκαναν κιόλας, όπως αναφέρεται κάπου αλλού, ένεση καρδιαζόλ. Ένα φάρμακο τότε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, φαντάζομαι, ναι.
1: Πάμε πάλι πίσω στις φυλακές, γιατί σε ένα 24ωρο θα οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα.
0: Ακριβώς.
1: Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Εκεί τι κλίμα επικρατεί? Έχουν μάθει πλέον?
0: Ναι, έχει γίνει γνωστό. Είναι η έξι του καϊκιού, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή ήταν ο Ακύλας, ήταν δύο αξιωματικοί του λιμενικού, ήταν ο καπετάνιος και ένας ναυτόπες, ας το πούμε, του καϊκιού, ένας άλλος επιβάτης, ένας ταλέπορος άνθρωπος, για τον οποίον άλλοι λένε ότι ήταν αξιωματικός, άλλοι λένε ότι ήταν εργάτης, άλλοι λένε ότι ήταν ναυτεργάτης, άλλοι λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και επίσης δύο φοιτητές, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τη διαφυγή. Ήταν δύο παιδιά 20-21 ετών, τα οποία είχαν συλληφθεί επειδή έβγαζαν στο Χαλάνδρι μία μικρή εφημεριδούλα που λεγόταν «Η Φωνή των Σκλάβων». Είχαν κάνει μία μικρή ομάδα αντιστασιακή υπό το όνομα «Ελεύθερη Σκλάβη» και έβγαζαν μία εφημεριδούλα η οποία ήταν ως επιτοπλίστων ειδησεογραφικό δελτίο, δηλαδή άκουγαν τα νέα από κρυφά, από ραδιόφωνο, δηλαδή το BBC ή τη Μόσχα, και συνέτασαν μετά ένα δελτίο με κάποιο αυτοσχέδιο πολύγραφο, το οποίο μοίραζαν στο Χαλάνδρι ή έδιναν σε κάποιους που ενδεχομένως μπορεί να πήγαιναν στην Αθήνα και να μοίραζαν και εκεί κάποια φύλλα.
1: Για αυτό το τελευταίο 24ωρο, από πού αντιλήσατε πληροφορίες, οι πηγές σας, ποιες ήταν?
0: Ήταν από άλλους συγκρατούμενους. Ένας από τους οποίους, και συγκεκριμένα ήταν αυτός ο Αυγέρης, ο οποίος είχε κάνει τη μεγάλη επιπολαιότητα και που τελικά ήταν ακούσιος μεν ηθικός αυτουργός δε της προδοσίας, και ο οποίος επίσης είχε φυλακιστεί αλλά μετά αφέθηκε ελεύθερος. Αυτός λοιπόν έδωσε μία συνέντευξη στον Γεώργιο Ρούσο, τον δημοσιογράφο, στα Νέα το 1946. Επίσης υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ρωτήθηκαν και είπαν ορισμένα πράγματα στην ίδια σειρά δημοσιευμάτων. Κυρίως όμως ήταν οι ιερείς οι οποίοι παρίσταντο στην εκτέλεση.
1: Κάποιοι μάλιστα το έλεγαν και ως ένα μαρτύριο.
0: Ήταν μαρτύριο. Καταρχάς ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν ιερείς στις εκτελέσεις για να εξομολογήσουν τους μελοθάνατους, να ακούσουν πιθανώς κάποια μηνύματα που υπήρχαν προς τους οικείους τους, να παραδώσουν κάποια σημειώματα ή κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ξεσηκώνουν 4 ιερείς το βράδυ από τα σπίτια τους. Ο ένας μάλιστα με ρευματισμούς πήγε στις φυλακές Αβέροφ υποβασταζόμενος από τον γιο του και τους ενημερώνουν ότι επίκειται κάποια εκτέλεση στην οποία πρέπει να είναι παρόντες. Η Κεσαριανή χρησιμοποιήθηκε εκείνη την ημέρα, η 5η Ιουνίου, ήταν η δεύτερη φορά που χρησιμοποιήθηκε η Κεσαριανή ως τόπος εκτέλεσης. Η πρώτη ήταν λίγες μέρες πιο πριν, τον Μάιο.
1: Δεν ήταν όμως για αντίπεινα.
0: Για αντίπεινα όχι. Μιλάμε για το χώρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ομάδα των 8 ήταν η πρώτη που εκτελέστηκαν ως όμηροι. Η δε Κεσαριανή, το σκοπευτήριο, ως χώρος εκτέλεσης χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά. Άσχετο από την ομηρία ή όχι. Ήταν εκτέλεση δύο αδελφών. Η πρώτη, δύο αδελφών που νέα παιδιά που έκοβαν κάτι καλώδια και κάτι τέτοια. Πάλι δολιοφθορά.
1: Και πώς περιγράφουν αυτό το τελευταίο 24ωρο?
0: Μιλάμε για τις τελευταίες ώρες. Καταρχάς όταν τους παίρνουν πλέον, γίνονται αντιληπτοί από τα κελιά τα υπόλοιπα. Περνώντας λοιπόν χαιρετούν. Ο Ακύλας είπε, μην ανησυχείτε παιδιά, θα ακουστεί για άλλη μια φορά ο εθνικός μας ύμνος. Όταν έβγαιναν από το κελί, είπε στους συγκρατούμενους υπόλοιπους που έμειναν στο κελί, καλή αντάμωση εκεί ψηλά. Έφτασαν στο σκοπευτήριο μέσα σε ένα φορτηγό, μαζί και με τους ιερείς. Μιλούσαν στο δρόμο με τους ιερείς. Ήταν που είχε αρχίσει να φέγγει το πρωί. Και όταν έφτασαν στο σκοπευτήριο, τους έβαλαν σε έναν χώρο που ήταν αποδυτήρια. Εκεί οι ιερείς τους εξομολόγησαν και τους έδωσαν τη Θεία Κοινωνία. Και οι ιερείς έμειναν έκπληκτοι από την ψυχραιμία τους. Περίμεναν, όπως είπαν, να δουν ανθρώπους που να οδύρονται, να βρίσκονται σε μια κατάσταση απόγνωσης. Δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο. Όταν τους πρωτοείδαν, πάω λίγο πίσω, τους καλημέρισαν, σαν να επρόκειτο για μια απλή συνάντηση.
1: Πώς ακούγεται αυτό? Είπαν καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και ήξερα ότι σε λίγες ώρες δεν θα ζουν.
0: Δεν θα ζουν, ναι.
1: Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση που αναφέρεται στο βιβλίο σας, ότι υπήρξαν και κάποιες πολύ ανθρώπινες στιγμές. Κάποιος ζήτησε να πιει νερό και δεν του έδωσαν.
0: Ναι,
1: κάποιος
0: ναι.
1: άλλος είπε ας μας σκοτώσουν, αλλά ας μας δώσουν και μισό τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό.
0: Όχι, ούτε αυτό. Ήταν η γερμανική αναλγησία μέχρι σημείου, θα έλεγα, σαδισμού. Υπάρχει μία μαρτυρία που λέει ότι ο Ακύλας είπε στον κάπως, στα ελληνικά φαντάζομαι, δεν ξέρω, ή στα γαλλικά τα οποία μιλούσε άπτεστα λόγω Λεοντιού, αλλά δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός, ότι θα έρθει και η σειρά σας κάθαρμα.
1: Είναι αυτός ο λος που αναφέρεται συχνά.
0: Ναι, είναι αυτός ο λος. Ναι.
1: Έτσι τον έλεγαν.
0: Τον έλεγαν ακριβώς.
1: Κρατούμενοι.
0: Ναι. Και φτάνουμε στην στιγμή που πλέον έχουν εξομολογηθεί, έχουν δώσει κάποια σημειώματα.
1: Όπου βρουν.
0: Όπου, ναι.
1: Ακόμα και σε ένα κουτί από τσιγάρα.
0: Ακριβώς. Ο Ακύλας τελείως ήρεμος, ψύχρεμος, σχεδόν ολύμπιος, είναι αμίλητος. Ο Γεώργιος Κοτούλας, ένας από τους δύο αξιωματικούς του λιμενικού, είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει πάνω του όλη την εικόνα που θα έδιναν οι Έλληνες πρώτου αποσπάσματος. Δεν ήθελε να είναι εικόνα ήττας ή τοπάθειας ή θρήνου και κοιτούσε δεξιά-αριστερά μην τυχόν πιάσει με το βλέμμα του κάποιον που θα πήγαινε να λυγίσει.
1: Τι μας θυμίζει αυτό, τις φωτογραφίες που είχαμε πρόσφατα με τους 200...
0: Για τους 200 της Κεσαριανής, ναι.
1: Αυτό. Ναι, πήγαν, ναι, και αυτοί, ναι, με ψηλά το
0: ακριβώς,
1: κεφάλι.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος ξέρει αυτά, ναι, τα τελευταία λεπτά τι δύναμη αποκτά ο άνθρωπος.
0: Ξέρετε, να σας πω, νομίζω ότι τουλάχιστον για τους 8 μπορούμε να μιλήσουμε και για ένα είδος, ίσως είμαι υπερβολική, αλλά το πιστεύω απόλυτα, θείας μέθης. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεταρσιωθεί εκείνη τη στιγμή. Ήτανε ήδη κάπου αλλού και κυρίως άνθρωποι όπως ήταν ο Ακύλας, ο οποίος Ακύλας ήταν ένας εξαιρετικά πνευματικός άνθρωπος, ή άνθρωποι οι οποίοι ήταν ταγμένοι στην υπηρεσία της πατρίδας όπως ήταν οι δύο λιμενικοί, ταγμένοι στην υπόθεση της ελευθερίας όπως ήταν και τα δύο τα παιδιά και ο καπετάνιος
1: και οι φοιτητές
0: και οι του Καϊκιού, τέλος πάντων, ο καπετάνιος και ο μηχανικός.
1: Και εδώ είπαμε πριν σαδιστές. Εκείνη τη στιγμή άκουγαν και τα φέρετρα που κάρφωναν δίπλα τους.
0: Μα είχαν, ναι, παρατάχθηκαν 8 φέρετρα. Δηλαδή έβλεπε
1: πόσο
0: ο καθένας ότι ύστερα από λίγο θα βρίσκεται μέσα σε ένα από αυτά τα φέρετρα. Ναι. Δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο θα μπορούσαν να είναι 4 και 4 ή θα μπορούσαν να είναι και οι 8. Ήταν δεμένοι ανά δύο με χειροπέδες. Μετά όμως, ανά δύο ώσπου να φτάσουν στον τόπο της εκτέλεσης και μετά εκτελέστηκαν 3, 3 και 2. Ο Ακύλας ήταν ο ένας από τους δύο τελευταίους, ο οποίος και είδε την εκτέλεση των άλλων 6.
1: Και όχι μόνο, και του τους έβαζαν μετά στα φέρετρα.
0: Και βεβαίως και την
1: αυτή
0: και τα φέρετρα και τα οποία καρφώνονταν και τα λοιπά. Όταν βρέθηκαν στον χώρο με το εκτελεστικό απόσπασμα, ήδη είχαν αρχίσει να ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Λίγο πριν το πυρ, το παράγγελμα, ζήτω κράβγαζαν, έλεγαν ζήτω η Ελλάς.
1: Είπατε για απόσπασμα,
0: ναι,
1: και εδώ θέλω να πω κάτι που το διάβασα στο βιβλίο σας. Παιδιά 18 και 19 ετών,
0: ναι, ναι, παιδιά
1: 18 τα οποία πιθανότατα να ήταν και πιο φοβισμένα από αυτούς που είχαν
0: απέναντί τους
1: τοίχο.
0: Κοιτάξτε, αυτό που θεωρώ είναι ότι αυτά τα παιδιά απλώς έκαναν αυτό που ισχυρίζονταν ακόμα και οι πιο υψηλόβαθμοι ναζί αξιωματικοί, ότι εκτελούσαν εντολές. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι απλώς θα ήταν χαμένα. Πολλά νέα παιδιά ήταν που είχαν στρατολογηθεί. Θεωρώ ότι κάποια από αυτά ήταν όντως φανατικά. Τώρα, αν σου λένε εν ψυχρό πιάσε να δολοφονήσεις κάποιον, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να αισθάνονται.
1: Mm-hmm.
0: Ίσως κάποιοι να ήταν και περήφανοι κιόλας, δεν ξέρω. Και βεβαίως κάποιοι θα ήταν και θα διαρωτώντο τι ήταν αυτό που έκαναν. Γι' αυτό είπα ενδεχομένως ήταν χαμένοι. Πέφτει και ο τελευταίος, καρφώνονται και τα δύο τελευταία φέρετρα και τελειώνει εκεί η ζωή των 8 αυτών ανθρώπων.
1: Η είδηση όταν έγινε γνωστή, και κυρίως θέλω να σταθούμε, ότι υπήρξαν και κάποιοι που γνώριζαν τον Ακύλα. Ο Μυριβίλης, ο Εμπειρίκος, ο Βενέζης, όλοι αυτοί.
0: Αυτή είναι η άλλη όψη του Ακύλα, η οποία ήταν και αυτή που μου έδωσε το κίνητρο να ψάξω περισσότερο, να ερευνήσω περισσότερο για αυτό τον άνθρωπο.
1: Γιατί μίλησαν για έναν ωραίο θάνατο.
0: Κοιτάξτε, ο Ακύλας εκτός από στρατιωτικός και μάλιστα όπως είπαμε και πιο πριν λιγότερο στρατιωτικός ήταν και περισσότερο πνευματικός άνθρωπος. Ξεκίνησα να ψάχνω αυτό που είχε γράψει η Ιωάννα Τσάτσου στα φύλλα κατοχής. Και μετά άρχισα να βρίσκω συνέχεια ότι ο Ακύλας ήταν φίλος με την, ας πούμε, πνευματική αφρόκρεμα της Αθήνας της συγκεκριμένης εποχής. Mm-hmm. Αναφέρεται ο θάνατός του από τον Σεφέρη, από τον Θεοτοκά, από τον Μυριβίλη. Ο Βενέζης του έχει αφιερώσει την Αιωλική Γη. Mm-hmm. Ο οποίος Βενέζης πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε για να τιμήσει τη μνήμη του Ακύλα. Ο Εμπειρίκος, με τον οποίον ήταν αδελφική φίλη, του είχε αφιερώσει το 1933 ένα εξαιρετικό ποίημα. Mm-hmm. Και μου έκανε κατάπληξη, ακόμα και ο Ηλίας Τσιριμόκος, ο πολιτικός, mm-hmm. Γράφει ένα σε μια εφημερίδα που έβγαζε τότε, παράνομη, έναν ύμνο για τον Ακύλα, τον οποίον αποκαλεί εξαίσιο φίλο.
1: Να πάμε αρκετά χρόνια μετά. Mm-hmm. Χάγκεν Φλάισερ, ένας Γερμανός που έρχεται λίγο να ψάξει αυτή την υπόθεση.
0: Ο Χάγκεν Φλάισερ είναι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στην επιστήμη της ιστορίας. Mm-hmm. Η γνώση του, η οποία είναι και ολοένα ανανεούμενη, δηλαδή δεν επαναπάβεται σε όσα έχει ήδη βρει και γράψει στο εμβληματικό δίτομο και όσον ούπο τρίτομο έργο του «Στέμα και σβάστηκα». Η γνώση του λοιπόν της περίοδου αυτής, δηλαδή της δεκαετίας του 40, είναι ασύλληπτη. Ο Χάγκεν Φλάισερ, ομότιμος καθηγητής mm-hmm. του Εθνικού και Καποδιστριακού mm-hmm. Πανεπιστημίου Αθηνών, νυμφεύθηκε Ελληνίδα. Η σύζυγός του, η κυρία Ελένη Φλάισερ, ήταν μικρανιψιά του Ακύλα.
1: Άρα υπήρχε μια συγγένεια.
0: Υπήρχε μια εξαγχιστία συγγένεια, ναι, το γένος Λαμβροπούλου. Έτσι, το 1972, όταν ο Χάγκεν Φλάισερ ετοίμαζε μια διδακτορική διατριβή σχετική με την γερμανική κατοχή και ήθελε να έρθει σε επικοινωνία με όσους μπορούσε να βρει επιζώντες αξιωματικούς οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, βρήκε και συνάντησε τον στρατηγό Αντρέ. Επικοινωνεί με τον Αντρέ, συζητάνε για διάφορα, του φέρνει ο Αντρέ και αλληλογραφία του, διάφορα στοιχεία ιστορικά τα οποία ενδιέφεραν τον Φλάισερ. Και κάποια στιγμή ο Φλάισερ του λέει, ξέρετε, τότε είχατε δώσει την εντολή για την εκτέλεση 8 ανθρώπων κτλ. Θυμήθηκε την περίπτωση και έφερε ένα φθαρμένο σημειωματάριο που στην εγγραφή της 5ης Ιουνίου έλεγε «Βεβαίως συνειδητοποιώ το δράμα, δύσκολες νύχτες και μέρες». Ήταν αποκαλυπτικό αυτό, δηλαδή έδωσε μία λιγότερο κτηνώδη εικόνα του Δημίου της Κρήτης. Είναι ως επίλογο mm-hmm. του βιβλίου για τον Ακύλα. Ο κύριος Φλάισερ έχει γράψει μια ολόκληρη πραγματεία για τα έργα και τις ημέρες του Αντρέ στην Κρήτη.
1: Αυτός ο Δήμιος δεν θα έπρεπε να ήταν στη φυλακή?
0: Αυτός ο Δήμιος, καταρχάς, και αυτό είναι το πολύ περίεργο, δηλαδή είναι που εντυπωσιάζει, mm-hmm. ήταν όπως και πάρα πολλοί άλλοι Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες, απόφυτος ουμανιστικού γυμνασίου, που σημαίνει ότι είχε λάβει ουμανιστική παιδεία. Στη δίκη του το 1947 είχε απαγγείλει ουσιαστικά κάποια χωρία από τον Εσχύλο και πραγματικά είχε εντυπωσιάσει και τους δικαστές και το ακροατήριο. Καταδικάστηκε Τετράκης η συσσόβια, αλλά το 1951, ενώ δεν ήθελε να κάνει αίτηση χάριτος γιατί θεωρούσε ότι απλώς έπρεπε να δικαιωθεί, δηλαδή να αποφυλακιστεί, όχι επειδή το ζήτησε χάρη, αλλά επειδή ήταν αθώος. Mm-hmm. Την εποχή εκείνη οι σχέσεις μας με τη Γερμανία, η οποία πλέον είχε αρχίσει κανονικά να ανοικοδομείται και και η οικονομία της και η βιομηχανία της, mm-hmm. ναι, και είχαν ξεκινήσει κάποιες σχέσεις διακρατικές και υπήρχαν συμφέροντα. Δηλαδή είχαμε συμφέρον να μπορούμε να εξαγάγουμε καπνά στη Γερμανία και επίσης βρισκόμαστε πια και ουσιαστικά στον ψυχρό πόλεμο. Mm-hmm. Οπότε πλέον οι ισορροπίες και οι συμμαχίες έχουν εντελώς διαταραχθεί και έχουν αντιστραφεί σχεδόν. Οπότε ο Αντρέ αποφυλακίστηκε τελικά και μετά πέθανε ήρεμα στο σπίτι του, χωρίς να έχει αποκηρύξει βέβαια τις ιδέες του. Mm-hmm. Έβγαζε και μάλλον αρθρογραφούσε και σε κάποια εφημερίδα φιλοναζιστική και τα λοιπά. Αλλά πάντως πέθανε ήρεμα.
1: Είχε ουμανιστική παιδεία μεν, αλλά στην πράξη δεν υπήρχε κανένας ανθρωπισμός.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θέλετε να μας διαβάσετε κάτι.
0: Ήθελα να σας διαβάσω. Ξέρετε, είναι φοβερό αυτό, επειδή σας μίλησα, μου είπατε πώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν δυνατόν να είναι ψύχρεμοι. Και μίλησα για μία Θεία Μέθη. Mm. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια σημειώματα.
1: Βεβαίως.
0: Έχω επιλέξει να διαβάσω ένα σημείωμα το οποίο έγραψε στο αποδυτήριο του σκοπευτηρίου ο ένας από τους δύο φοιτητές, ο Λευτέρης και ο Σες. Πρέπει εδώ οπωσδήποτε να σημειώσω ότι είναι μια φοβερή σύμπτωση το γεγονός ότι ταυτόχρονα με το βιβλίο για τον Ακύλα γραφόταν ένα ακόμη βιβλίο για έναν ακόμη από τους οκτώ πρώτους, ακριβώς τον Λευτέρη Κιωσέ. Το έχει γράψει ο κύριος Κώστας Αγγελής και πρόκειται να κυκλοφορήσει τις αμέσως επόμενες μέρες. Διαβάζω λοιπόν το σύντομο σημείωμα του Κιωσέ. «Αγαπημένη μου μητερούλα, πατερούλη, αδελφούλες, σήμερα 5/6/42 θα εκτελεστούμε. Πεθαίνουμε σαν άνδρες για την πατρίδα. Δεν υποφέρω καθόλου και έτσι δεν θέλω να υποφέρετε κι εσείς και να με κλάψετε. Κάμετε υπομονή. Σας εύχομαι να ευτυχήσετε και να μην λυπόσαστε. Χαιρετίσματα από όλη μου την καρδιά σε όλους. Είμαστε αντάξιοι των προγόνων μας και της Ελλάδος. Δεν τρέμω καθόλου, αλλά γράφω όρθιος. Αναπνέω για τελευταία φορά το μυρωμένο πρωινό ελληνικό αέρα. Μεταλάβαμε, ραντιστήκαμε και με κολόνια που την είχε κάποιος στην τσέπη του. Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων. Χαίρετε αγαπημένη μου. Έχετε γεια. Να κρατηθείτε όλοι στο ύψος σας. Γεια σας αδελφούλες μου. Γεια σου πατερούλη και γλυκιά μου μανούλα. Κουράγιο. Ζήτω η πατρίδα. Σας φιλώ με αγάπη. Λευτέρης».
1: Ο νεαρός φοιτητής.
0: Ο νεαρός φοιτητής.
1: Και ο Ακύλας τι άφησε πίσω του?
0: Ο Ακύλας άφησε το εξής λιτό, λακωνικό σημείωμα σε έναν ξάδελφό του. «Αντώνη, σου γράφω ακριβώς λίγο πριν από την εκτέλεσή μας. Μόλις μας διάβασαν την ευχή. Μεταλάβαμε. Τέλος πάντων, τι να σου γράψω πιο επισταμένα. Αυτή τη στιγμή που σας έγραφα μας μετέλαβαν. Χαιρέτησέ μου όλους και πες τους ότι τους σκέπτομαι. Γεια και εύχομαι να δείτε ένδοξες μέρες. Μιχάλης Ακύλας. Ιστερόγραφο. Το σώμα μου, αν δεν σας κάνει κόπο, το θάβετε στον τάφο του πατέρα μου και της μητέρας μου».
1: Κύριε Παναρέτου, σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε για τον Μιχάλη Ακύλα, που τον γνωρίσαμε μέσα από τη δική σας εξαιρετική και δύσκολη έρευνα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και νομίζω ότι πραγματικά ήταν μία οφειλή προς τον Ακύλα που ίσως με κάποιο τρόπο και εν την ημέτρο έχει εξοφληθεί. Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν η κυρία Ανίτα Παναρέτου, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Μιχάλης Ακύλας και οι οκτώ πρώτοι. Το φως ταρπάζει όποιος μπορεί» από τις εκδόσεις Εστία. Φίλες και φίλοι, περιμένω τα μηνύματά σας. eskaraly@earth.gr από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική παραγωγή. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και σε επανάληψη 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα είμαστε με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Με ένα αγαπημένο ταξίμι ξεκινήσαμε από τον Χρήστο Ζώτο και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, και να πάμε σε ένα ανούρισμα για την αρχή με τη φωνή της Ξανθούλας Δακοβάνου.

Η ιστορία του Αφούση εδώ, όπως την ερμήνευσαν οι Γκεντίκοι για τα 70 χρόνια του δευτέρου προγράμματος εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Τι ήθελα να πω, ότι οι Γκεντίκοι θα βρίσκονται στην Τεχνόπολη στις 28 Ιουνίου. Γενικά η Τεχνόπολη έχει πολύ ωραίες συναυλίες μας τον Ιούνιο και πάρα πολλά παραδοσιακά σχήματα πρωτοπόρα, ξέρετε, με λίγο διασκευή και με λίγο ροκ ήχο και με λίγο κάτι παραπάνω για την νεολαία. Το τραγούδι αυτό, τον Αφούση, οι Γκεντίκοι, όταν το λένε, ξεσηκώνουν όλη την νεολαία, η οποία χορεύει σε ροκ ρυθμούς, διότι ξέρω ότι το πειράζουν πάρα πολύ και ξέρω ότι όσοι μας ακούτε τώρα και είστε από την Κάσο, γιατί αυτό το κομμάτι έρχεται από την Κάσο, δεν θα σας άρεσε καθόλου η διασκευή. Εμάς μας αρέσει βέβαια, γιατί είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο, αλλά και εξαρτάται βέβαια πάντα τη συνθήκη. Δεν θα ήθελα να ακούσω αυτό το τραγούδι στην Κάσο από τους Γκεντίκοι, αλλά στο Κύτταρο και στην Τεχνόπολη θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω και να χορέψω κι εγώ μαζί με όλους τους υπόλοιπους, γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα τον Ιούνιο, πότε θα το κάνουμε, μου λέτε? Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα με τις γιορτές του Κλείδωνα στις 23-24, οι οποίες ξεκινάνε από τις 20 και τερματίζουν 25-26 στην Αθήνα. Μια εβδομάδα θα πηδάμε φωτιές, να ξορκίσουμε το κακό και θα ελπίζω να αρχίσουμε να βγαίνουμε και να πηγαίνουμε σε συναυλίες επιτέλους. Λοιπόν, επειδή όμως ξέρω ότι έχω στεναχωρήσει κάποιους Κασιώτες και αν μας ακούει και ο Αντώνης ο Καραγιαννάκης θα μου λέει τι μου βάλες τώρα τον Αφούση είναι αυτή η εκτέλεση, θα του αφιερώσω το Blue Mare που είναι και ο ίδιος αυτό το σχήμα μαζί με όλους τους Κασιώτες εκεί που έχουν έρθει εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και μας το έχουν τραγουδήσει.

Μια δουμαριανή σούστα ακούσαμε εδώ στη μουσική του Αλέξανδρου Παπαδάκη και του στίχους του Μανώλη Λιμάκη. Ένα CD το οποίο κυκλοφορεί από το μουσικό εργαστήρι Αεράκης και τις εκδόσεις Ιστρών. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, συντονισμένη καθημερινά, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το CD του Βασίλη Ξυλούρη και της Μαρίας Σταυρακάκη, το CD «Μάθε να πετάς», που το αγαπάμε πάρα πολύ σε αυτή εδώ την εκπομπή, με τη μουσική του Βασίλη Ξυλούρη, τους στίχους του Δημήτρη Παπαχαραλάμπους, και τραγουδά η Μαρία Σταυρακάκη. Το τραγούδι «Αγρίμη» θα ακούσουμε. «Είναι σκληρή η δική σου η φυλακή, μ' αγκαλιάζει και με πνίγει, κι είπα μακριά θέ να φύγω μια βραδιά, λεύτερος σαν το αγρίμη. Δεν θέλω άλλη λευτεριά να αντέξω, σαν αγρίμη θα έρθω πάλι, δίπλα σου να ημερεύω. Είναι βαρύ της αγάπης το κλειδί στην καρδιά σου που με κλείνει, την κλειδαριά θέ να σπάσω μια βραδιά, λεύτερος σαν το αγρίμη». Να δούμε πόση λευτεριά θα αντέξουμε.

Αφιερωμένο στα αγρίμια το επόμενο, τα οποία πριν 13 χρόνια δεν συμβιβάστηκαν με την απόφαση να κλείσει η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, 11 Ιουνίου του 2013, και μετά ξεκίνησε πραγματικά ένα, όχι αγώνας, ένα μεγάλο φεστιβάλ για 6 μήνες και άλλο 1,5 χρόνο έξω από εδώ. Οι αγωνιζόμενοι συνάδελφοι μείναμε εδώ και απαρνηθήκαμε να παραδώσουμε τα μικρόφωνα, απαρνηθήκαμε να κλείσει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ελπίζω να θυμάστε. Κάποιοι δεν θυμούνται. Κάποιοι συνάδελφοι δεν θυμούνται. Κάποιοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που περιμένανε να φύγουμε για να έρθουν αυτοί δεν θυμούνται. Λοιπόν, για να σας το θυμίσουμε, αύριο η ΠΟΣΠΕΡΤ προανήγγειλε κάποιες ώρες στάση εργασίας, 12 με 4, οπότε δεν θα έχουμε εξωτικά. Αν και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει κανονικά αύριο, θα έπρεπε όλες οι εκπομπές να είναι αφιερωμένες σε αυτή τη μέρα και να κάνουμε και ειδικές εκπομπές πάνω σε αυτό και να χρησιμοποιήσουμε και αρχείο από αυτό το διάστημα των 2 χρόνων. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η απόφαση της ΠΟΣΠΕΡΤ. Οπότε δεν θα έχουμε αύριο εξωτικά της παράδοσης, το μεσημέρι, να ξέρετε, 11 η ώρα το βράδυ όμως θα σας προγραμματίσουμε κάποια ωραία επανάληψη για να μην σας λείψουν αύριο τα εξωτικά. Λοιπόν, να διαβάσω την... Ας ακούσουμε τα γρίμια και γρημάκια μου και μετά να διαβάσω και την ανακοίνωση ΠΟΣΠΕΡΤ.

13 χρόνια λοιπόν γράφει η Ποσπέρτ, πέρασαν από τη θλιβερή εκείνη μέρα που εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης, δεν το κατονομάζει γιατί το ξεχάσαμε το όνομά του, με ένα εμετικό διάγγελμα λίγων σειρών ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, ο Κεδίκογλου, για τον Κεδίκογλου λέει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ, ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους και αγνώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόριζαν, έριξαν μαύρο στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 εργαζομένων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τις πληγές που εκείνη η απαράδεικτη απόφαση δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Το μήνυμα της 11ης Ιουνίου, πιο επίκαιρο από ποτέ, για μια κυβέρνηση που θεωρεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση λάφυρο και διαμοιράζει τα ημάτια της σε ημετέρους με μηδενική τηλεοπτική εμπειρία, με απευθείας αναθέσεις και διορισμούς από τα πορτοπαράθυρα, βαφτίζοντας τους παρουσιαστές, διευθυντές, τομεάρχες, υποβαθμίζοντας αργά αλλά σταθερά και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και αυτών των ίδιων των συναδέλφων με χρόνια εμπειρίας παραμερίζονται επιδεικτικά και απενεργοποιούνται επαγγελματικά. Αυτά από την Ποσπέρτ για την αυριανή στάση εργασίας, λέω, Ερμιώνη. Λοιπόν, οι πληγές δεν κλείσανε, έτσι είναι όπως το γράφει Ποσπέρτ, οι πληγές δεν κλείσανε και πολλοί συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη ζωή, οπότε δεν επιστρέφουμε πίσω. Δεν θεωρούμε ότι νικήσαμε. Απλά ο αγώνας θεωρώ ότι συνεχίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί να το κάνει.

Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνει είναι με την ενότητα, με την αγάπη, με το να είμαστε συνοδοιπόροι, όπως κάποια από εμάς κάναμε τότε,

Με αυτό το αφηγηματικό τραγούδι από την Κύπρο σας αποχαιρετάμε και για σήμερα. Ήταν τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αύριο θα είμαστε μαζί. Συντονιστείτε 11 η ώρα το βράδυ για να ακούσετε τα εξωτικά της παράδοσης και ξανά μαζί ζωντανά την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

λεπτό της νέας μέρας. Η μέρα μόλις άλλαξε και εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ. Αρχή με ένα βάλς.

Χαμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή.

0: Έχω λεφτά, λένε κάποιοι, και αισθάνονται ευτυχισμένοι. Για τον ίδιο λόγο αισθάνονται ευτυχισμένοι κάποιοι άλλοι λέγοντας «έχω τύχη». Όμως σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ τύχη και δεν αγοράζεται με τα λεφτά όλου του κόσμου το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο. Κάπως έτσι ήταν το κειμενάκι στο email που ζήτησε αυτό το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, όπως άλλωστε και το τραγούδι. Η συνέχεια αμέσως τώρα με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω, ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει.

Θυμίζουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε είναι το ipsychogios@ert.gr. Σε αυτό εσείς προτείνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε πάντα στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα» θα είναι μαζί σας για κάτι λιγότερο από μισή ώρα, ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και θα διαλέγει μαζί σας τις μουσικές.

Οι δικές σας μουσικές επιλογές και σήμερα πάρα πολλές και πάρα πολύ καλές. Λίγο άγχος προκειμένου να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ακόμα περισσότερες. Ας μην μιλάμε πολύ,

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

Εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, δύο τραγούδια μας απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Με ένα νεύμα ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Εσείς παραμείνετε στην φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η εναρκτήρια μουσική μας από τον χώρο του κινηματογράφου, από το soundtrack της ταινίας του Φεντερίκο Φελίνη «Ιντερβίστα». Την μουσική επένδυση είχε αναλάβει ο Νικόλα Πιοβάνη, ο οποίος μαζί με τις δικές του συνθέσεις ενορχίστρωσε και μουσικές του Νίνο Ρότα, μουσικές από παλιότερες ταινίες του Φελίνη. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Το τελευταίο ταξίδι. Ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στο μακρινό 1975, χρονιά που ο Θανάσης Γκαϊφίλιας είχε ηχογραφήσει την Πρέβεζα του Καριωτάκη, μελοποιημένη από τον Γιάννη Γλέζο.

εξάστου στίχου το πουλί, Ορφέας Περίδης στη μελοποίηση ποίηματος του Τέλου Άγρα. Να θυμηθούμε και τον ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, πολύ τραγουδισμένος και στη χώρα μας. Το 1986 είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Poets in New York. Μουσικοί από όλο τον κόσμο είχαν μελοποιήσει ποίηματα του Λόρκα. Ανάμεσά τους ο Καταλανός Λουίς Γιάκ, ο Ιταλός Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Πάκο Δε Λουτσία, ο Ντόνοβαν, ο Μίκης Θεοδωράκης με ερμηνευτή τον Ζορζ Μουστακή, ο Λέοναρντ Κοέν και άλλοι. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε μελοποιήσει το μικρό βιενέζικο βάλς, το οποίο θα ακούσουμε με την ερμηνεία της Άννα Μπελέν.

Μικρό βιενέζικο βάλς, ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μελοποιημένο από τον Λέοναρντ Κοέν, ακούσαμε με την ερμηνεία της Άννα Μπέλεν. Από το μικρό βιενέζικο βάλς του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε ένα τάγκο βουβό. Διονύσης Σαββόπουλος.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαΐδης. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το ταξίδι ορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στον υπέροχο ρυθμό των 11/8. Μουσικό θέμα από την ταινία του Έλια Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα».

Σόλο le pido adiós. Πώς να περιγράψεις τη φωνή της? Επιβλητική, αγέροχη, ικανή να ενθουσιάζει, να ξεσηκώνει. Και άλλες στιγμές ευαίσθητη, να σε κάνει να δακρύζεις, να ονειροπολείς, να γαλινεύεις. Αυτή ήταν η Mercedes Sosa. Η φωνή της, έλεγαν, ήταν ο καθρέφτης της Λατινικής Αμερικής. Την ακούσαμε στο Σόλο le pido adiós. Μαζί της και ο Λεόν Γκιέγκο, ο οποίος είχε συνθέσει αυτό το τραγούδι.

Μια αγάπη μικρή του Μιχάλη Δέλτα τραγούδησε η Τάνια Τσανακλίδου, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας. Μαγική πάνω στη σκηνή, ξεδιπλώνει το ταλέντο της, επικοινωνώντας με αμεσότητα τα τραγούδια της. Η Μαρία Δημητριάδη τώρα, σε μια ανέκδοτη δισκογραφικά ερμηνεία στην καινούρια Ζάλη, τραγούδι που είχαμε πρωτακούσει από τις τρύπες.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός. Μες τις βαλίτσες σου στρίζει.

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

δεν τελειώνει. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός μες στις βαλίτσες σου.

0: Ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μαρία Δημητριάδη, καινούρια Ζάλη. Ηχογράφηση από το χοροθέατρο ΡΟΕΣ, αρχές της δεκαετίας του 2000. Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα, ντουέτο με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι ένα τραγούδι που ο Βασίλης έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Σαν ναυαγός.

είναι κάποιες μουσικές, κάποια τραγούδια που σε εμπνέουν, σε οδηγούν σε ονειρικές σκηνές. Ένα λοιπόν από αυτά τα όνειρά μου είναι να βρισκόμουν σε ένα υπόγειο κλαμπ με λίγα φώτα, με πολλούς καπνούς και στη σκηνή μια ολιγομελής ορχήστρα να συνοδεύει τον Tom Waits. Τον Tom Waits να τραγουδάει σέρνοντας τις λέξεις του. Με τη βραχνή του φωνή να σε τραβάει στον κόσμο του, στις εικόνες του, στα μουσικά του τοπία. Ξέρετε, τις σκέψεις τις ελέγχουμε. Τα όνειρα όχι. Μόνα τους σκηνοθετούν το σενάριο. Ο Tom Waits είναι αληθινός καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται ούτε φώτα, ούτε τα εργαλεία ενός φανταχτερού σόου. Απλά τραγουδάει τις ιστορίες του. Σου τις διηγείται. Η τέχνη του δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Είναι γνήσιος, είναι αυθεντικός.

με υπέροχο τρόπο το κουαρτέτο Opera Swing ενσωμάτωσε στη μελωδία του Μπολερό του Maurice Ravel το Moon River του Henry Mancini που είχε ακουστεί στην ταινία του Blake Edwards Breakfast at Tiffany's το 1961 από την Audrey Hepburn. Δύο διάσημες μελωδίες, ένα ορχιστρικό. Ορχιστρικό με τίτλο Bolero at Tiffany's από το γερμανικό κουαρτέτο Opera Swing. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και την εκπομπή Πλανώδιες Μουσικές που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαΐδης. Οι μουσικές μας ταξιδεύουν με τις ιστορίες των τραγουδιών στις παρέες των μουσικών χωρίς σύνορα.

Αμέρικα, από το musical West Side Story, το musical των 10 Oscar με την εμβληματική μουσική του Leonard Bernstein. Η ταινία από τους Robert Wise και Jeremy Robbins, με πρωταγωνιστές την Natalie Wood, τη Rita Moreno, τον George Akiris, τον Richard Baymer. Μετά το ρυθμικό Αμέρικα, κάτι δικό μας. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου που το ερμήνευσε υπέροχα η Τάνια Τσανακλίδου. Γράμμα στον Νίκο Γκάτσο.

Γράμμα στον Νίκο Γκάτσο, η Τάνια Τσανακλίδου στο τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου. Ο Νίκος Γκάτσος είχε συνεργαστεί και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Την άνοιξη του 1967 είχαν ετοιμάσει κύκλο τραγουδιών με τίτλο «Έξι φεγγάρια της θάλασσας». Θα κυκλοφορούσε την 21η Απριλίου. Τους πρόλαβαν οι συνταγματάρχες και τελικά τα τραγούδια κυκλοφόρησαν 7 χρόνια αργότερα, το 1974, με τίτλο «Θαλασσινά φεγγάρια», με ερμηνευτές τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Βίκη Μοσχολιού. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του κύκλου που προστέθηκε στις μεταγενέστερες εκδόσεις του δίσκου. Η ερμηνεία από τον Μίκη Θεοδωράκη. «Φεγγάρι μου θαλασσινό».

Φεγγάρι μου θαλασσινό, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος. Και από τον Νίκο Γκάτσο στον άλλον ποιητή του τραγουδιού μας, τον Μάνο Ελευθερίου. Το 1971, μαζί με τον Δήμο Μούτσι, παρουσίασαν τον Άγιο Φεβρουάριο. Τα τραγούδια του δίσκου αγαπήθηκαν πολύ και μέχρι σήμερα τραγουδιούνται τόσο σε δημόσιες εκτελέσεις όσο και στις παρέες. Ερμηνευτές ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Πετρή Σαλπαία. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον Άγιο Φεβρουάριο.

Ακούσαμε το Κομωδίνο με την Πέτρη Σαλπέα και το Άλλος για Χίο Τράβηξε με τον Δημήτρη Μητροπάνο από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτσι και του Μάνου Ελευθερίου. Ο Άγιος Φεβρουάριος είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους της ελληνικής μουσικής. Στην ίδια εποχή, 2-3 χρόνια αργότερα, το 1975, ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, το Πέραμα, πάνω σε στίχους του ποιητή Γιώργου Χρονά, με την εκπληκτική Βίκη Μοσχολιού.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

το ακορντεόν και η τρομπέτα ήταν τα ιδιαίτερα χρώματα στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Κάρλος Ζόριτα Ντιάζ, ισπανικής καταγωγής μουσικό που είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τον Λέοναρντ Κοέν. Από το άλμπουμ τώρα του Μάνου Μοναστηριώτη «Να περιμένω το αύριο» επιλέγουμε το τραγούδι των Εραστών.

Το τραγούδι των Εραστών από τον Μάνο Μοναστηριώτη, εμπνευσμένο από τον Ζακ Μπρέλ και το δικό του τραγούδι των Παλιών Εραστών.

0: Ο Ζακ Μπρέλ ανήκει στους σημαντικότερους εκπροσώπους του μεταπολεμικού τραγουδιού, μαζί με τον Ζορζ Μπρασένς, τον Λέο Φερέ, τον Σέρζ Γκενσμπούρ, τον Πάολο Κόντε, τον Φαμπρίτσιο Ντεαντρέ, τον Λούτσιο Ντάλα και άλλους. Μια μεγάλη παρέα που επηρέασε το τραγούδι. Πολλοί και οι τραγουδοποιοί που ακολούθησαν τα βήματά τους.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ας χαθείς, τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου σε στίχους του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Στον αστερισμό της μπαλάντας και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο προσκυνητής.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης διάλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα.

0: ώρα Ελλάδας 3, διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ για την εκπομπή Ώρα Ελλάδας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και παρακολουθείτε την εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 μέσα από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ώρα Ελλάδας, ο τίτλος, μια ιστορία η οποία μας πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία. Από τότε υπάρχει εκπομπή, αρχικά ως τηλεοπτική και στη συνέχεια τώρα τα τελευταία χρόνια ως ραδιοφωνική, με ένα πλαίσιο έτσι και αντικείμενο ενασχόλησης, θα έλεγα ντοκιμαντερίστικο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, γιατί θα πάμε πίσω στην ιστορία και θα αναδείξουμε μια σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης. Και όταν λέμε σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες που πήγαν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοντά στις αρχές του 1900, ας πούμε ότι οι πρώτοι έτσι οργανωμένοι πήγαν προς τα τέλη του 1800 και την πρώτη δεκαετία και δεύτερη δεκαετία του 1900 υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να βγει ο μεταναστευτικός νόμος του 1924 και να παγώσουν τότε για αρκετά χρόνια τα πράγματα. Οι Έλληνες όμως στην Αμερική, εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζετε,